0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πρώτον.

Ο μακαριστός γέροντας πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής εγεννήθη στην ίσον Πάτμο. Είδε το φως του αισθητού ηλίου την 13η Φεβρουαρίου του σωτηρίου έτους 1889. Την χάνει γόνος ευσεβών και ευλαβεστά των γονέων. Ο πατήρ του ονομάζεται ο Εμμανουήλ Μακρής εκ της νησίδος Λιψό, η δε μήτρη του Ειρήνη το γένος Γαλάνη εκ Πάτμου. Ήτο ο πρωτότοκος της οικογενείας εκ της οποίας εγεννήθησαν άλλα 4 τέκνα. Ένας αδελφός ο Νικόλαος και 3 αδελφέ. Εκατερίνη αποθανούσα πολύ μικρά. Καλλιόπη μετέπειτα σύζυγος Γεωργίου Νικητάκη και Εκατερίνη. Δύο τελευταία εισπάστησαν των μοναχικών βίων με το ονομαστήσε η μεν πρώτη Μάρθα μοναχή ή δε δευτέρα Μαγδαληνή μοναχή. Εάν κατά τους λόγους του Κυρίου Ιησού Χριστού το καλό δέντρο εκ του καλού καρπού γνωρίζετε, προτού εις την συνέχεια δοκιμάσομεν την γλυκίαν γεύση του καρπού, κρίνομεν απαραίτητο να κάμουμεν μικρών λόγων και δια την ποιότητα του δέντρου, δηλαδή δια την οικογένεια από την οποία ως από αγαθή ρίζα ανεπτύχθη ο θεσπέσιος ούτως βλαστός. Κατά προφορική διήγηση της αδελφής του Καλλιόπης, Μάρθας μοναχής, έχουμε τα εξής περιστατικά χαρακτηριστικά του χριστιανικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχεται ο μακαριστός γέροντας. Ο παππούς του Εμμανουήλ Μακρής διεκρίνεται δια την ευλάβεια και την φιλοξενία του. Αλλά ας ακούσουμε αυτήν την αδελφήν του να μας τα διηγηθεί. Των καιρών εκείνων κάθε άνοιξη γυρνούσαν οι λεπροί στα νησιά να ζητιανέψουν. Κοινωνική πρόνοια δεν υπήρχε τότε, ούτε είχε ανακαλυφθεί ακόμη το φάρμακο εναντίον της λέπραυς. Γι' αυτό οι δυστυχείς αυτοί ασθενείς ζούσαν απομονωμένοι, μακριά από κάθε επικοινωνία με ανθρώπους. Ο κόσμος όταν τους έβλεπε απομακρυνόταν και ούτε καν τους πλησίαζε. Μια φορά πήγαν και στους Λιψούς, την πατρίδα του παππού του γέροντα Αμφιλοχίου. Εκείνος όχι μόνο δεν τους αποστράφηκε, αλλά τους επλησίασε, τους μίλησε, τους καλοδέχτηκε, τους φίλεψε και φεύγοντας πήγε στο κελάρι του, στην αποθήκη, ξεκρέμασε λίγες μιτζήθρες που είχε κρεμασμένες και τους τις προσέφερε. Κατασυγκινημένοι από την πλούσια δωρεά, οι δυστυχείς εκείνοι απεμακρύνθησαν χαίροντες. Τότε ο παππούς μπαίνει στο κελάρι να δει πόσες μιτζήθρες του απέμειναν και με έκπληξη παρατηρεί ότι δεν έλειπε καμία. Κάποτε άλλοτε πάλι ο πατέρας του τον καιρό του θερισμού δεν βρήκε βοηθό να τον βοηθήσει και κατά ανάγκη καταγινόταν όλη την ημέρα μέσα στο λιοπύρι θερίζοντας μόνος του. Το βράδυ τον συναντά ο αδελφός του που και εκείνος θέριζε στο δικό του χωράφι και του λέγει «Σήμερα είχες καλό βοηθό στο θέρο σου». «Όχι», το απαντά εκείνος, «μόνος μου θέριζα, δεν βρήκα κανένα». «Μα εγώ έβλεπα δύο να θερίζουν». Δεν συνέχισαν τη συζήτηση γιατί κάτι κατάλαβαν. Όταν σε λίγες ημέρες συνείδησε ένα πνευματικό και του ανέφερε το περιστατικό, εκείνος του είπε «Ο άγγελός του ήταν και τον βοηθούσε, γι' αυτό είδες δύο να θερίζουν». Η τυφλή γιαγιά του, Ειρήνη Μακρή, έβρισκε μεγάλη παρηγοριά στην προσευχή σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής της. Όταν κάποτε ο γιος της Μανώλης, ο πατέρας του γέροντα, βρισκόταν στην Αμερική, άργησε να στείλει γράμμα. Η γριά έκλαιγε και προσευχόταν γι' αυτόν. Εκεί που παρακαλούσε, παρουσιάζονται τρεις γυναίκες και τις λένε «Τι έχεις γιαγιά και κλαις?» «Ε, παιδιά μου, τι έχω και κλαίω? Έχω πολύ καιρό να πάρω γράμμα από το Μανώλη μου και νοιάζομαι». Εκείνες την παρηγόρησαν. «Μη στεναχωριέσαι, ο Μανώλης σου είναι καλά και έστειλε και χρήματα στη γυναίκα του. Σε λίγες ημέρες θα έρθει η νύφη σου και θα φέρει χρήματα και σε σένα που σου τα έστειλε ο γιος σου». Η γριούλα συγκινημένη άρχισε να ψάλει τον αγγελικό ύμνο της Παναγίας μας. «Άξιον εστίνος αληθός μακαρίζυνσε την Θεοτόκον». «Ναι, ναι, αυτό να λες που είναι καλό της ψυχής», της είπαν οι γυναίκες και χάθηκαν. Και πράγματι έτσι και έγινε.
Εις θειού των πνευματικών περιβάλλων γεννηθέν των νέων παιδίων, ήδη από αυτής της μητρικής αγκάλης ο Θεός, ως άλλον προφήτην Ιερεμίαν, τον υγείασε και εξ αυτών των σπαργάνων σκεύος του Αγίου Πνεύματος τον κατέστησε. Διότι ότε ακόμη το βρέφος, ως ομολογεί η προαναφερθήσα αδελφή του Μάρθα μοναχή, συμφώνως με διηγήσεις της μητρός της, κατά την σεβασμίαν ημέραν της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, δεν εθύλαζε. Όλη την ημέρα εκοιμάτω. Η μητέρα του, ανησυχήσασα κάποτε, κάλεσε τον ιατρόν. Ούτως αφού εξήτασε το βρέφος και δεν διέγνωσε ασθένεια, λέγει σε αυτήν. Άφησέ το, μόνο του θα ζητήσει να φάγει. Πράγματι, μετά το μεσονύχτιο, αφού εξύπνησε, εζήτησε και ήπιο λίγον γάλα. Το επόμενο έτος επανέλαβε το ίδιο. Τότε όμως ομίλη και λέγει, «Όχι, μαμά, το νινί είναι στο βαβάλι», και εννοούσε τον Κύριον, είναι στον επιτάφιο. Ταύτα πάντα προεσήμενον ότι έμελε να γίνει σκεύος εγκρατείας και δοχείων καθαρότητος. Αφού ανεγεννήθη δια του λουτρού του θείου βαπτίσματος εν το ιερό ναό της Παναγίας των Κημητηρίων υπό του εφημερίου ιερομονάχου Θεοδωρήτου Πολυχρονοπούλου, έλαβε κατά αυτό το όνομα Αθανάσεως. Τα έξοδα της βαπτίσεως ανέλαβε ο Μητροπολίτης πρώην Πιλουσίου Αμφιλόχιος Κάπος, θείος εκ της συγγενείας της μητρός του. Ούτως ο πείρας εκκλησιαστικής βαθίας, έμφρονος και κοσμίας πολιτείας, πολυσέβαστος ιεράρχης, εκ Πάτμου καταγόμενος, εν τη κατά το Αγιώνυμον Όρος, μονή του Αγίου Παντελεήμονος μονάσας και της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, καθηγούμενος χρηματίσας, προσεκλήθη εις Αλεξάνδριαν υπό του τότε Πατριάρχου Ιακώβου Παγκόστα του Πατμίου, ο οποίος δια τας κοσμούσας αυτών πολυειδής ευαγγελικάς αρετάς, προεχείρησεν αυτόν εις Μητροπολίτην Πιλουσίου. Ως αληθής οπαδός του φιλανθρώπου Σωτήρος Ιησού, διέλαμψεν εις τα ποιμανταρικά του καθήκοντα, ιδιαίτερος δε ότε νόσος δεινή κατεμάστιζε πάσαν την Αίγυπτον. Τότε, ενώ κληρικοί και λαϊκοί υπό του φόβου της νόσου καταληφθέντες έφευγον, αυτός μόνος παρέμεινε παρηγορών, ενθαρρύνων και βοηθών τους πάσχοντας. Εν έτη 1869 παραιτηθείς του θρόνου του, ανεχώρησεν εις Πάτμον, ένθα και εφησύχαζεν μετά του κατά σάρκα αδελφού του Νικοδήμου ιερομονάχου και πνευματικού εις το κάθισμα το λεγόμενον Λιβάδι των Καλογύρων. Υπό τον δύο τούτων αηδήμων ανδρών χειραγωγείται ο μικρός Αθανάσιος εις την οδόν του Κυρίου και στοιχειούται εις τον φόβον αυτού. Ούτι διέκρινον πολύ ενωρίς εις όλην του τη συμπεριφοράν μίαν εξαίρετον κλίσιν προς την μοναχικήν πολιτείαν. Αφού ετελείωσε το δημοτικό σχολείο και το σχολαρχείο, δηλαδή τα εγκύκλια μαθήματα, εφήτησε εις το ιεροδιδασκαλείον της Ιεράς Αποκαλύψεως, το οποίον τελεσφόρος ελειτουργεί υπό την διεύθυνση του Μητροπολίτου Θηβαΐδος Γερμανού, εις το οποίον όμως παρικολούθησε μόνον του πρώτου έτους τα μαθήματα, διότι ετουρκικοί αρχέ το έκλεισαν το 1906 και μετεφέρθη τούτο εις το μαλαγάρι του Βαθαίου Σάμου. Τι ούτω τρόπος, ο έφηβος πλέον Αθανάσιος μένει με αθεράπευτον την δίψαν της μαθήσεως. Παραλλήλως με τη φίτηση στο πρώτο έτος του ιεροδιδασκαλίου, τον Μάρτιο του έτους 1906, εις ηλικία 17 ετών, έχουν θείων πόθων και θερμήν αγάπην προς το ακρότατον των αγαθών ή των θεών, προσλαμβάνεται κατόπιν αιτήσεώς του εν τη Ιερά Μονή του Θεολόγου ως δόκιμος και ρίπτεται εις την σπουδήν της τέχνης των τεχνών και επιστήμης των επιστημών, όπως προσφιέστατα οι πατέρες της Εκκλησίας αποκαλούν των μοναχικών βίων. Ποθών να γίνει αυστηρός μοναχός, η γάπα καθυπερβολήν την νηστείαν, ως πεδίον ουδέποτε κατέλειε την νηστείαν της Τετάρτης και της Παρασκευής. Εις την απόφασήν του τον ενεθάρρυνε ο ευσεβής πατήρ του, λέγον προς αυτόν, «Να γίνεις κι εσύ παιδί μου καλόγυρος, γιατί καλός κακός καλόγυρος στην πόρτα του παραδείσου. Εμείς οι κοσμικοί δεν έχουμε τέτοια χάρη».
Είναι πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο της αιτήσεώς του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο της Μονής, καθώς εν αυτή συνηφαίνονται ο πόθος δια την αφιέρωση των Θεών με την υπόσχεση της φοιτήσεως στην σχολή, πράγμα το οποίο υποδηλεί και τους υψηλούς πνευματικούς στόχους της Ιεράς Μονής της Μετανοίας του, της στοιχούσης εις τα ίχνη του ευπαιδεύτου Αγίου Κτήτορός της. Ώστις, όσοι μεγάλοι πατέρες επαρουσίασεν εις την οσίαν ζωήν του την ιεράν σύζευξην γνώσεως και πράξεως, παιδείας και αρετής. Δι' αυτό και αναγράφει: «Πάνω σιολογιότατε Άγιε καθηγούμενοι και λυποί σεβαστοί πατέρες, επιθυμών και εγώ είναι λάβω το αγγελικόν του μοναχού σχήμα και καταταγώ εν τη χωρία της ημετέρας αδελφότητος, προάγομαι δια της ταπεινής μου ταύτης αιτήσεως να παρακαλέσω θερμός την τε ημετέραν πάνω σιολογιότητα και άπασαν την περί ημάς ιεράν αδελφότητα, όπως ευαρεστούμενη προσλάβητε και με δόκιμον εν τη ιερά μονή. Υπόσχομαι δε ότι και μετά την περιβολήν του ιερού ενδύματος θα φυτώ τακτικώς ως μέχρι τούδε εις το λειτουργούν εντάφθα ιεροδιδασκαλίων, θα δεικνύω προς πάντα σημά σεβασμών και απεριόριστον υπακοήν και θα εκπληρώ όση μη δύναμις τα απαιτηθισόμενά μη καθήκοντα. Έχων διελπίδος ότι εισακουστήσομε, εκφράζω ημίν εκ των προτέρων τας ευχαριστίας μου και διατελώ κατασπαζόμενος την ιεράν δεξιάν της ημετέρας πάνω σιολογιότητος. Εν Πάτμο, τη 22 Φεβρουαρίου 1906. Ελάχιστος θεράπων, Αθανάσιος Μακρής.

Και ποιος θα μπορούσε τότε να φανταστεί ότι ο νέος αυτός δόκιμος επέπρωτον από δί κανόν και υπογραμμός, στυλοβάτης και αναδιοργανωτής του ενθέου αυτού βίου των μοναχών. Ομού με την πλήρωση του πόθου της ψυχής του δια των νυμφίων Χριστών, εν τη εκτελέση του μοναχικού του κανόνος, ικανοποιεί και την δίψαν του δια γενικότεραν μάθηση μέσα στην απέραντον βιβλιοθήκη της Μονής. Με την μέθοδον των σοφών του διδασκάλων, όπως του Μιχαήλ Μανανδράκη και άλλων, και βοηθούμενος από την μνήμη του, ολοκλήρωσε την μόρφωσή του εν τη Μονή. Εξέμαθε μόνος του την παλαιογραφίαν, ώστε να δύναται ευχερός να αναγυνώσκει παλαιούς κώδικας. Είχε την καλή συνήθεια να αντιγράφει λόγους των πατέρων και να τους στέλνει εις πρόσωπα γνωστά του χάριν οικοδομής και ωφελίας. Η επιμέλεια και επίδοσή του αυτή θα τον αξιώσει στο μέλλον και του τιμητικού διακονήματος του βιβλιοφύλακος, εις το οποίον επί συνεχή έτη ευδοκίμως θα υπηρετήσει. Βλέπων ο καθηγούμενος των ζήλων, την προθυμίαν και την κατά Θεόν προκοπήν του νέου δοκίμου Αθανασίου, έχουν δε και την σύμφωνον γνώμη των λοιπών πατέρων, την 27 Αυγούστου του αυτού έτους 1906, κύριοι αυτών μοναχών ρασοφόρων, και τον μετονομάζει Αμφιλόχιον. Λαμβάνει ως κληρονομίαν το όνομα του προαναφερθέντος κατά πνεύμα πατρός του και πρώτου γέροντος του Μητροπολίτου Πιλουσίου, του ήδη από το έτους 1902 κοιμηθέντος εν Κυρίω. Ευθύς εξ αρχής, ο νέος μοναχός Αμφιλόχιος δίδει δείγματα της μελλοντικής του λαμπράς σταδιοδρομίας. Προδηλώνει με την ακρίβεια της πολιτείας του ότι θα αποβεί πραγματικών και γνήσιων έκγονων του Οσίου Χριστοδούλου, καθώσον θα φέρει εντόνους τους χαρακτήρας της εκείνου οσιότητος. Ενώ ευρίσκεται εις το κελίον του, εις εαυτόν αναχωρεί και έχει χαραγμένους εις την καρδίαν του τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Τι σένεια της του Θεού μεγαλοπρεπίας, χαριεστέρα, ποιος πόθος ψυχής ούτω δρυμής και αφόρητος, ως ο από του Θεού εγινόμενος, τι από πάσης κακίας και καθαρμένη ψυχή και από αληθινής διαθέσεως λεγούσι τετρωμένη αγάπης, εγώ ημί. Και αν κάποτε δια των νέων της ηλικίας του παρεσύρετο εις αθώων πλην άκερων γέλωτα, εισερχόμενος εις το κελίον του έκαμνε πολλάζγων εκκλησίας μετανοίας για να τιμωρήσει τον εαυτόν του. Και τούτο διότι εγνώριζεν ότι ο γέλος εμποδίζει των μοναχών εις την απόκτηση των δακρύων, τα οποία είναι η μεγάλη του δύναμης. Τα δάκρυα της συντριβής, ως άλλα δραστικά οξέα, διαλύουν των παθών τα πετρώματα, μαλάσουν την καρδίαν και την καθαρίζουν. Τα δάκρυα της ταπεινώσεως είναι δείγμα ανδρείας και ευεξίας της ψυχής, ενώ εις την προσευχήν πολλά δύνανται να κατορθώσουν. Αγωνίζεται λοιπόν κατά γνώσιν και με σθένος εις τα σκάματα και παλέσματα της μοναχικής πολιτείας, έχων ως παράδειγμα τους άθλους των Αγίων Πατέρων, Αντωνίου του Μεγάλου και του μαθητού αυτού Οσίου Ιλαρίωνος, του Οσίου Σάβα του Υγιασμένου και προπάντων του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού. Ο Σάκης του εδίδετο η ευκαιρία δεν παρέλειπε να έρχεται εις τακτικήν επικοινωνίαν και με τα σύγχρονα πρότυπα της ασκητικής ζωής, τα οποία διατήρησαν άσβεστον τη λαμπάδα του ησυχασμού εις την νήσον Πάτμων. Τι ούτως πνευματικός μαγνήτης, ο οποίος ήλκησε την ψυχήν του, υπήρξεν ο μοναχός Θεόκτιστος ο ησυχαστής. Ούτως είτε από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας καταγόμενος και προσκυνητής του Αγίου Όρους και των Ιεροσολύμων, γενόμενος εμόνεσε εις την Σάμον και ακολούθως εις την Μονήν του Θεολόγου. Έτσι σε ενός ερημίτης, αλληλοδιαδόχος εις διάφορα ησυχαστικά καθίσματα της νήσου και τέλος εις τα ερήπια της Πατμιάδος, όπου και εκοιμήθη την 29η Μαρτίου του 1917, εις ηλικίαν 90 ετών. Ήτο απλούς, καταδεκτικός, με βαθίαν πνευματικότητα και θαυμαστή κοινωνική επίδραση. Είχε την αρετήν της διακρίσεως και της αδιαλείπτου προσευχής. Η μετά του Οσάνο ησυχαστού επικοινωνία και Αγία Αναστροφή του μοναχού Αμφιλοχίου
την οποία με ιερά νοσταλγία ανέφερε, ασκούσε ευεργετική επ' αυτού επίδραση, τον ενίσχυε εις τους αγώνας του τους ασκητικούς και του προσεπόριζεν αξιόλογον πνευματικήν πείραν. Το 1911, με την ευλογία της μονής του, μεταβαίνει εις το Άγιον Όρος, χάριν προσκυνήσεως, αλλά και διαναλάβει μαθήματα χειροτεχνίας.

Το 1913, την 23η Μαρτίου, εις ηλικίαν 24 ετών, κήρεται εις το κάθισμα του Απολλώ, μεγαλόσχημος μοναχός, από τον ασκητήν και πνευματικόν Μακάριον Αντωνιάδη των Σάμιων. Δεν πρέπει να αντιπαρέλθομεν τον ιερόν του τον άνδρα, ο οποίος την χάνει πνευματικός απόγονος μιας εμπνευσμένης ομάδος αθλητών του πνεύματος, των Κολυβάδων, οι οποίοι από τη Χίο μέχρι την Πάτμο και από τη Σκιάθο μέχρι την Ικαρία όργωσαν το αρχιπέλαγος και έσπηραν τον δυναμικό σπόρο μιας βαθιάς πνευματικότητος με ρίζες πατερικές, ασκητικές και λειτουργικές. Ούτως από τον Μαραθόκαμπον της Σάμου έλκον την καταγωγήν, εμόνασεν εις την Ιεράν Μονήν Ευαγγελισμού της Ικαρίας, χρηματίσας υποτακτικός του εναρέτου γέροντος Ισιδόρου Κυριακοπούλου, πνευματικού τέκνου των Κολυβάδων, γενόμενος ηγούμενος της Μεγάλης Παναγιάς της Σάμου και κατόπιν αδελφός της Ιεράς Μονής Θεολόγου. Ακολούθως εφησύχαζαν επί 30 έτη στο ιερόν κάθισμα του Απολλώ, εξομολογών τους χριστιανούς, οι οποίοι πανταχώθεν συνέρεων προς αυτόν και εργαζόμενος συνάμα την τέχνη του βιβλιοδέτου. Παρά τους πόδας του εν λόγω γέροντος και οξυδερκούς πνευματικού, μαθητεύει ο πάντοτε διψών να μανθάνει νέος μοναχός Αμφιλόχιος και μοιείται εις την εν πνεύματι Αγίω ζωήν. Αφού λοιπόν και από της πλευράς της ιεροκανονικής έλαβε την μοναχική ολοκλήρωση και ενεδύθη την πνευματική πανοπλία δια του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, επιδίδεται τότε εις μεγαλυτέρους αγώνας και περισσότεραν προσευχήν. Εκτιμάται από όλους τους πατέρες και αδελφούς της μονής της μετανοίας του, δια την ένθεον διαγωγή του και παραμένει πάντοτε ταπεινός, αφιλόδοξος. Κατορθώνει δια της ταπεινώσεως του Θεού συνεργούντος και αποδιώκει της σκενοδοξίας τον δαίμονα, ο οποίος σκορπίζει τους κόπους των μοναχών. Φεύγει τα στιμάς και την προβολήν και ως γνήσιος μοναχός αρέσκεται εις την αφάνειαν, η οποία όχι μόνο θα χαρακτηρίσει ολόκληρον την ζωή του, αλλά και θα τον δοξάσει. Διότι ο φεύγων την δόξαν διώκεται υπό αυτής.

Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου νέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόζεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
9: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
10: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
11: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
12: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
11: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
12: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
11: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
12: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
11: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
12: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
12: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
11: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
13: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Νυχτερινό. νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίσει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με τον Άγιο Πορφύριο και το τεύχος 386 Μάρτιος 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, που έχει αφιέρωμα «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Ένα τεύχος πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως νοιαζόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε από τα θαύματα των Αγίων και καλά κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Μας φαίνονται πιο χρήσιμα, αλλά όλα τούτα βασίζονται σε μια θεολογία, σε μια πίστη, την οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε οι χριστιανοί και να μην κοιτάμε ή δυνατόν μόνο αυτό που σε έναν Άγιο μοιάζει ή είναι εντυπωσιακό ή χρήσιμο σε εμάς. Τεύχος λοιπόν Μάρτιος 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210-4621-440, καθώς και να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Η συνδρομή κοστίζει 35 ευρώ για όλο το χρόνο, για 10 τεύχη. Μένετε κοντά μας λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

Να διαβάσουμε το εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματος, που είναι κείμενο του Οσίου Πορφυρίου, «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Σας το είπα πολλές φορές, να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο, να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με το νι και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μια λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη, φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό το φως είναι το άκτιστο φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το Μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά και συμβαίνει αυτό που λέει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος: «Εμφανίζεται της μη απιστούς είναι αυτό». Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέφτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στο Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστο φως Του. Το δίνει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αλήθειας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μία εικόνα, όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός, αλλά στο σπίτι, που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστο φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας, δεν είναι καθαρή η καρδιά μας, δεν το επιτρέπει η μαυρίλα να περάσει. Ακόμα και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως των θείων. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

Συνεχίζουμε με το κείμενο του πατρός Γεωργίου Εξάρχου που έχει τίτλο «Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου πίσω από τους λόγους και την ποιμαντική του». Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, 1906-1991, ανήκει σε εκείνη την ολιγοστή αλλά λαμπρή σειρά συγχρόνων Αγίων που δεν έζησαν σε σπηλιές και χαράδρες αλλά στο κέντρο της πόλεως, μέσα στην οχλοβοή, στο νοσοκομείο, στην ταραχή, και όμως έμειναν ησυχαστές. Στο πρόσωπό του συναντάται η παλαιά, αγιορείτικη ησυχία, με την αγωνία για τον άνθρωπο των πόλεων, τον κουρασμένο, τον αγχωμένο, τον μπερδεμένο των νεωτέρων χρόνων. Γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Καριστίας, στην Εύβοια, σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Πατέρας απλός, εργάτης στην ξενιτιά, μητέρα ταπεινή που έμαθε στα παιδιά την προσευχή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Λίγες τάξεις σχολείου, πολύ τσάπα, πολύ βοσκή, πολύ κούραση. Και μέσα αυτή την πτωχία άναψε μέσα του ένας αίρος για το Θεό σχεδόν ασημάζευτος. Αφορμή ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου που τον διάβαζε ξανά και ξανά μέχρι που έγινε καθρέφτης και στόχος της ζωής του. Από μικρό παιδί βίωνε το μυστήριο του Θεού με έναν τρόπο αθώο και απλό. Δεν έκανε θεολογικά σχήματα, δεν έθετε φιλοσοφικά ερωτήματα, απλώς αγάπησε τον Χριστό. Αυτός ο απλούστατος πυρήνας, αίρος Χριστού, θα σφραγίσει όλη την ύστερη θεολογία και ποιμαντική του. Η καρδιά που ποθούσε το Θεό δεν βολεύτηκε στο χωριό. Ο νεαρός Ευάγγελος, το κοσμικό όνομά του, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος, χωρίς μεγάλα σχέδια, αλλά με μια παιδική εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τον τακτοποιήσει. Έφτασε στα Καυσοκαλύβια, την πιο σκληρή και άγρια άκρα του Άθο. Εκεί κοντά σε δύο αγιορείτες γεροντάδες έμαθε ότι η παράδοση της Εκκλησίας έχει ως βαθύτερο υπακοή, ησυχία, νύψη, θεία λειτουργία, μονολόγη στη ευχή. Η υπακοή του ήταν απόλυτη. Δεν συζητούσε, δεν έκανε διαπραγματεύσεις με τους λογισμούς. Ό,τι έλεγε ο γέροντας ήταν νόμος. Εκεί στο κρύο κελάκι και στην άγρια πλαγιά του Άθο έζησε εμπειρίες προσευχής που θα σημάδευαν όλη την πορεία του. Η καρδιά άρχισε να λέγει μόνη της την ευχή, να φλέγεται με θείο έρωτα, να νιώθει την παρουσία του Χριστού ως ζώσα πραγματικότητα. Η βαριά ασθένεια των πνευμόνων τον ανάγκασε να επιστρέψει πολύ νωρίς στον κόσμο. Ανθρωπίνως θα έλεγε κανείς ότι η μοναχική του ζωή διεκόπη. Στην πραγματικότητα η έρημος του Άθο μεταφέρθηκε πλέον μέσα στην καρδιά του. Από εκεί και πέρα, όπου και αν βρισκόταν, χωριό, Αθήνα, νοσοκομείο, κουβαλούσε μέσα του την ησυχαστική παράδοση του Αγίου Όρους ως μόνιμη κατάσταση. Η συνέχεια είναι ήδη κλασική. Επιστροφή στην Εύβοια, χειροτονία, διακονία σε ενορίες και έπειτα η ιδιαίτερη αποστολή στην καρδιά της Αθήνας. Εφημέριος και πνευματικός στην πολυκλινική της πλατείας Ομονίας για δεκαετίες. Αργότερα η ίδρυση του ησυχαστηρίου στον Οροπό και τέλος η ησυχή κοίμησή του στα αγαπημένα Καυσοκαλύβια το 1991. Η πολυκλινική Αθηνών ήταν για αυτόν ένα σύγχρονο μοναστήρι με πεανιστές σιρήνες, ιατρικά όργανα και αγωνιούσες ψυχές. Διάδρομοι κρύοι, θάλαμοι γεμάτοι πόνο, άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Εκεί ο Άγιος έζησε έναν ησυχασμό αλλιώτικο, όχι με τις καμπάνες ενός μοναστηριού, αλλά με τον παλμό της πόλεως. Όμως, η καρδιά του έμενε

ακολουθούν τη θεραπεία, να τιμούν το δώρο της ιατρικής ως δωρεά του Θεού. Και μέσα αυτή την πολύ νυφάλια στάση έμπλεκε την προσευχή και την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Όταν ερχόταν θαύμα, δεν ήταν άρνηση της ιατρικής, αλλά στέφανός της. Έτσι γεννήθηκε ο τύπος ενός συγχρόνου Αγίου που δεν αποσύρεται από τον κόσμο, αλλά βουτά στο κέντρο της ανθρωπίνης τραγωδίας, κουβαλώντας όμως μες στην καρδιά του όλη την πατερική παράδοση της Εκκλησίας. Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά του Αγίου Πορφυρίου είναι το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Μαρτυρίες αναρρύθμιτες. Έβλεπε τα κρυφά της καρδιάς. Έλεγε γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος. Διέκρινε ασθένειες χωρίς εξετάσεις. Προέβλεπε κινδύνους. Έδινε οδηγίες για πράγματα που δεν είχαν ακόμη συμβεί. Στην επιφάνεια, όλα αυτά μοιάζουν με θέαμα. Όμως ο Άγιος έζησε το χάρισμα με ακριβώς αντίθετο τρόπο. Δεν έκανε επιδείξεις. Δεν ήθελε να τρομάζει. Άνθρωποι που τον πλησίαζαν έφευγαν με ηρεμία και ελπίδα, όχι με φόβο. Η γνώση που λάμβανε για την ψυχή του άλλου γινόταν όργανο θεραπείας, όχι αφορμή εντυπωσιασμού. Ο Άγιος έβλεπε το χάρισμα ως ενέργεια της χάριτος που ο Θεός δίδει για την ωφέλεια των ανθρώπων. Δεν ήταν δικό του, και όταν ένιωθε ότι η χάρη υποχωρεί για να φυλάγει την ψυχή του από την καινοδοξία, το εδέχεται με ταπείνωση και ανακούφιση. Εδώ φαίνεται η γνήσια εκκλησιαστική θεολογία των χαρισμάτων, δώρα του Αγίου Πνεύματος για την οικοδομή του σώματος, όχι πνευματικές υπερδυνάμεις ενός προσώπου. Εξαιρετικό βάθος έχει και ο τρόπος που σέβεται την ελευθερία. Όταν προειδοποιούσε για κάποιο κίνδυνο, δεν έσπρωχνε βία, έδειχνε δρόμο, αλλά δεν έλυνε αντί άλλων την ελευθερία τους. Ο Θεός βλέπει, προγνωρίζει, προειδοποιεί, αλλά δεν καταργεί το ελεύθερο. Η προόραση, όπως φαίνεται στον Άγιο, δεν είναι μοιραία γνώση, αλλά τρυφερή επίσκεψη του Θεού σε μια καρδιά που τον αγαπά.

να αγαπάτε το Χριστό, ο Χριστός είναι το παν, όλα εν Χριστώ. Πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται εντυπωσιακή θεολογική ακρίβεια. Ο Θεός για αυτόν είναι πάντοτε ο Τριαδικός Θεός. Δεν μιλεί για μία αφηρημένη ανώτερη δύναμη, αλλά για Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη, την οποία επαναλαμβάνει συνεχώς, δεν είναι αόριστο συνέστημα, αλλά η ίδια η ζωή της Αγίας Τριάδος, που δίδεται ως δώρο στον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Η γνωστή φράση «Ο Χριστός είναι το παν» δεν είναι φιλολογική υπερβολή. Συμπυκνώνει ολόκληρη Χριστολογία και Εκκλησιολογία. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, ο μόνος σωτήρ, και η Εκκλησία είναι το σώμα Του. Αν εκείνος είναι το παν, τότε όλα τα άλλα, άσκηση, κανόνες, προγράμματα, ευσεβείς συνήθειες, παίρνουν τη σωστή τους θέση. Βοηθήματα που οδηγούν στη συνάντηση με τον Χριστό, όχι αυτός σκοπός. Εδώ κρύβεται και η απάντηση σε πολλούς συγχρόνους πειρασμούς. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται υπερβολικά με συστήματα πνευματικής ζωής, κινδυνεύει να χάσει το πρόσωπο. Ο Άγιος Πορφύριος με τη ζωή του μεταθέτει το κέντρο από τα σχήματα στο Χριστό, από το φόβο στη χαρά της σχέσεως. Η εκκλησιολογία του Αγίου δεν είναι θεωρία. Είναι έμπειρα βιωμένη. Από το Άγιον Όρος στις ενορίες, στην πολυκλινική και στο ησυχαστήριο, παντού βλέπει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως πατρικό οίκο, ως νοσοκομείο ψυχής και σώματος. Δεν αντιλαμβάνεται την Εκκλησία ως ίδρυμα με γραφεία, υπηρεσίες και προγράμματα, αλλά ως ζώσα κοινότητα, όπου ο Χριστός θεραπεύει, συγχωρεί, ανασταίνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και επιμένει στη μυστηριακή ζωή εξομολόγηση, Θεία Ευχαριστία, αγιασμός, ευχέλαιο, είναι γι' αυτόν τα φάρμακα του μεγάλου ιατρού. Η υπακοή που έζησε στο Άγιον Όρος γίνεται στην ποιμαντική του μια υπακοή εκκλησιαστική. Όχι τυφλή υποταγή σε πρόσωπα, αλλά η εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα που οδηγεί μέσα από τους ποιμένες. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος, με το δικό του πρόγραμμα. Χρειάζεται επίσκοπο, πνευματικό, ευχαριστιακή κοινότητα, πατερική παράδοση. Όταν αποκόπτεται από την Εκκλησία, έστω και αν φυλάγει εξωτερικά ακρίβεια, χάνει τη ζώσα αλήθεια του Χριστού. Αν η θεολογία του Αγίου επρόκειτο να χωρέσει σε μία λέξη, αυτή θα ήταν Χριστός. Όχι ως ιδέα, όχι ως ηθικό παράδειγμα, αλλά ως ζών πρόσωπο, ως νυμφίος, ως αγαπημένος της ψυχής. Χρησιμοποιεί τη λέξη έρος με πατερική φυσικότητα. Θείος έρος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αρκείται σε μια τυπική τήρηση εντολών, αλλά ποθεί το Χριστό με όλη την καρδιά του. Η προσευχή, η άσκηση, η νηστεία, όλα παίρνουν φωτιά όταν υπάρχει αυτός ο έρος. Χωρίς αυτόν, η πνευματική ζωή γίνεται νομικισμός και καταπίεση. Εδώ ριζώνει και η μεγάλη του έμφαση στη χαρά. Η ζωή με τον Χριστό δεν είναι καταθλιπτικό σύστημα απαγορεύσεων. Είναι φως, έλξη, ελπίδα. Ο Σταυρός βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο, αλλά δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Η Ανάσταση είναι η τελική νότα. Γι' αυτό, όταν έβλεπε πνευματικές φυσιογνωμίες σε ένα μόνιμο σκοτεινό πρόσωπο, θα έλεγε κανείς ότι θα τους έκανε μια μικρή, απαλή υπόδειξη. Κάτι δεν πάει καλά στην κατανόηση του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Πορφύριος ανήκει ολόψυχα στην νηπτική παράδοση της Εκκλησίας. Η λέξη νύφος σημαίνει προσέχω, είμαι άγρυπνος. Η νηπτική θεολογία είναι θεολογία προσοχής στην καρδιά, αγώνα με τους λογισμούς, ησυχίας, ταπεινώσεως, συνεργασίας με τη χάρη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του σημεία
είναι η μετατόπιση από την απλή αντιμετώπιση των παθών στη θετική στροφή της καρδίας. Δεν μένει σε ατελεύτητο πόλεμο με το σκοτάδι. Προτείνει να ανάψει το φως. Να στραφεί η ψυχή ολόκληρη στο Χριστό, έλεγε. Όταν έρχεται το φως, το σκοτάδι απλώς υποχωρεί. Εκεί εντάσσεται και η γνωστή φράση «απλά, απαλά, χωρίς άγχος». Η πνευματική ζωή για αυτόν δεν χρειάζεται νευρικές εντάσεις και ψυχαναγκασμούς. Αυτό να το προσέξουμε, φίλοι ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι πιστοί που πηγαίνουν στην εκκλησία από τον Όρθρο και αν ακούσουν, ας πούμε, αν καταλάβουν μάλλον, και αν δεν ακούσουν δηλαδή, ότι δεν είπαν όλα όσα έπρεπε οι ψαλτάδες, αισθάνονται ότι σαν να μην πιάνει, ας πούμε, η παρουσία τους εκείνη τη μέρα στην εκκλησία, ότι δεν τα είπαν ή δεν τα άκουσαν όλα. Ομοίως και στην ατομική προσευχή τους στο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι ψυχαναγκασμός. Έτσι, όπως λέει εδώ ο πατήρ Γεώργιος Έξαρχος. Χρειάζεται απλότητα, λοιπόν, φίλοι ακροατές, χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Απαλότητα, χωρίς βία στην ψυχή και απαλλαγή από το άγχος, με εμπιστοσύνη στο χρόνο της χάριτος. Άνθρωπος που αγωνίζεται με άγχος μοιάζει με ασθενή που τραντάζει συνεχώς το θερμόμετρο για να φανεί πιο γρήγορα η θεραπεία. Η ησυχία ως τρόπο ζωής δεν έχει γι' αυτόν γεωγραφικά όρια. Μπορεί κανείς να είναι σε ερημικό κελί και να κουβαλά θόρυβο εσωτερικό και άλλος να είναι στην Ομόνια και όμως να έχει έσω σιωπή. Η έρημος των καυσοκαλυβίων εγκαταστάθηκε μέσα στην καρδιά του και από εκεί απλώθηκε σε χιλιάδες ψυχές που τον συνάντησαν. Στο τέλος όλα συναντιούνται στην προσευχή. Ο Άγιος Πορφύριος είναι πρώτα-πρώτα άνθρωπος της προσευχής, της μονολόγης της ευχής, της σιωπηλής επικλήσεως του ονόματος, της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού. Η ευχή για αυτόν δεν είναι μηχανισμός, αλλά ανάσα. Δεν μιλά για τόσες χιλιάδες ευχές ως υποχρέωση, αλλά για ένα βλέμμα καρδιάς που στρέφεται αδιαλείπτος προς το Χριστό. Ο λόγος του είναι απλός. Η ψυχή να αγαπήσει το Χριστό και το όνομα του Χριστού να γίνει για αυτήν γλυκής αναστεναγμός. Ιδιαίτερη θέση έχει στην προσευχή του η μεσητεία για τους άλλους. Πολλές μαρτυρίες κάνουν λόγο για νύχτες ολόκληρες, όπου ο Άγιος στεκόταν σιωπηλός μπροστά στο Θεό, φέρνοντας ένα-ένα τα πρόσωπα που του ζήτησαν βοήθεια. Ασθενείς, νέους, ζευγάρια σε κρίση, ανθρώπους που είχαν χαθεί στην απιστία. Εδώ η θεολογία του συναντά την καρδιά της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ο Άγιος γίνεται καρδιά όλου του κόσμου. Η προσευχή του δεν περιορίζεται σε μια στενή θρησκευτικότητα. Χαίρεται την πλάση, τα δέντρα, τα πουλιά, τη θάλασσα, το φως. Συχνά συνδέει τη θέα της φύσεως με την ευχαριστία στο Θεό. Ο κόσμος δεν είναι ανταγωνιστής του Θεού, αλλά θέατρο της αγάπης του. Η ποιμαντική καρδιά του Αγίου είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα για όλους. Άλλη ψυχή, άλλος λόγος. Άλλη πληγή, άλλη θεραπεία. Ένας νέος που πνίγεται σε λογισμούς ενοχής χρειάζεται ένα λόγο χαράς. Ένας άλλος που παίζει με τη ζωή του χρειάζεται ένα λόγο πιο κοφτερό. Εκεί λάμπει η διάκριση, όπως την περιγράφουν οι πατέρες. Χαρακτηριστική είναι η λεπτότητα. Δεν επετίθεται ως τις ψυχές. Δεν ήθελε να συντρίβει ανθρώπους με σκληρό λόγο. Πολλές φορές όταν έβλεπε ότι η ψυχή δεν ήταν έτοιμη να βαστάξει την αλήθεια, προσευχόταν σιωπηλά και άφηνε το χρόνο της χάριτος να δουλέψει. Δεν λείπει από την ποιμαντική του και ένα ιδιότυπο ησύχιο χιούμορ. Όχι φτηνή ευθυμία, αλλά ένα μηδίαμα
που έσπαζε την παγωμένη ατμόσφαιρα, που έριχνε λίγο φως σε καταστάσεις βαριές. Ένας λόγος απλός, ένα παιχνίδισμα της φράσεως, αρκούσε για να χαλαρώσει η καρδιά του άλλου, για να μπορέσει να ακούσει το βαρύτερο μήνυμα. Όπου λείπει η χαρά, η αλήθεια γίνεται αβάσταχτη. Ιδιαίτερη στοργή δείχνει για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τους νέους. Συχνά τόνιζε ότι τα προβλήματα των παιδιών αρχίζουν από την αγάπη ή την έλλειψη αγάπης των γονέων μεταξύ τους. Όταν υπάρχει αρμονία, προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό, τα παιδιά τρέφονται με ένα κλίμα ειρήνης που τα δυναμώνει. Όταν υπάρχει μόνιμη ένταση, κατηγορία, φόβος, τα παιδιά κουβαλούν ανεξίτηλα τραύματα. Η ποιμαντική του για την οικογένεια είναι ολόκληρη θεολογία σχέσεως. Αν συγκεντρωθούν όλες οι μαρτυρίες για τον Άγιο Πορφύριο, θα σχηματιστεί, φίλοι ακροατές, ένας ολόκληρος τόμος θαυμάτων. Ιάσεις, σωτηρίες από κινδύνους, έμπνευση σε αδιέξοδα, αλλαγή ζωής ανθρώπων που ήταν βυθισμένοι στην αμαρτία ή στην απιστία. Όμως, το πιο θαυμαστό απ' όλα, η αυθεντική απόδειξη της αγιότητός του, είναι η μεγάλη του ταπείνωση. Παρά τη φήμη, παρά τα πλήθη που τον ζητούσαν, ένιωθε εαυτόν αμαρτωλό. Φοβόταν μην τυχόν η φήμη τον χωρίσει από τη χάρη. Γι' αυτό και ζήτησε να πεθάνει ησύχια στο Άγιον Όρος, σχεδόν κρυφά, για να μην μαζευτούν πολλά πρόσωπα. Η αγιότητά του δεν ήταν πνευματικό θέαμα, αλλά γλυκιά ησυχία, απλότητα, αποδοχή του πόνου, υπομονή στις ασθένειες, ένας έρωτας για τον Χριστό που δεν έσβησε ποτέ. Για τον σημερινό άνθρωπο, που ζει μες στην ταχύτητα, στη μοναξιά και στη σύγχυση, η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου γίνεται ένα σιωπηλό αλλά πολύ καθαρό κάλεσμα. Η ζωή και ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου δείχνουν ότι η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, ούτε θεωρητικό παίγνιο για σχολεία. Είναι τρόπο ζωής, αναπνοή, σχέση. Ένας Άγιος μες στην Αθήνα, ησυχαστής μες στην Πολυκλινική, παλαιός μεν αλλά όλος σύγχρονος, ανοίγει ένα δρόμο από τη διάσπαση και το φόβο στην ησυχία, στη χαρά, στο Χριστό, που μένει το παν χθες, σήμερα και εις τους αιώνας.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό, να το προμηθευτείτε τηλεφωνώντας στη γραμματεία του περιοδικού 210-46-21-440. Και αυτό και οποιοδήποτε άλλο τεύχος εξακολουθεί να υπάρχει από τα ενδιαφέροντα, οπωσδήποτε λίγο ή περισσότερο, όλα είναι ενδιαφέροντα τεύχη της Πειραιακής Εκκλησίας.

Άγιος Πορφύριος και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, του Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Κρητικού. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Με θαυμασμό και έκπληξη στεκόμαστε μπροστά στη μορφή του Αγίου Πορφυρίου, τον οποίο χαρίτωσε ο Θεός με πλήθος σπανίων και εκτάκτων χαρισμάτων, αφού βεβαίως ο ίδιος προηγουμένος και από νεαρά σχεδόν παιδικής ηλικίας εζήλωσε τα κρίτωνα και μίζωνα χαρίσματα της υπακοής, της ταπεινοφροσύνης, της πίστεως και της κατά Θεών ελπίδος, της πνευματικής επιμελίας, της εργατικότητος, της προς τον Θεόν και των πλησίων αγάπης. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωσιν αυτού και την χαρούμενη υπακοή του και του χάρισε πλήθος εκτάκτων χαρισμάτων όπως της προοράσεως, της διοράσεως, της προφητείας, της διαγνώσεως και θεραπείας ποικίλων ασθενειών, της γνώσεως και κατανοήσεως των δημιουργημάτων του Θεού και του Λόγου υπάρξεώς τους, της απλανούς συμβουλευτικής, της νοεράς προσευχής και άλλων πολλών. Τα χαρίσματα αυτά παραπέμπουν απευθείας στην πληρότητα των χαρισμάτων των Αποστόλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε σε γνωστή μας μοναχή: «Ο Θεός σας ευλόγησε πάρα πολύ και χάρισε στους Έλληνες έναν Πορφύριο. Σαν τον Γέροντα Πορφύριο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα ασκή γεμάτο Άγιο Πνεύμα. Ό,τι σας λέει αυτό πρέπει να κάνετε». Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένα θαύμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νεκτάριος τον ευλόγησε ήδη από την κοιλία της μητέρας του Ελένης. Από μικρός ο Ευάγγελος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα, έζησε στην Εκκλησία και έζησε για την Εκκλησία. «Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό», έλεγε. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Η επίγειος άκτιστος Εκκλησία του Χριστού, έτσι την ανέφερε με τόνο θριαμβικό και βαθιά θεολογικό. «Η Εκκλησία είναι ο παράδεισος επί της γης. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Έτσι αναπνέει η ψυχή», συμπλήρωνε. Αλλά αναφερόταν, βέβαια χωρίς μυσαλλοδοξίες, αλλά και με σαφήνεια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πνεύμα των Ορθόδοξων είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες. Με αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπάεις και χωρίς να το καταλαβαίνεις πηγαίνεις όλο πιο ψηλά, πιο ψηλά. Το φαινόμενο Πορφύριος είναι δημιούργημα της Θείας Λατρείας. Η Θεία Λατρεία είναι η μήτρα διαμόρφωσης του χριστιανού αναμφίβολα. Ήταν έφηβος. Στο μισοσκότεινο άρθηκα του Κυριακού, κεντρικού ναού της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, εν αναμονή της Θείας Λατρείας, νεαρό καλογεράκι ο Άγιος Πορφύριος, έλαβε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τον Θεοφόρο Γεροδημά. Η λάμψη της χάριτος άναψε φωτιά πνευματική στην έφλεκτη καρδιά του νεαρού ασκητή. Στο εξής θα έβλεπε, θα άκουγε, θα εφραίνονταν, θα βίωνε διαφορετικά, χαριτωμένα, αγιοπνευματικά. Αργότερα ως ιερομόναχος στην Πολυκλινική Αθηνών, στα Καλύσια και όπου αλλού ως λειτουργός βίωνε υψηλές καταστάσεις. Μια Μεγάλη Παρασκευή μεταφέρθηκε μπροστά στο Γολγοθά και είδε τον Κύριό μας. «Διηγείται ο ίδιος». Κάναμε την ακολουθία. Η Εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τι έπαθα εκεί? Διάβαζα το Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στη φράση «Ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή του τέστη Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες», δεν μπόρεσα να την τελειώσω. Δεν είπα το «ή να τι με εγκατέλειπες». Με πλημμύρισε συγκίνηση, κόπηκε η φωνή μου, μπροστά μου είχα όλη την τραγική σκηνή. Είδα εκείνο το πρόσωπο, άκουσα εκείνη τη φωνή, τον έβλεπα το Χριστό πολύ έντονα. Ο κόσμος κάτω περίμενε, εγώ τίποτε, αδύνατο να προχωρήσω. Αφήνω το Ευαγγέλιο στο τετράποδο και γυρίζω μέσα στο ιερό. Κάνω το σταυρό μου, ασπάζομαι την Αγία Τράπεζα. Έβαλα μια άλλη εικόνα πιο ωραία μέσα μου, όχι πιο ωραία. Πιο ωραία από εκείνη δεν υπάρχει, αλλά ήρθε στο νου μου η Ανάσταση. Αμέσως γαλήνεψα, μετά βγήκα στην ωραία πύλη και είπα «Συγχωρέστε με, παιδιά μου, παρασύρθηκα». Ο Άγιος Ευμένιος, μοναχός Σοφρόνιος ακόμη, εκκλησιαζόμενος κάποτε στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών, τον είδε να συλλειτουργεί με αγγέλους.
«Εσύ είσαι Άγιος», του είπε μετά, «σε είδα να λειτουργείς μαζί με αγγέλους». «Εσύ είσαι Άγιος που τους είδες», αντέκρουσε ταπεινά ο Άγιος Πορφύριος. Ο υψηβάμων Άγιος Πορφύριος πάντοτε προέτρεπε τους πιστούς να συμμετέχουν στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας. «Όταν στον Εσπερινό ακούς κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, να νιώθεις ολόκληρη την ύπαρξή σου να ανεβαίνει ως θυμίαμα στον ουρανό. Με ταπείνωση και αγάπη», έλεγε με έξαρση, «να προσέχετε τις ακολουθίες, όρθρο, όρες, Εσπερινό, απόδειπνο και λοιπά πολλά, γιατί τα λόγια τους είναι γραμμένα από Αγίους. Είναι λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό, την Παναγία μας. Εγώ έδινα μεγάλη σημασία σε αυτά. Να τα διαβάζετε καθαρά, μια-μια λέξη, με νόημα, με λαχτάρα και θείο έρωτα. Όταν ψάλετε τους κανόνες, όχι απλά να λέτε τα λόγια, αλλά να τα απολαμβάνετε. Έτσι πολύ γρήγορα θα αγιαστείτε χωρίς να το καταλάβετε. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Εγώ, ο αμαρτωλός, πώς θα διαβάζω τα τροπάρια, όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο. Όπως ο άρρωστος πίνει το φάρμακο. Μεγαλειώδες και συναμαγνήσια ταπεινό το βίωμα του Αγίου, που ήταν η υγεία του κόσμου παρά τις πολυπληθείς ασθένειες που ταλάνιζαν το οσιακό του σώμα. Μια βαθιά προτροπή από τον πνευματικό μας πατέρα για όλους εμάς, που συχνά νικιόμαστε από τον περισπασμό του νου στις σκηνές και στις κατηδίαν προσευχές. Για την καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας, τη Θεία Λειτουργία έλεγε: «Η λειτουργία είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός θυσιάζεται και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μέσα στην Εκκλησία, στη λειτουργία, ζούμε την ενότητα με τον Χριστό και μεταξύ μας. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Αυτό είναι το «ίνα όσιν εν» του Κυρίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Για τον Άγιο η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Όλη η ημέρα γίνεται Θεία Λειτουργία. Όλη η ζωή, αλλά και όλη η κτήση συνηθίζει με τη λατρεύουσα κοινότητα και συμμετέχει. Ο άνθρωπος με τη βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση που έζησε καρδιακά, ερωτικά τη Θεία Λατρεία, το Χριστό, φωτίζει και εμάς», έλεγε. «Η λειτουργική ζωή δεν είναι τυπικό καθήκον, είναι η ίδια η ανάσα της ψυχής».

0: Μέχρι εδώ για σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζω ότι διαβάζαμε από το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Προμηθευτείτε το στο τηλέφωνο 210-46-21-440. 5 ευρώ κάνει το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, 35 ευρώ όλα τα τεύχη της Πειραϊκής Εκκλησίας με ετήσια συνδρομή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά, να έχουμε το κουράγιο, την πίστη, τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πορφυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιώνων πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιαρανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινοί

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλων 21. Στίχοι 1 έως 16. Ο Παύλος εις Κεσάριαν της Παλαιστίνης. Προφητείε περί του Παύλου. Άφηξης εις Ιερουσαλήμ. Όταν δε αποσπασθέντες με δυσκολίαν από αυτούς, συνέβη να αποπλεύσομεν, επλεύσαμεν κατευθείαν και ήλθομεν εις την ίσον Κο, την άλλην δε ημέραν εις την Ρόδον, και απ' εκεί εις Πάταρα. Και αφού έβρωμεν εκεί πλοίον, το οποίον επρόκειτο να διαπεράσει εις την Φινίκην, επεβιβάστημεν εις αυτό και απεπλεύσαμεν. Αφού δε προχωρήσαμεν τόσο, ώστε να αναφανεί η Κύπρος, και αφήκαμεν αυτήν εις τα αριστερά μας, επλέωμεν προς την Συρίαν και αράξαμεν εις την Τύρον, διότι εκεί επρόκειτο να ξεφορτώσει το πλοίον το φορτίον των εμπορευμάτων που έφερε. Και αφού αναζητήσαμεν και έβρωμεν τους εκεί εγκατεστημένους χριστιανούς, εμείναμεν αυτόθη ημέρας 7. Και οι χριστιανοί ούτη της Τύρου, οδηγούμενοι περί των μελούντων να συμβούν εις τον Παύλον, από προφητείαν του Αγίου Πνεύματος, έλεγον εις αυτόν να μην ανέλθει εις Ιεροσόλυμα, διότι θα τον έβρισκαν εκεί μεγάλοι πειρασμοί. Όταν δε συνέβη να συμπληρώσομεν τα 7 ημέρας, αφού ευγήκαμεν από την οικίαν που εφιλοξενούμεθα, επηγαίναμεν εις την παραλίαν, και εκείνοι όλοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των μας κατεβόδωναν και μας συνόδευσαν έως έξω από την πόλην. Και εκεί, εις την ακρογιαλιάν, εγονατίσαμεν και προσευχήθημεν. Και αφού απεχαιρετίστημεν μεταξύ μας, επιβιβάστημεν εις το πλοίον, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τας κατοικίας των. Εμείς δε, αφού τελειώσαμεν το θαλάσσιον ταξίδιον, εφτάσαμεν από την Τύρον εις την Πτολεμαΐδα, και αφού εισπάστημεν εκεί τους αδελφούς, εμείναμε πλησίον των μίαν ημέραν. Την άλλην δε ημέραν, εφύγαμεν από την Πτολεμαΐδα και ήλθομεν εις την Κεσάριαν. Και αφού εισήλθομεν εις τον οίκον του Ευαγγελιστού Φιλίππου, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 που είχαν χειροτονηθεί βοηθοί των Αποστόλων εις τας τραπέζας, εμείναμεν πλησίον του. Είχε δε ούτως 4 θυγατέρας παρθένους, οι οποίοι επροφήτευον. Ενώ δε εμείς εμείναμεν εις Κεσάριαν περισσοτέρας ημέρας, κατέβει από την Ιουδαίαν κάποιος προφήτης που ελέγετο Άγαβος. Και αφού ήλθε ούτως προς επίσκεψήν μας, επήρε τη ζώνην του Παύλου και έδεσε με αυτήν τους πόδας και τα σχήρας του και είπεν: «Αυτά λέγει το Άγιον Πνεύμα. Τον άνδρα εις τον οποίον ανήκει η ζώνη αυτή, θα τον δέσουν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι έτσι, όπως είμαι τώρα δεμένος εγώ, και θα τον παραδώσουν εις τα σχήρας των εθνικών Ρωμαίων». Όταν δε οικούσαμεν αυτά, παρεκαλούμεν με δάκρυα και ημείς και οι εντόπιοι Κεσαρείς των Παύλων να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Απεκρίθη δε τότε ο Παύλος: «Γιατί κλαίετε και με τα δάκρυά σας μου συντρίβετε την καρδίαν? Δεν πρόκειται να επιτύχετε τίποτα με τους κλαθμούς σας. Διότι εγώ είμαι έτοιμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιεροσόλυμα για το όνομα του Κυρίου Ιησού». Επειδή δε ο Παύλος δεν επίθετο, εσιωπήσαμε και ειρηνεύσαμεν οι πόντες,
ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ύστερον δε από τα σημέρας αυτάς, αφού ετοιμάσαμεν τα αναγκαία δια το ταξίδιόν μας, εξεκινήσαμε δια την Ιερουσαλήμ. Ήλθαν δε μαζί μας και μερικοί από τους χριστιανούς της Κεσαρίας, οι οποίοι, όταν εν τω μεταξύ εσταθμεύσαμεν εις χωρίον τι, μας οδήγησαν εις κάποιον μνάσονα Κύπριον, παλαιόν μαθητήν, για να φιλοξενηθόμεν εις την οικίαν του. Στίχη 17 έως 40. Αναταραχή των Ιουδαίων και σύλληψη του Παύλου. Όταν δε φτάσαμεν εις Ιεροσόλυμα, μας εδέχθησαν οι αδελφοί με τα χαράς. Την άλλην δε ημέραν, εισήλθεν ο Παύλος μαζί με ημάς εις την οικίαν του Ιακώβου προς συνάντησήν του και ήλθον εκεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. Και αφού τους εισπάστη, εξέθεσε και συγχρόνως εξήγησεν εν προς εν εκείνα τα οποία επίησεν ο Θεός μεταξύ των εθνών για της αποστολικής του διακονίας και δράσεως. Ούτι δε, όταν ήκουσαν την έκθεση αυτήν, εδόξαζον τον Κύριον, οι όσα είχαν κατορθωθεί και είπων προς Αυτόν, «Βλέπεις, αδελφέ, πόσον μεγάλος είναι ο αριθμός των Ιουδαίων που έχουν πιστεύσει στον Κύριον, και όλοι αυτοί με τα ζήλου υπερασπίζονται το κύρος του νόμου. Επληροφορήθησαν δε και εσχημάτισαν την πεποίθηση δια σε, ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που είναι διασπαρμένοι και εγκατεστημένοι μεταξύ των εθνικών να αποστατήσουν από τον μωσαϊκό νόμον, λέγον εις αυτούς να μην περιτέμνουν τα τέκνα των, ούτε να πολιτεύονται σύμφωνα με τα ιερά έθιμα των Ιουδαίων. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα? Εν πάση περιπτώσει, θα συναχθεί πλήθος χριστιανών εξ Ιουδαίων, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Και το πλήθος αυτό πρέπει να το ικανοποιήσεις και να διασκεδάσεις από αυτό τα σκακάς αυτάς υπονίας που έχουν δια σε. Κάμε λοιπόν αυτό που σου λέγομεν. Έχομεν 4 άνδρας που έχουν τάξιμον επί του αυτού των και διατηρούν τα στρίχα της κεφαλής των για να τας αφιερώσουν εις το θυσιαστήριον και εγκρατεύονται όπως ορίζει ο νόμος περί Ναζιραίων. Αφού παραλάβεις μαζί σου τούτους, κάμε και εσύ μαζί με αυτούς τους ορισμένους υπό του νόμου αγνισμούς και πλήρωσε δι' αυτούς τας δαπάνας που θα χρειαστούν δια τας θυσίας, η οποία πρέπει να γίνουν για να ξυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τα σκεφαλάστων. Κάμε αυτό και θα μάθουν τότε όλοι ότι εκείνα που έχουν πληροφορηθεί δια σε είναι ανυπόστατα και ότι και εσύ βαδίζεις και συμπεριφέρεσαι φυλάτων των μωσαϊκών νόμων. Όσον δα φορά τους εθνικούς που έχουν πιστεύσει, εμείς οι ίδιοι εστήλαμεν επιστολήν, αφού ελάβαμεν απόφαση να μην φυλάτουν αυτοί τίποτε από τα στυπικά σε αυτάς τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, όπως είναι και περί Ναζιραίων ευχέ, παρά μόνον να προφυλάσσονται αυτοί από το ειδωλόθητον και το αίμα και το πνικτόν και την πορνείαν. Τότε ο Παύλος, αφού παρέλαβε την επομένη ημέραν τους 4 άνδρας, εισήλθεν εις το ιερόν και υπευλήθη μαζί με αυτούς εις τους διατεταγμένους αγνισμούς και έκαμεν εις πάντας τους εν το ναό την συνηθισμένη διακήρυξην περί του χρόνου,
κατά τον οποίον συνεπληρούντο η μέρα του αγνισμού και καθαρισμού, έως ότου προσεφέρθη η καθορισμένη θυσία διένα έκαστον εξ αυτών. Όταν δε πρόκειτο να συμπληρωθούν 7 ημέρε που συνέπιπτον από την διακήρυξη μέχρι της τελικής ευχής και καθάρσεως, οι εκ της Ασίας Ιουδαίοι ειδώντες και αναγνωρίσαντες τον Παύλον εν το ιερό, συνετάραξαν και εξεσήκωσαν όλο το πλήθος και έβαλον τα σχήρας επ' αυτού φωνάζοντες «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους εις όλα τα μέρη εναντίον του Ισραηλιτικού νόμου και του τόπου αυτού του ιερού. Ακόμη δε και Έλληνες εισήγαγεν εις το ιερόν και εμόλυνεν τον Άγιον τόπον τούτον. Έλεγον δε το τελευταίον τούτο, διότι είχον ήδη πρωτήτερα μαζί του εις την πόλην των τρόφιμων των Εφέσιων, περί του οποίου πεπλανημένος ενόμιζον ότι τον εισήγαγεν ο Παύλος εις το ιερόν. Και ταράχθη όλη η πόλης και έγινε συρροή του λαού, και αφού συνέλαβαν τον Παύλον, τον έσυραν έξω από το ιερόν και κλείστησαν αμέσως εθύρε, για να μην έμβει πάλιν ο Παύλος εις το ιερόν και βεβηλωθεί ο ιερός τόπος από το αίμα του. Ενώ δε εκείνοι εζήτουν διακτυπημάτων να τον φωνεύσουν, ήλθε μήνυμα εις τον χιλίαρχον του Ρωμαϊκού τάγματος ότι ολόκληρος Ιερουσαλήμ ευρίσκεται συγχύση και ταραχή. Την ιδίαν δε στιγμήν αυτός, αφού παρέλαβε στρατιώτας και εκατοντάρχους, έτρεξε κάτω προς αυτούς.

Όταν δε αυτοί είδαν τον χιλίαρχον και τους στρατιώτας, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλον. Τότε αφού επλησίασε ο χιλίαρχος, τον συνέλαβε και διέταξε να δεθούν οι χείρες του με δύο αλύσεις, ώστε το ένα χέρι του να είναι δεμένο με το χέρι ενός στρατιώτου και το άλλο χέρι με το χέρι άλλου στρατιώτου. Και αφού αλυσοδέθη ο Παύλος, ρώτα ο χιλίαρχος το πλήθος, ποιος να είναι αυτός και τι είχε πράξει. Άλλοι δε άλλα εφώναζαν μέσα εις το πλήθος. Επειδή δε ο χιλίαρχος δεν ειδύνατο ένεκα του θορύβου να μάθει βέβαιον τι, διέταξε να οδηγηθεί ούτως εις το μόνιμον στρατόπεδον του φρουρίου. Όταν δε ήλθε εις τα σκαλοπάτια που οδήγουν εις το φρούριον, εξαιτίας του στριμώγματος του όχλου που όρμησε κατά του Παύλου, εναγκάστησαν οι στρατιώτες να τον σηκώσουν εις τα χέρια των. Και συνέβη ούτω να βαστάζεται ο Παύλος από τους στρατιώτας. Και έγιναν αυτό, διότι κολούθη το πλήθος του λαού και φώναζεν, αφάνισέ τον από την γη. Και όταν ο Παύλος έμελε να εισαχθεί στο στρατόπεδον, λέγει εις τον χιλίαρχον ελληνιστή, «Μου επιτρέπετε να σου είπω κάτι?» Ο χιλίαρχος δε είπε τότε, «Γνωρίζεις λοιπόν να ομιλήσεις την ελληνική γλώσσα?» «Περίεργον, δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος που δεν ήξευρεν ελληνικά και ο οποίος πρώτων ημερών αυτών εξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο τους 4.000 άνδρας που ήσαν οπλισμένοι με δολοφονικά ξυφίδια?» Είπε δε ο Παύλος, «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος από την Ταρσόν, πολίτης πόλεως της Κιλικίας, όχι ασίμου, αλλά εξακουστής. Σε παρακαλώ, δώσε μου την άδεια να ομιλήσω προς τον λαόν». Αφού δε έδωκε ο χιλίαρχος την άδεια, ο Παύλος εστάθη στα σκαλοπάτια και έκαμε σημείον δια της χειρός προς τον λαόν. Και όταν έγινε πολύ σιωπή και ησυχία, ομίλησε προς αυτούς εις την εβραϊκήν γλώσσαν και είπεν,

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 22, στίχοι 1 έως 21. Λόγος του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων. Άνδρες αδελφοί και πατέρες, και πατέρας προσφωνώ τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, ακούσατε την απολογία μου, την οποία απευθύνω κατά την στιγμήν ταύτην προς σας. Όταν δε ήκουσαν ότι ομίλει προς αυτούς, εις την εβραϊκήν γλώσσαν, εκολακεύθησαν και έκαμαν περισσότερα ανησυχίαν. Και τότε είπεν ο Παύλος, «Εγώ είμαι Ιουδαίος, ο οποίος έχω γεννηθεί μεν εν Ταρσό της Κιλικίας. Έχω όμως εκπαιδευτεί εις την πόλην ταύτην των Ιεροσολύμων ως μαθητής, που εκαθήμην κοντά εις τα πόδια του Γαμαλιήλ και ήκουα την διδασκαλίαν του. Και είμαι συνεπώς διδαγμένος σύμφωνα προς την ακριβή διδασκαλίαν και εξήγησιν του νόμου των πατέρων μας. Είχα δε και ζήλων δια τη δόξαν του Θεού, καθώς όλοι εσείς είστε σήμερον ζηλωτέ. Απέδειξα δε ότι είχα ζήλων δια των Θεών και των νόμων. Πράγματι, εγώ είμαι που κατεδίωξα την πίστην και των δρόμων αυτών της χριστιανικής ζωής μέχρι θανάτου και έδαινα με αλύσεις τους οπαδούς της και παρέδιδα εις φυλακάς, άνδρας και γυναίκας, καθώς μαρτυρούν διόσα λέγω και ο αρχιερεύς και όλων των συνέδριων των Ιουδαίων. Αυτοί μαρτυρούν ότι αφού έλαβαν από αυτούς και συστατικάς επιστολάς προς τους αδελφούς Ιουδαίους της Δαμασκού, επήγαινα με τον σκοπό να φέρω τους εκεί ευρισκομένους χριστιανούς, δεμένους εις Ιερουσαλήμ, για να τιμωρηθούν. Ενώ δε πήγαινα και πλησίαζα εις την Δαμασκόν κατά το μεσημέρι, έξαφνα και χωρίς να το περιμένω μου συνέβη να αστράψει γύρω μου φως πολύ εις των ουρανών και από την λάμψην έπεσα χάμω εις το έδαφος και ήκουσα φωνήν που μου έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις». Εγώ δε απεκρίθην «Ποιος είσαι Κύριε» και μου είπεν «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις εν το προσώπο των οπαδών μου». Αυτοί δε που ήσαν μαζί μου είδαν μεν το φως χωρίς να διακρίνουν το πρόσωπον που ομίλει και κατελήφθησαν από φόβον. Την φωνήν όμως εκείνου που ομίλει δεν την ήκουσαν, αλλά μόνον μία βοή ακούστη από αυτούς, από την οποίαν δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τας λέξεις. Εγώ δε είπων τότε, «Τι να κάμω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε, «Σήκω και πήγαινε εις την Δαμασκόν και εκεί θα σου δοθούν οδηγία διόλα όσα έχουν οριστεί δια σέ από τον Θεόν και τα οποία πρέπει να κάμεις. Εφόσον δε δεν μπορούσα να είδω ένεκα της αμαυρώσεως που έπαθα από την λάμψη του φωτός εκείνου, ήλθον εις την Δαμασκόν οδηγούμενος με το χέρι από εκείνους που ήσαν μαζί μου. Κάποιος Ανανίας δε, άνθρωπος που σύμφωνα με τον νόμον ή το ευλαβής και μαρτυρείτο ως θιούτος από όλους τους κατοικούντας εις την Δαμασκόν Ιουδαίους, ήλθε προς εμέ και εστάθη πλησίον μου και είπε, «Σαούλ, αδελφέ, κοίταξε επάνω προς εμέ». Και εγώ κατά την ιδίαν στιγμήν, με υγιής πλέον οθαλμούς τον εκοίταξα. Αυτός δε είπεν, «Ο Θεός των πατέρων μας σε εξέλεξε και σε προώρησε να γνωρίσεις το θέλημά Του και σε εξίωσε να είδεις εμφανιζόμενος σε τον δίκαιον Ιησούν και να ακούσεις φωνήν από το στόμα Του. Σε εξίωσε δε να είδεις και να ακούσεις τον Ιησούν, διότι θα είσαι μάρτης αυτού
προς όλους τους ανθρώπους. Μάρτυς εκείνων τα οποία είδες και ήκουσες. Και τώρα, δια τι βραδύνεις, σήκω και βαπτίσου και λούσου από τα σαμαρτία σου. Θα λουστείς δε και θα καθαριστείς από τα σαμαρτία σου, όταν μαζί με το βάπτισμα επικαλεστείς ως Μεσσίαν και Κύριον αυτόν που είδες και ήκουσες. Όταν δε κατόπιν επέστρεψα εις Ιερουσαλήμ και εις ώραν που προσευχόμενη στο ιερόν, μου συνέβη να περιέλθω εις έκστασιν, εις κατάστασιν δηλαδή που αισθήσεις του σώματός μου έπαυσαν να ενεργούν και απεξενώθην από τον υλικόν κόσμον. Ο νους μου όμως και η ψυχή μου έβλεπον και αντιλαμβάνοντο και ήσαν εκτάκτος διαυγής. Εις την κατάστασιν αυτήν τον είδον να μου λέγει: σπεύσε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα παραδεχτούν την μαρτυρίαν που θα δίδεις δι' εμέ. Και εγώ είπα: Κύριε, γνωρίζουν καλά αυτοί οι ίδιοι ότι εγώ επί καιρών πολλήν εφυλάκιζα και έδερνα από την μίαν συναγωγήν εις την άλλην εκείνους που επίστευον εις σε. Και όταν εχύνετο το αίμα Στεφάνου του μάρτυρό σου, κι εγώ ίδιος ήμουν τότε παρών και ευχαριστούμην δια των φόνων του και επεδοκίμαζα αυτόν και εφύλατον τα ενδύματα εκείνων που τον εφώνευαν. Και μου είπε εις απάντησιν ο Κύριος: πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω εις έθνη μακράν.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Πρόσεχε καλόν μου θυγάτριον, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να αλλάσσονται. Το αγαπητό μου θυγάτριον, η καλή μου περιστερά, η καλή μου κόρη, εύχομαι τεκνίον μου να είσαι καλά εν ψυχή και το σώματι. Ήλεθε προημερών λογισμός και είπωνε εν διανία μου. Πώς τόσον άργησε να μας γράψει το τέκνον μου, πώς παρημέλησεν, ίσως λέγω ισχολήτω εις τα γράμματα η θυγάτρι μου. Τέλος επήρα το γράμμα σου και χαίρον δια την υγείαν, λυπούμε δια τα σαμαρτία σου, συνεχώς όπου κάμνεις, καθότι εσύ μια κόρη τόσον μικρά μαλώνεις με όλους. Άραγε όταν θα γίνεις νυφούλα του Δεσπότου Χριστού, όταν φορέσεις το άγιον σχήμα των μοναχών, θα διορθώσεις το άτοπον ή θα μαλώνεις και πάλιν. Τέλος, τώρα ας είναι όλα συγχωρημένα. Μόνον πρόσεχε του λυπού, διότι αυστηρά θα σε κανονίσω. Καθότι ως νύμφη εσύ του επουρανίου βασιλέως, δεν πρέπει να κάμνεις τίποτε άτοπον, αλλά εις όλους να είσαι μικρότερη, σεμνότερη, ταπεινότερη. Με δάκρυα πολλά στους οφθαλμούς να κλαίεις, να παρακαλείς να αξιωθείς της χαράς των φρονίμων παρθένων με τα πάντων των αγγέλων και των αγίων. Και πρόσεχε καλών μου θυγάτριων, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να αλλάσσονται. Ήρχισαν τα βέλη του πονηρού να πέτονται πλησίων σου. Σύ δε φύλαξε την ψυχήν, φύλαξε την τιμήν σου σφόδρα. Ο Χριστός και η Παναγία μας θέλουν εις όλα να είμεθα πάντα προσεκτική και με φόβον Θεού. Μην νομίζεις να έβρεις χαράν και ανάπαυσιν εις όσα η ψυχή σου λυπείται και η Θεία Χάρις δεν αναπαύεται. Η χαρά είναι από Θεού δώρον εις την ψυχήν μας. Και αν εκείθεν την εντροπιάσεις, δεν επανέρχεται. Πάρεξ, εάν με πόνον πολλήν ιδιώσα ήμαρτες, λυπηθείς και μετανοήσεις. Όμως ποιος ο λόγος να εκδιώξεις απερισκέπτος της χάριτος την περιστεράν και κατόπιν με λύπην, με πολλούς στεναγμούς να την γυρεύεις να έλθει πάλιν οπίσω. Πολλοί εξεδίωξαν την χαράν, κατήσχυναν αφρόνος αυτήν και πλέον αυτή δεν επανήλθε. Όθεν πρόσχε καλό μου κορίτσι, χωρίς της μητρός σου βήμα μην κάμνεις. Φιλενάδες μην πολύ έχεις, στολίδια μην αγαπάς, αρώματα μην τα γυρεύεις. Όλα αυτά είναι του κόσμου αδολεσκήματα. Όσον περιτά, τόσον εφάμαρτα. Συ έχε των ένθεων φόβων παντοτινών στολισμών, ένδυμα σημνών την ταπείνωσιν. Σκέπιν κρατεάν την παντάνασαν, φύλακα οδηγών των άγγελων της ψυχής σου, ως μην αρωμάτων την παρθενικήν ευωδίαν της εις ψυχής και του σώματος. Ναι, παιδί μου, ουτοποιεί και ζήσει νυν και εις τον αιώνα. Διότι ο θάνατος της ψυχής πορεύεται πλάι σου, προπορεύεται εις το βήμα σου, πτερυγίζει εις την καρδίαν σου, πετάει στους οφθαλμούς, παλεύει τους λογισμούς σου. Πρόσεχε την ζωήν σου, φύλαξε την ψυχήν σου σφόδρα. Ναι, χρυσή μου θυγάτηρ, διότι ο κόσμος εχάλασε και βλέπων ο πειρασμός την θείαν αγάπην και των ένθεων ζήλων σας τίθη συλλήθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου εν οδό της ζωής. Όθεν άκουε τους λόγους μου και φύλατε αυτούς να σε φυλάτουν από προσκόμματα. Αναγίνος και τα Θεία Βιβλία, να φωτίζεται εκείθεν ο νους, να κατευθύνεται εις οδόν πνευματικήν η ψυχή σου. Και θα σου γίνει αυτή η Θεία Μελέτη εις πρίκα ουράνιων και πλούτων αιώνιων. Πρόσεχε επιπλέον μην παρακούς τον πατέρα σου μηδέ την μητέρα. Φυλάγου τα συντυχίας των κοσμικών. Επέρασεν ήδη η μικρά και άδολος ηλικία. Μη μανθάνεις να λέγεις πολλά, καλύτερα τα ολίγα, ιδέες οι οποίοι πλούτος ψυχής. Εάν μάθεις να λέγεις πολλά και την ευχήν του Χριστού συντόμως θα χάσεις και την ψυχήν σου πολύ θα κουράσεις και άλλους πολλούς εξάπατος μέλης να βλάψεις. Εν γάρτη πολυλογία ουκ εκφεύξει την αμαρτίαν. Και λοιπόν φρόντισε κόρη μου να είσαι πάντοτε φρόνιμη, ταπεινή, υπάκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, προκομμένη, αδιαλείπτως νυχθημερών ευχομένη. Το στόμα σου να μη σταματά την οεράν προσευχήν. Και θα ειδείς πόσον ο νους θα φωτίζεται, πως η καρδία θα βρει η χαράν και ειρήνην.

όλα με σύνεση να τα κάνεις κατόπιν καλής συμβουλής. Να αγαπάς την εξομολόγηση και συχνά να κοινωνείς. Μη βλέπεις τον κόσμο, να σε βλέπει ο Θεός. Και αν φυλάγεις διαπαντός παρθενίαν σώματος και ψυχής, η Παναγία Παρθένος θα σε φυλάγει από παντός κακού, από παντίον εχθρών ορατών αοράτων. Και εύχομαι, κόρη μου ταπεινή, ογλίγορα να πληρωθεί επί σε το θέλημα του Κυρίου. Δόησι Κύριος ο Θεός κατά την καρδίαν σου. Χαίρισεν Κυρίου ο αγαπητός και ποθινότατος μου Υιός. Χαίρισεν Κυρίου ο αγαπητός και ποθινότατος μου Υιός. Ολίαν καλός, αλλά ολίγων θυμώδης. Ο πολύ φρόνιμος, πλην ολίγων πεισματάρης. Ο πολύ αγαθός και ολίγων ζηλότυπος. Εύχομαι τέκνον μου να σε ειδώ γλίγορα καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ παιδάκι μου να γράφεις ολίγων καθαρότερα, διότι απ' τις μουτζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω. Διότι εγώ, καλό μου παιδί, είμαι ως βλέπεις αλφαβητάριος και μόλις συλλαβίζοντας με τα βίας να τα διαβάσω. Και πάλι μερικά, όχι όλα. Οπότε αλυσμονώ την αρχήν έως να φτάσω στο τέλος. Και γιατί, παιδί μου, όλων παραπονείσαι πως δεν σε γράφω? Αλλά εγώ δυστυχής μήτε εις εκείνους που γράφουν δεν ευκαιρώ να τους γράψω. Πόσο μάλλον εις όποιον δεν γράφει. Δεν γνωρίζεις, παιδί μου, ότι η δική σου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω? Δεν εξεύρεις ότι έχω και εγώ καθώ μοναχός πολλά χρέη πνευματικά όπου δεν με αφήνουν μήτε στιγμή να καθίσω? Διότι υποχρεούμαι να σας προσεύχομαι και αντί της επιστολής που θα γράψω το αναπληρώνω με προσευχήν. Καθότι διομιλίαν πολλούς ευρίσκες αυτού να ακούσεις, ενώ προσευχή εις τον κόσμο είναι σχεδόν δυσκολότατον. Αλλά εδώ εις την ησυχία είναι εις ημάς ευκολότερον, δι' αυτό μην παραπονείσαι. Διότι εγώ πάνω τι πράττω εν γνώση και με φόβον Θεού το ποιώ. Όταν πάλιν θέλεις επιστολήν, μη βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλιν σε κάμνο υπακοήν. Διότι λέγει ο Κύριος, το ετούντι σε δίδου, όχι το μη ετουμένο. Εύχομαι τέκνον μου με πόνον ψυχής, με πλήθος δακρύων να σε φυλάτει ο Κύριος από κάθε κακόν. Σπέβδον ταχαίως να φεύγεις ως έλαφος υπερπηδώντας παγίδας του διαβόλου. Και πατών επί ασπίδας και βασιλίσκους να χαίρισα διαλείπτωση στην χαράν του γλυκητά του Ιησού και της Παναχρά του Μητρός του. Εάν δε συν Θεό Αγίο έλθεις καμίαν φοράν πέραν του Πάσχα, τότε θα ομιλήσομεν ωραία πνευματικά. Θα υπούμεν τότε πολλά. Τότε θα ειδείς εδώ εις την έρημον τα πάνη μικρά και έμορφα καλυβάκια μας. Θα εφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως αμνός. Θα ειδείς τι είναι τρόπο εξυπνά η ψυχή. Πώς γαλουχείται ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει εάν διατηρείται καλός. Ως αυτός πώς ασχημίζει, εξασθενεί από νεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε τον νόν σου εις αυτά όπου γράφω και περνάω γλίγορα ο καιρός. Βιάζου και εις τα πνευματικά σου καθήκοντα να μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός να σε παγιδεύει. Αυτά εν ολίγησιέ μου με τα πολλής της προσέ μου αγάπης. Ο κόσμος ούτως, παιδί μου, είναι ματαιότατος. Χαίρο, παιδί μου, όπου είσαι καλά. Είδον και το σφάλμα σου. Επειδή παρολίγο να βλασφημίσεις, τώρα περιπλέον θα κάνεις διπλές τις μετάνοιές σου κάθε ημέραν έως 40 ημέρες. Αλλά θα αρχίσεις μετά της Πεντηκοστής και πρόσεχε, παιδί μου, του λοιπού μη σου γίνει καμία τιάφτη συνήθεια των δαιμόνων. Αχ, παιδί μου, πρόσεχε, διότι την σήμερον πολύ άσχημα είναι ο κόσμος. Και ο διάβολος πήρε τους πονηρούς λογισμούς να ατονεί της ψυχής η προθυμία. Δι' αυτό όσον μπορείς εγκράτεια να κάμνεις, διότι εκ πολυφαγίας γίνονται πονηρίες και φαντασίες. Πάντοτε εις την ώρα του πειρασμού να καταφεύγεις εις τον Χριστόν και την Παναγία μας. Να επικαλείσαι την βοήθεια των Αγίων και να προσέχεις, διότι αφού ο διάβολος επλανήσει και κάμεις κανένα αμάρτημα, κατόπιν δεν γίνεσαι ιερεύς. Και είναι κρίμα να μετανοείς εφόρου ζωής. Δι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε όσον μπορείς. Να φεύγεις ως αν από φωτιά τους κακούς λογισμούς. Καθόλου να μην τους προσέχεις. Δι' να μην κάμνουν μέσα σου ρίζες. Και πάλιν μην απελπίζεις. Διότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί τους αμαρτάνοντας. Μόνο να μετανοείς όταν ασφάλεις και να βιάζεσαι να μην κάμνεις πάλιν τα όμοια. Επίσης πρόσεχε τους συμμαθητά σου. Μήτε πολλά να ομιλείς, μήτε να ακούς όσα δεν πρέπει. Διότι βρωμίζουν οι ακοές.
Φρόντισε να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής και της αναγνώσεως. Με δάκρυα να προσεύχεσαι, με προσευχή να μελετάς, το στόμα σου συνεχώς να μην πάβει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός, να γίνεις ένας καλός μοναχός, ευάρεστος εις Θεών και ανθρώπους. Διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μια εξορία του Αδάμ και ακολούθως και η δική μας. Και μακάριος η της ηξιώθη να εμπορευθεί καλώς την εξορίαν αυτήν, να φτάσει εις λιμένα της σωτηρίας. Ότι μέλη μετά των Αγίων αιωνίως να χαίρεται, να συμβασιλεύει μετά του Χριστού εις αιώνας τους άπαντας.

Ημείς δε ενθάδε την ουράνιον εκλεξάμενη φιλοσοφίαν. Τέκνον εμών, τέκνον του γλυκητά του Ιησού, τέκνον της Παναγίας και των Αγίων, της ο προσέ μου λόγος, πόθεν δινήσω με εξάρε λόγους ή να θερμάνω σου την ψυχήν, πούθεν το είδωρ αντλήσω ή να ποτίσω σε, άρτον δε που ευρύσω ή να χορτάσω σε, ήμι, ήμι ο τάλας εγώ, ότι ηξιώθην γεννήσε εν πνεύματι θείο τιού των ιών, τιού των μοιράκιων αγαθών, τιού των ομόφρονα και ομόζηλων. Αλλά πότε αξιωθήσω με ειδήν σε πλησίον μου, πότε απολαύσω τη εις καλής συντροφίας, πότε είδωσε μέσον της εκκλησίας μας πεσόντα και κλαίοντα ενώπιον της εικόνος του γλυκητά του μας Ιησού. Άρα γεννήσω με άξιος ειδήν τα τι αυτά. Άρα για να ελπίζω, άρα να περιμένω με χρυσότου σε είδω και πλέον υπόκατα σημεώνα το θείον το νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα. Ήμι το τάλανι, τα δάκρυά μου αποκλείουν τους οφθαλμούς, η χείρ μου ναρκή, ο κάλαμος εξηράνθη, η καρδία μου εκ της συγκινήσεως πάλι, ακούων ότι μέλης να γένεις, σοφός μετά των σοφών, διδάσκαλος μετά διδασκάλων, ρήτορ μετά ρητόρων, θεολόγος μετά θεολόγων, κήρυξ μετά κηρύκων, μοναχός μετά μοναχών, ιερεύς μετά ιερέων, και Θεού Υιός μετά των Υιών του Θεού. Όθεν ο αγαπητός μην έωσος, πετάσθητη πρόσμε, ιδούσι ανοίγω κόλπους πατρικούς γεμάτους στοργήν, δράμεος έλαφος, καγός εποτίσω το είδωρ το ζών, δεύρω ιέ εις την τράπεζάν μας, καγό ψωμιώσει άρτον ζωής. Γοργός βάδιζε, μη χάνεις καιρόν, καθότι ο θάνατος μας καταδιώκει ως κακός ο διπόρος, ο δε κόσμος υπάρχει ψεύτης, και ο βίος είναι γεμάτος από παγίδες του σατανά, διπλούν εκφέρον τον θάνατον εις ημάς. Η δε του κόσμου απόλαυσης παράγειος η σκιά, τα πάντα είναι ενύπνια, ως πομφόλιγες διαρρήγνυνται, ματαιώτης τα πάντα. Ημείς δε ενθάδε την ουράνιον εκλεξάμενη φιλοσοφίαν, το βάθη των θείων μυστηρίων εν διατρίβοντες, νόα διαβιέστατον απεργαζόμενοι, κατά δυνατόν φροντίζομενοι να καταλάβομεν τα διαχειρών μεν ανέφικτα, νοή δε καταληπτά. Θεών έχονται συνυπουργών και αγίους αγγέλους πυρφόρους, λαλούντας ημίν και τρίβους ουρανίους δεικνύοντας, διαμέσου της αγαθής συνειδήσεως. Και τέλος δε των όλων, αφού η ψυχή μας απέλθει, τη γη επαφίουσα ως πάντων μητρή το χθαμαλών τούτο σωμάτιον, τότε ως εις πατρίδα αληθινή να πρεχόμεθα και ως μεταδελφών της αγγέλης διαλεγόμεθα, ασπασμών ανταλλάσσοντες θείων, διηνεκώς εκπλητώμενοι και θαυμάζοντες τα ουρανίους χωροστασίας, άχρησού τον δεσπότην μας και σωτήρα καταλαβώντες, του λοιπού αχώριστη διαμείνομεν. Ελθέ λοιπόν τρέχον, ή να μην τον τιού τον εκπέσεις, ανάστα και περίζωσε την οσφήν σου καθάπερα νύρ. Ελθέ καγώ αναμένωσε, ίσως γάρ μεταχρόνους απέλθω και ουδέν σε τότε δύναμε ωφελήσε.

άκουσον της φωνής μου, αγαθέ μου Ιε. Άκουσον της φωνής μου, αγαθέ μου Ιε. Ουδέν άλλο ωραιότερον, ουδέ γλυκύτερον ως το αγαπάν τον Κύριον Ιησούν. Ουδέν υψηλότερον ως το φιλοσοφήν περί των ουρανίων και εκ των εντεύθεν κατοπτρίζειν τα αιώνια αγαθά. Αληθώς η Παρθενία είναι το πιο υψηλότερον πράγμα. Άγγελον κάμνη τον άνθρωπον επί της γης. Μεγάλη η δόξα στους ουρανούς και μεγάλη η παρησία της. Οι Παρθένοι στην ουράνιον βασιλείαν θα ακολουθούν το εσφαγμένον αρνίον των Ιησούν, θα βλέπουν τη θεοπρεπή αυτού ωραιότητα και θα εντρυφούν εις την πολυτέλεια της γλυκυτάτης του αγάπης. Μακάριος ως της εφωτίστη και εξέλεξε ως νύμφιν την ωραίαν Παρθενίαν. Αυτή με την ωραιότητά της θα τον κάμει ευτυχή. Μακάριος ως της διέφυγε των ματαιών περισπασμών του εγκάμου βίου και ακολούθησε τον Χριστόν, έρων εκ νεότητος των ζυγών αυτού. Αυτός θα υποστεί θλίψεις, αλλά αυτές θα καλοποιήσουν έτι περισσότερον των αμάραδων στέφανων της Αγιωτάτης Παρθενίας. Ελθέτε εκ νονμού να ασχοληθείς εις θεία φιλοσοφούμενα. Θα δημιουργηθεί νέος κόσμος εισέ, νέον πνεύμα, άλλος ουρανός, τα οποία δεν σου είναι γνωστά, καθότι αυτοί όπου συνομίλησας μέχρι τώρα δεν έχουν είδηση περί τούτων. Ο μοναχός δεν είναι αυτός όπου εσύ συναντάς και ακούεις λόγια χωρίς καρπών. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Και όταν εν υπακοή και τη ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρύει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρύει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρανα κινησίαν παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπην και φωνάζει «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως Ικυρός». Και όντως αναλύεται μη βαστάζουν και ασπάζεται ο νους εις την θεωρίαν και γίνεται σύγκρασης και μετουσιούται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτόν του καθώς το σίδηρον εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί με το πυρ. Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων, πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την οεράν προσευχήν. Έχεις δε και εμένα όπου θα σου γράφω συχνά και θα σου αποκαλύψω μυστήρια, όπου αν ζήσεις μέσα εις τον κόσμο, μήτερ ανίδα θα διαγευθείς εξ αυτών. Άφες τους αγώνας και τα λόγια τα φουσκωμένα. Τον έσω άνθρωπον θέλει η Θεία Χάρις να ενώσεις με τον Θεόν και τότε θα γίνεις χρήσιμος και εις άλλους. Ανάγνωθη, εάν θέλεις, εκκλησιαστικήν ιστορίαν μελετίου Αθηνών, να ειδείς πόσοι διδάσκαλοι, οριγένεις και μύριοι οι άλλοι, όπου ήσαν πρώτα φωστήρες της Εκκλησίας, μεγάλοι, με πάσαν μάθησιν, αλλά διότι εδόθησαν εις το πέλαγος της γνώσεως προτού λάβουν εις την ησυχία την καθαρότητα των αισθήσεων και την ειρήνην και γαλήνην του πνεύματος, ευηθίστησαν εις των ωκεανών της Αγίας Γραφής και ενόμισαν αρκετήν την των γραμμάτων μάθησιν και μύριοι απολέστησαν και παρεδόθησαν αναθέματι από τα συνόδους, όπου ήσαν πρώην υπέρμαχοι. Ανάγνωθη και θα ειδείς. Εγώ γνωρίζω ότι θα με ενθυμηθείς εάν ζήσεις, εάν τώρα δεν με ακούσεις. Αλλά θα είναι αργά, διότι δεν θα υπάρχω πλέον εις αυτήν την ζωήν και ουδή σε αγαπά περισσότερον από εμέ, μήτε τολμά να σου υπεί καθαρά την αλήθειαν εάν τη βλέπει. Καθότι από όσους εγνώρισας, μέχρι του νυν μόνον κολακίας, πολιτικήν, ηρωνίας και τα του 8ου αιώνας μαθήματα ήκουσας. Όλα πλαστά και συνήθη. Ενώ εσύ, ως τρυφερόν βλασταράκι, χρήζει σοφίας πνευματικής και καθαράς αληθείας. Έχει ανάγκη η ψυχή σου από φως καθαρών και η καρδία σου από βαθιές χαραγμές για να εκρεύσει το δηλητήριον των ιδανών και της εμπαθίας. Όμως, μη διηγείσαι εις πολλούς αυτά που σου γράφω, διότι δεν επασχολούνται εις αυτά οι άνθρωποι του αιώνος τούτου. Δι' αυτό, αν κανείς τους υπεί δια νοεράν εργασίαν και προσευχήν, νομίζουν ότι τους λέγει δια κάποιαν αίρεσιν. Τι ούτε δυστυχώς οι άνθρωποι της πονηράς εποχής μας. Ενώ ο αληθής μοναχός πρέπει ημέραν και νύχτα να είναι επασχολημένος εις την θεωρίαν του Θεού,
καν τρώγει, καν κοιμάται, καν εργάζεται, καν περιπατεί. Διότι ο Θεός είναι ο πλέον πλησίον μας, όπου μπορούμε διαρκώς να συνομιλούμε μαζί Του, καθότι εις το βλέμμα Σου είναι Θεός, εις το νουν Σου Θεός, εις τον λόγον την αναπνοήν εις το φαγητόν, όπου ειδείς παντού Θεός, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αυτός μας βαστάζει εις τους κόλπους Του. Λοιπόν φώναζε διαρκώς, Θεέ μου αρέσεις αυτό, Θεέ μου είναι θέλημά Σου εκείνο, και διαρκώς ημέραν και νύχτα ομιλήσεις τον Θεόν με όλην απλότητα ως Υιός προς τον Πατέρα Αυτού. Τότε αισθάνεσαι και αγάπην Πατρός και θείαν και δαιμονίαν, και αγαπάς αφού αγαπάσαι, και φοβήσαι μη σφάλισεις το θείον του θέλημα, και τρέμεις μη λυπήσεις τον αγαθόν σου Πατέρα, όπου τόσον πολύ σε ηγάπησε και χωρίς κανένα ειδικόν του συμφέρον, διεσένα και μόνον απέθανεν επάνω εις των σταυρών. Η Εκκλησία, ο κόσμος, δεν θα διορθωθεί από εσένα, ενώ εσύ θα διορθωθείς, θα τελειωθείς, θα φωτιστείς, δια να φωτίσεις τους θέλοντας. Τον κόσμον μόνον ο πόλεμος θα τον διορθώσει, όπου ήδη θα έλθει και έρχεται μετακαλπασμού. Η δυστυχία θα φέρει πολλούς η συνέστησιν, ιδέα μετανόητη, αναπολόγητη. Μνήστητη Υιέ μου ότι επλάστης πυλός, αλλά είσαι και πνοή του Θεού. Μη καταφρονείς την υπόλοιψήν σου και προσιλώνεσαι εις την ύλην. Είσαι πνοή του Θεού. Βιάσου να γίνεις άξιος της δωρεάς του Θεού. Χαίρε και εφραίνου εν Κυρίω. Καγώ δε χαίρω εντάφθα με τον Θεόν μας εφησυχάζον. Σκυρτώ και αγάλωμαι εις την ποθητήν μου ησυχίαν. Ψάλλον το υγιεινόν και φιλοσοφικόν μου τροπαράκι. Εύρον λιμένα της ησυχίας, έρωσο ψυχή μου και σώμα ομοίως, και νόα μου νύχου εις την γλυκητά την γαλήνην, και ποσός μη ρωτήσεις τι κάμνει ο πέλας. Ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον πλήν ονομίαν σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάνων δωρούμενος και τον σώων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, του υψωθήσαντο Σταυρό εκουσίω, τη επωνύμωση πον κοινή πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει στου πίστου βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την σύνοπλων ειρήνη αίτου των τρόπεων, και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων να μην προστασία φοβερά και ακατέσχυνε μη παρήδη συγκαθίτε γεσία ημών, πανίμητε Θεοτό και στηρίξουν Ορθοδόξων πολιτείων σε όζεου εκέλευση βασιλεύει, και χορήγει αυτή σου να νόθεν την νίκη, διότι έτηκε των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγη.

0: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκτέ κοιμήθην και ύπνωσε εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κυκλών συνυπητηθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου, ο Θεός μου της ΙΕ πάνταξας πάντας τους εχθρένοντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη διετιοργείς σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενυπάγεις αν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, ου και έστην ίασης εν της άρκη μου από προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επαιδίδαν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρησε και κατεκάμθεν έως τέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζουν επορευόμην, ότι έψωε μου επλήστη σαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη αρκή μου. Και κακόθην και ταπεινώθην έω πόδρα οριόμην από στην αγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στην αγμού μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ατράχτηκε τη λυπέ μου, η ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξ συναντία μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε στα κακά μου, οι ελάλε ματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα ναι μελέτη. Εγώ δε ως σηκωφός σου κήκων και ως άλαλος σου κανηγών το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακών και ουκ έχουν εν το στοματί αυτού ελεγμούς ότι έπισε Κύριε ελπισά εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδας με πέμε μεγάλο ρημώνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθούν εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εορθρίζω, εδίψησέ εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει εισάξι μου εν γη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το ελαιός, ζωά στα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσωσε να έστω στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου απίσωσε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί οι δέες μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ουδέ βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό επινεθήσετε πάσου, όμνιον εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου, απίσωσε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου, κλεινοντό σου, εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενώντων εις λάκων, εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφων ου και μνήστης έτ και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επεστηριχθεί ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμού σου επήγα και σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου πεμού έθεντο με ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθηνη και ουκ εξεπορευόμενη η οφθαλμή μου στένηση αποπτωχία. Και κράξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προ σε τα σχήρα μου. Με τη νεκρή ποιήση τα μάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη ειδήγησετε αίτηση το τάφο του έλεο και την αλήθειά μου σε τη απολία. Μη γνωστήσετε εντό κότα θαυμάσια σου και δικαίωση νήσου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προ σε κύριε και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Να την κυρία αποθετή ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και ενικό ψυχνότητο μη ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργέ σου, εφοβερισμή σου εξενταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα αν περιέσχον με άμα. Μάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησιών και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σε προσευχή μου κλεινών τόσο εις την δέησήν μου. Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου. Πάσα στα αναποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμνων, πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενον ευθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώνοντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινίστησετε ως αή του ηνιώτη σου, ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τις οδούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτίρμων και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα συνομία σημών επίση εν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδου και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχου στην ανατολή από τη σμών εμάκρυνε να φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμε μόνο εμνίστη ότι χούσεσμεν. Άνθρωπος ο σηκόρτωσε ημέρε αυτός ή άνθρωπος του άγρου τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρωση το ουρανό, η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με νότησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου είναι μία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προς ετας χείρας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαπέ μου και ομοιωθήσω με τις καταφαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεο όσο ότι επισήλπισα, γνώρισον μη κυριόδων εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγησιμέν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο άγαθον οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε,
1: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

Υμνήσομεν πίστη και προσκυνήσομεν ότι η βδόκη σε σαρκίαν ελθύν εν το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε του στεθνεώτη.

0: Θυμήσομεν και την Ανάσταση αυτού υπερδοξασομεν, ότι συνήγειρε νεκρός εκ των νημάτων ως Θεός, σκυλεύσας κράτος θανάτου και εις κιν διαβόλου και της εν αδειφός ανέτειλε.
1: Πάντες αγρυπνήσομεν και Χριστόν υπαντήσομεν πιστή, μετά πλήθους ελαίου και λαμάδων φαϊνών, όπως του νυμφώνος έντον αξιωθώμεν ο γάρτης θύρας έκ.

Λεωφόρης, ως ύλος αντές, κατέλειπον την τοβίω τερνότητα και γεγόνωση των αγγέλων συμμεταχή. Αυτόν τες παρακλείς εσύ, παράσκουτες ψυχές ημών ήρυ.

Παριώτης υπήρος από γεννήσεως, ανεβώαση θερμός η Δαβίδ ελέησον, δοσμή το φως οφθαλμών, ή να βλέψω σε καγό, ούτης κύρας επί χρήσας, πυλών εκτίσματος λόγια,

Ανάστας Χριστού Θεάς άμνη προσκυνήσων Άγιον Κυρίων Ιησούν των μάνων αμάρτων, ο Σταυρός Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση νύμου και δοξάζομαι. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων και είδαμε το όνομά Σου ονομάζομαι, δεύτερα πάντες πίστη προσκυνήσων του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στην Ανάσταση. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρών, γαρυπομείνας δήμας, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου οποίον είσαι δια παντός. Σύμωνο ήμορτον και το πνηρών οποίον σε ποιήσα όψον δικαιωθείς εν της λόγης κοινικής εν οπνίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες εν ελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεια εν γάψα στάδελε και τα γρήφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ίσο και καθαριστήσουμε, κλεινίσουμε και πριν να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάσονται ως τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον ματιών και πάστας ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλησε επί μου. Απόδοση με την αγαλίαση του Σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημανικοστηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψου. Συρίσε με ξανά τον Θεό σου, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγυλεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να ειδοκάνω, αλλά καυτόν το καδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και οξουδενώσει. Αγάθουν μου, Κύριε, εν διευδοκίε την Σιών και οικοδομηθήτατα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσίαν δικαιοσύνη σε αφρών και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσω είναι το θυσιαστήριον σου μόσχου. Γίνε φίνο και έλαμψε νου και δεν ήλιο ποτέ άβυσον, ειν ούχε ώρα και γυμνήν το κήπο ουρανού. Ισραήλ διόδευσε να βρόχο Κύριε και εισήγα εις αυτόν εις όρος αγκιάσματός σου, άδοντα ψάλλοντα επινίκιον οδύν. Δόξε σου ο Θεός ημών δόξε σου. Σταύρο είναι κούσιον κατά δεξάμενο αρκεί επίγαση ευλογίαν και ζωήν το κόσμο δέσποτα. Μόνο η παντευλόγητη και το παντό δημιουργεί όθεν ευλογούμεν σε υμνούμεν και δοξάζομεν άδοντε ψάλλοντε επινίκιον οδύν. Δόξε σου ο Θεός ημών δόξε σου. Λάκω κατωτάτω σε νεκρών γενόμενων Χριστέ, έθετο ευσχήμον Ιωσήφ και προσεκύλησε λίθον τη θύρα του μνήματος μακρόθυμε, αλλά ανέστησε εν δόξη και κόσμον συνανέστησα σάδοντα ψάλλοντα επινίκιον οδύν. Δόξα σε Θεός μόν δόξα σε. Μοίρα τι κομίζεται με τα δακρύων ημίς έλεγεται στιμίες γυναιξήν ο Άγγελος φανής ο Χριστός εγγύγεται δραμούσε είπατε τις θεόπτες μαθητές πενθούσιτε και κλαίουσι όπως κερτίσωσι και κορεύσωσι φεδρός. Δόξα σε Θεός μόν δόξα σε. Θαύματα παράδοξα επιτελών ο λυτρωτής η άσωτο και τυφλών εκγενετής πυλών επί χρήσας και υπών πορεύθητη και νύψεν το Σιλοάμ, όπως γνώση με Θεόν επί γης βαδίζοντα σάρκα φορέσαντα διασπλάχνε εκτιρμών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μίαν τρεις υπόστατον ουσίαν σέβοντες πιστοί δοξάσουν τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το ευθές ποιητήν και Κύριον και λυτρωτήν του παντός έναν άκτιστον Θεόν συνασωμάτης κράζοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος η Βασιλεύ. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μήτρα αναπηρώγαμον την συν κατόκισε να γνή Κύριος διασπλάγνη εκτιμών σώσε βουλόμενος τον θαρέντα άνθρωπον τες μεθοδίες του εχθρού αυτόν νικέτευε την πόλην ταύτην σώζεστε πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρομής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών πίστε ως υπέρμαχε τους εν πίστη την ιεράν ημών αεί τελούντας πανήγυριν παθών απολυτρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ιστίοπτε

Ιη Χριστου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως θρόνον σε παρθένε του βασιλέως εν ο καθίσας της πιστής καθέδραν ουράνιον, ητίμασεν γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Τόξον δυνατόν εις τεν εισαι και οι ασθενούντες περιεζώσαντο δύναμιν, δια τούτο

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

την σελήνην το φέγγος αυγαζούσα. Όθεν εκβώσει, ότε χθείς εκ παθένου, φωτίσε το σύμπαντο, φωτίσον με ως εσφαλνός, ή να κράζω προσποιητών σοι. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός των δεσμάτων άφεσιν με δόρισε, δια πλήθους ελέους μόνε φιλάνθρωπε. Ευώησε πρότυπον την ταφήν την τριμέρον ο προφήτης Ιωνά.

0: Αμήν, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος η Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός ο γενετής, εν μετανία κραυγάζουν σοι εσύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Σοι τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
0: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου και Δεκούσης και των Αγίων Επτά Παρθένων γυναικών, των Εναγκύρα Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρόνης, Ιουλίας και Θεοδότης. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ελούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, λύτρωτα του Πανός, παντοδύναμε, τους εν μέσω

το και έγνωσαν πως εσαρκώ ότι εσία σώματι σου άγγελοι που κίστον το ποτέ ανέστη εσύ φύλασσονται σε στρατιώτε αμφότερα γαρε σφραγίστε της ερευνώσει εφαν

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότις ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίς οψόμεθα φως. Παρά την οντο ελεός της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμε επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγιε, φωτίστον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

σώματι, επιβλέπων υπάσαν την κτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά.

Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Κελέησιν ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Κελέησιν ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Κελέησιν ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Ίκαια Ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριά, Κελέησιν ημάς, Κύριε Λάστη, αμαρτήσιμον, Δέσποτος κόσμοντος νομίας, μην Άγιε, επίσκεψη και ιεστα ασθενείας, μόνο είναι και εντορματός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κοινή και Άγιε, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέ το βασιλείο σου, γνηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρτο όνομα των επίους σου, δώσου μην σήμερα και άφησον τα αφλήματα ημώνος και εμείς αφήμουν σε φλέτες ημών. Και μη εις ενεγισμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Χριστός εν τη ποιμή σου, τιμόμενος Αγίας μας ετών και σκήνωμα της δόξης σου Χριστός, εξ αυτής γαναναβλής, εξ αθωρεάς, εις πόθο εγώσεις, δόξα της θαυμασίης σου Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου,

Ευχαρίστω, Βόμε, δόξα τόσε, δόξα σαν

στο Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήν εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς ον εγώ κατανιέλω ημίν. Και την έσεξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και εκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αξιοθύνε.

των συνδεδεμένων τεσσαλκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνσιν, βασιλεύ της δόξης, το γάρ διακονήν συμμέδα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεσιν, αλλόμως, δια την άφρατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας,

συγαρμόνος, Κύριο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού επιχούμενος, ο των Σεραφείμ, Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυούμενος σε τίνην

από συνειδήσεως πονηράς και ικάνος όλμεν, τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της Ιερατείας χάριν παραστήνεται η Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντόν Σου σώμα και το τίμιον αίμα σίγαρα προσέρχομαι κλίνας τον αιμαυτού αυτή ανακηδέω μέσου μη αποστρέψεις το αλλά αξίωσον προς ελευθύνεσαι.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Σε προσκυνήν εν παντή τόπο τη δεσποτεία σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι, ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου, εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια πτερωτά.

Θεία μου, μη της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης, υπόν,

Ιησούς εξ μετελαμβάνωσιν, εις νύψιν ψυχής, εις άνθρωσιν, του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, μη εις κατάπλημα, εις προσφερουμένσιν, την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

εσύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εισήμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

ακούσουμε εξ Αγίου Καθηκητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστητη των

στον Δία του Σταυρού. Χαρά ενώνω το κόσμο δια παντός ενώνονται στον Κύριο. Υμνούμεν την Ανάσταση με αυτού σταυρών θα λυπομείνας δίμας.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Άστι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων, νοερών, δυνάμεων ασωμάτων, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων, Πέτρου, Παύλου, Ανδρέου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου, των Αγίων Ενδόξων επτά Παρθενομαρτύρων, Τεκούσης, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Στεφάνου Κωνσταντινουπόλεως και Θεοδόρου Πάπα Ρώμης, και των Οσίων Μαρτινιανού και Αναστασούς.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Μαΐου, μνήμη των Αγίων και ενδόξων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίας, Χριστίνης, Ανδρέου και Παύλου. Κατά την εποχή του διωγμού του Δέκιου, ο Πέτρος, ένας νέος χριστιανός από τη Λάμσακο του Ελισπόντου, με γενναία καρδιά και φλογερή πίστη, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Αβίδου. Πιεζόμενος να θυσιάσει στην Αφροδίτη, ο Πέτρος αποκρίθηκε ενοχλημένος ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να λατρεύσει μια αισχρή πόρνη, γιατί η λατρεία και η δοξολογία θα έπρεπε να απευθύνονται στο μόνο αληθινό Θεό. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο δικαστής διέταξε να τον δέσουν με αλυσίδες σε έναν τροχό. Τοποθετήθηκαν ξύλα ολόγυρα με τρόπον ώστε με την περιστροφή του τροχού ο Άγιος να προσκρούει επάνω τους και να συντρίβονται τα κόκαλά του. Όσο πιο σκληρό ήταν το μαρτύριο, τόσο περισσότερο θάρρος έδειχνε ο αθλητής του Χριστού και με ένα χαμόγελο ευσπλαχνίας για τους διώκτες του ευχαριστούσε τον Χριστό που του χάριζε μια τέτοια εγκαρτέρηση. Βλέποντας ότι είχε νικηθεί από την καρτερία του μάρτυρα, ο διοικητής τελικά έδωσε εντολή και τον αποκεφάλισε. Μετέβη κατόπιν στην Τροάδα, συνοδευόμενος από λαμπρή ακολουθία. Οδήγησαν σε αυτόν τρεις χριστιανούς, τον Ανδρέα, τον Παύλο και τον Νικόμαχο. Ο Νικόμαχος ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός μεγαλοφόνος και με τολμηρή παρησία, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει στα βασανιστήρια και αρνήθηκε την πίστη του. Μόλις θυσίασε, εγκαταλελειμμένος από το Θεό, έπεσε θύμα του δαίμονα και κυριευμένος από κρίση μανίας, παρέδωσε την ψυχή του με άθλιο τρόπο. Μια νέα κόρη 16 ετών που παρευρισκόταν εκεί, η Διονυσία φώναξε τότε: «Αχ, δύστυχε, πώς μπόρεσες για μια ώρα ζωής να επισύρεις επάνω σου τα αιώνια δεινά που κανείς δεν δύναται να περιγράψει». Συνελήφθη πάρα αυτά και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητού, όπου και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και παραμένοντας απαθής στις απειλές, παραδόθηκε σε δύο έκλητους νέους. Ενώ για πολλές ώρες εκείνοι επιχειρούσαν να νικήσουν την εδημοσύνη της, ο φύλακας άγγελος της νεαράς Παρθένου παρουσιάστηκε με τη μορφή περίλαμπρου πλάσματος που γέμισε τρόμο τους ανέσχυντους, οι οποίοι πέφτοντας στα πόδια της Αγίας την οικέτευσαν να με ζητεύσει για χάρη τους. Το πρωί το συγκεντρωμένο μπροστά στο παλάτι πλήθος, εξημένο από τους ιερείς της Αρτέμιδος, απέτησε με φωνές μεγάλες να του παραδοθούν ο Ανδρέας και ο Παύλος. Αρνούμενοι να θυσιάσουν στην Άρτεμη, ραβδίστηκαν και εν συνεχεία παραδόθηκαν στο λαό για να λιθοβοληθούν. Ειδοποιημένη από την οχλοβοή, η Διονυσία δραπέτευσε από τη φυλακή, έτρεξε στον τόπο της θανάτωσης και ρίχθηκε με λυγμούς πάνω στα σώματα των μαρτύρων που άφηναν την τελευταία τους πνοή λέγοντας: «Για να ζήσω μαζί σας στους ουρανούς, θα πεθάνω μαζί σας στη γη». Την τράβηξαν βίαια από τους συναθλητές της, με διαταγή του τυράννου που δεν ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία της και την οδήγησαν σε άλλο τόπο όπου και την αποκεφάλισαν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενέδημου. Ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδημος ήσαν χριστιανοί της Αθήνας που κήρυταν άφοβα το Ευαγγέλιο και παρότριναν δημοσίως τους εθνικούς να απαρνηθούν τις δυσιδαιμονίες τους. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή. Αφού μαστιγώθηκαν και υπέστησαν άλλα βασανιστήρια, τους έριξαν σε αναμένη κάμινο όπου ολοκλήρωσαν το ένδοξο μαρτύριό τους.

Μνήμη των 7 παρθένων μαρτύρων, των Εναγκύρα, Αλεξάνδρας, Τεκούσης, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας και του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Ενώ μενόταν ο μεγάλος διωγμός στην Άγκυρα της Γαλατίας περί το 303, ο διοικητής Θεότεκνος, άνθρωπος σκληρός και αιμοδιψής, διέταξε να συλλάβουν 7 σεβάσμιες παρθένες αφιερωμένες στο Θεό παιδιόθεν. Καθώς αυτές παρέμειναν ακλόνητες στην πίστη τους, τις παρέδωσε σε έκλητους νεαρούς για να υποστούν προσβολές. Ένας από αυτούς, ξεπερνώντας τους άλλους σε ενέσχυντία, άδραξε την Τεκούσα που ήταν 70 ετών και θέλησε να ασελγήσει επάνω της. Πέφτοντας στα πόδια του με λυγμούς, η Αγία τον οικέτευσε να λυπηθεί τουλάχιστον το γέρικο σώμα της και τα λευκά μαλλιά της και να την αφήσει να φέρει εις πέρα στη μαρτυρία της. Οι εκλητηναίοι εκάμφθησαν και εγκατέλειψαν τις αμνάδες του Χριστού δίχως να θίξουν την αγνότητά τους. Όταν ο Θεότεκνος πληροφορήθηκε την αποτυχία της προσπάθειάς του, αποφάσισε να μοιήσει τις 7 παρθένους στα μυστήρια της Αρτέμιδος και της Αθηνάς με την ευκαιρία του ετήσιου εορτασμού προς τιμήν τους, κατά τη διάρκεια του οποίου τα αγάλματά τους οδηγούνταν εν πομπή μέχρι μια κοντινή λίμνη, όπου με λαμπρή τελετή καθαρίζονταν στα νερά. Όταν έφτασε η ημέρα, τοποθέτησαν τις 7 παρθένους γυμνές πάνω σε ένα άρμα επικεφαλής της επωνίδης της αυτής πομπής. Φτάνοντας στην όχθη, αρνήθηκαν με αγανάκτηση να γίνουν οι αίριες των ψευδών θεοτήτων και τις έριξαν στη λίμνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στο λαιμό. Τη νύχτα η Αγία Τεκούσα εμφανίστηκε στον ανιψιό της Θεόδοτο, που τον είχε μεγαλώσει στην αγάπη για την αρετή και ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του υπηρετούσε τους ομολογητές και τα θύματα του διωγμού. Του υπενθύμησε πόσο είχε φροντίσει για τη μόρφωσή του και του έδωσε εντολή να πάει χωρίς χρονοτριβή να μαζέψει το σκήνομά της όπως και των άλλων συναθλητριών της, χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο. Χάρη στην εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου που σκόρπισε τους φύλακες που βρίσκονταν στην όχθη της λίμνης και σε μια φοβερή καταιγίδα που απόθυσε τα νερά προς την ακτή, ο Θεόδοτος και οι σύντροφοί του μπόρεσαν να βρουν τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και πήγαν να τα εντεφιάσουν με τιμή. Την επόμενη ημέρα, όταν έμαθαν το νέο της εξαφάνισης των σωμάτων, έξαλλοι οι εθνικοί συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς που μπόρεσαν να βρουν για να τους βασανίσουν. Ένας από τους συντρόφους του Θεόδοτου, μην έχοντας το σθένος να αντέξει στα βάσανα, αποκάλυψε τον τόπο της ταφής. Ο Θεότεκνος διέταξε αμέσως να ξεθάψουν τα σώματα και να τα παραδώσουν στο πυρ. Όσο για τον Θεόδοτο, μόλις έμαθε για την προδοσία αυτή, έσπευσε ο ίδιος να παραδοθεί στο δικαστήριο και έδωσε ένδοξο αγώνα για να εισέλθει θριαμβευτής στη σύναξη των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας της Εννικαία. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού και Διοκλητιανού, η Αγία Εφρασία κατηγορήθηκε για την πίστη της στο Χριστό και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Νίκαιας, Πρισκυλιανού. Υπευλήθησε φρικτά μαρτύρια και τελειώθη κατά κρυμνιστής στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Στεφάνου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνος, 867-886, και αδελφός του Λέοντος VI του Σοφού, ο Άγιος Πατήρ Ιμών Στέφανος διακρίθηκε νωρίς για την αρετή και τη σοφία του. Ήταν μαθητής και σύγγελος του Αγίου Φωτίου, μετά τη δεύτερη εκθρόνηση του οποίου χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνοντας με ευαγγελικό πνεύμα τη φροντίδα της σχημαζόμενης εκκλησίας, αναδείχθηκε άγρυπνος ποιμένας, φύλακας της Ορθοδόξου πίστεως, προστάτης για τις χείρες και τα ορφανά, πρόνοια για τους πτωχούς και υπερασπιστής των κατατρεγμένων από τους ισχυρούς. Αφού ολοκλήρωσε επάξια το καθήκον του επί 6 χρόνια, εκοιμήθη εν ειρήνη το 893.

Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ενακάνθες βάτου σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, Πάπας Ρώμης, ξεώμενος τελειούται. Η Αγία Αναστασό, η εν της Λευκαδίου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού, του εν της Αρεοβίνθου ασκήσαντος.

Μνήμη του Οσίου Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Γκλουχάρεφ. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου Γκάσκεβιτς του Εν Κόρμα, πρωτοπρεσβυτέρου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδαβίδ και Τατχάν της Γεωργίας. Κατά σάρκαν αδελφοί, οι δύο αυτοί Άγιοι μαρτύρησαν το 693 υπό τον Πέρση ηγεμόνα Αμπντούλ, αρνούμενοι να απαρνηθούν τον Χριστό. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.

0: νόσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ένατο. Η θεραπεία του εκγενετή τυφλού. Και ενώ διέβαινε ο Ιησούς από το μέσο της πόλεως, είδε άνθρωπο ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός, και τον ρώτησαν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε δια να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός?» Ημάρτησε αυτός όταν ήτο ακόμη μέσα εις την κοιλία της μητέρας του, ή ημάρτησαν οι γονείς του, και δια τας αμαρτίας εκείνων τιμωρείται αυτός? Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε αυτός ημάρτησεν, ούτε οι γονείς του, αλλά εγεννήθη τυφλός δια να φανερωθούν δια της υπερφυσικής θεραπείας των οφθαλμών του τα έργα που η δύναμης και η αγαθότης του Θεού εργάζεται. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρία του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο, εφόσον ζω εις την παρούσα ζωή. Έρχεται ο μέλλον βίος, οπότε όπως και κατά τη διάρκεια της νυχτός καταπάβουν τα έργα των οι άνθρωποι, έτσι και τότε κανείς πλέον δεν θα δύναται να εργάζεται προς πλήρωση της αποστολής του. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε στιγμή να χάνω, εφόσον είμαι εις τον κόσμο, με την διδασκαλία και τα θαύματά μου είμαι φως του κόσμου. Όταν δε είπεν αυτά, έπτυσε χάμω και έκαμε πυλό και έχρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού, και δοκιμάζουν την πίστη του τυφλού, είπεν εις αυτόν: «Πήγαινε, νύψου εις την στέρνα του Σιλουάμ», όνομα εβραϊκό που μεταφράζεται στην ελληνική «απεσταλμένος». Ύστερα λοιπόν από την παραγγελία αυτήν του Ιησού, επήγε ο τυφλός εκεί και νύφθη και ήλθε εις το σπίτι του με μάτια υγιή. Ανάκρισης του τυφλού ομολογεί με τα παρησίας την υπό του Ιησού θεραπεία του. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι το τυφλός, έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που εκάθετο και ζήτει από τους διαβάτας ελεημοσύνη?» Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος άλλος όμοιος προς αυτόν. Εκείνος έλεγε ότι «εγώ είμαι ο τυφλός που πρωτύτερα εζήτω ελεημοσύνη». Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής του τυφλού, του έλεγαν εκείνοι: «Πώς σε θεραπεύθησαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκαμε πυλό και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε: «Πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και νύψου». Αφού δε πήγα εκεί και νύφθην, απέκτησα το φως μου. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας ταύτης του θεραπευθέντος τυφλού, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Πού είναι εκείνος?» Απεκρίθη αυτός: «Δεν ξέρω». Οδήγησαν τότε προς τους Φαρισαίους αυτών, που άλλοτε ήταν τυφλός και ήδη είχε θεραπευθεί οριστικώς. Όταν δε ο Ιησούς έκαμε τον πυλό και ίνιξε τα μάτια του τυφλού, ήτο ημέρα Σαββάτου. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν προς τους Φαρισαίους, τον εκκοίταξαν και τον ηρώτων αυτοί πάλιν πώς εθεραπεύθη και απέκτησε το φως του.

0: Εκείνος δε τους είπε, «Αυτός που με θεράπευσε, μου έβαλε πυλό επάνω εις τα μάτια μου και κατόπιν αυτού εγώ ενύφθην και βλέπω». Έλεγουν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους, «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταλεί από το Θεό, διότι δεν φυλάτει την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγον, «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια αποδεικτικά και σημαδιακά θαύματα?» Και διεφώνουν μεταξύ των. Και επειδή η διαφωνία των παρετείνετο, ήρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλόν και είπαν προς αυτόν, «Συ, τι λέγεις για τον άνθρωπο αυτό? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, διότι τα ειδικά σου μάτια θεράπευσε εκείνος και εσύ περισσότερο από κάθε άλλον γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπείας σου». Αυτός δε τους είπε, «Εγώ λέγω ότι είναι προφήτης». Κατόπιν λοιπόν από τον χαρακτηρισμό αυτόν που έκαμεν ο θεραπευτής τυφλός δια τον Ιησού και δια τον οποίον δυσυρεστήθησαν οι Ιουδαίοι, εκείνοι δεν επίστευσαν δι' αυτόν ότι το τυφλός και απέκτησε πραγματικά το φως του, έως ότο απεφάσισαν να εφωνάξουν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε. Και τους ρώτησαν και είπαν, «Αυτός είναι ο Υιός σας, δια τον οποίον σεις επιμένετε να βεβαιώνετε ότι εγεννήθη τυφλός? Πώς λοιπόν, αφού εγεννήθη τυφλός βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν δε εις αυτούς οι γονείς του και είπαν, «Γνωρίζομεν καλά ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς όμως βλέπει τώρα, δεν ξεύρωμεν. Ή ποιος του εθεράπευσε και του ίνιξε τα μάτια, εμείς δεν ξεύρωμεν. Αυτός έχει ηλικία και συνεπώς αντελήφθη πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του. Αυτόν λοιπόν ερωτήσατε, αυτός θα ομιλήσει δια τον εαυτό του και θα σας είπε τι του συνέβη». Ομίλησαν δε ούτω πως οι γονείς του τυφλού, επειδή εφοβούντο τους προκρήτους Ιουδαίους, διότι είχον προ πολλού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και αποδιωχθεί από την συναγωγή όποιος θα ομολογεί αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν του φόβουν των μήπως αποδιωχθούν και αυτοί από την συναγωγή, είπαν οι γονείς του ότι έχει όριμο ηλικία ο Υιός μας, αυτόν ερωτήσατε. Αφού λοιπόν από τις γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτε προς διάψευση της θεραπείας του ή προς κατάκριση του Ιησού, εφώναξαν οι Ιουδαίοι δια δευτέρα φορά τον άνθρωπο που ήταν ο τυφλός και του είπαν, «Δόξαζε τον Θεό, ομολογών ότι επλανήθης και αναγνωρίζουν την αλήθεια περί αυτού ο οποίος σε θεράπευσε. Εμείς, λόγω της θέσεως και του αξιώματός μας, είμεθα εις θέση να ξεύρωμεν καλά ότι ο άνθρωπος αυτός που καταλύει την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπε, «Εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, δεν ξεύρω. Και δι' αυτό αποφεύγω να εκφράσω γνώμη περί αυτού. Ξεύρω όμως καλά ένα γεγονός, ότι δηλαδή ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Επειδή δε η νέα αυτή βεβαίωσης του θεραπευθέντος τυφλού δεν τους έκαμε καλή εντύπωση, είπων πάλιν εις αυτόν, «Τι σου έκαμε, πώς εθεράπευσε, πώς σου ίνιξε τα μάτια?» Απεκρίθη εις αυτούς, «Μόλις προλίγου σας είπα και δεν ηθελήσατε να προσέξετε και να παραδεχθείτε ό,τι σας είπα. Γιατί τώρα θέλετε να ακούσετε πάλι τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του?» Του μίλησαν τότε υβριστικός και περιφρονητικός και του είπαν, «Συ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμεθα του Μωυσέως μαθητέ. Εμείς που είμεθα σπουδασμένοι και ανεγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, ξεύρωμεν ότι ο Θεός έχει μιλήσει στον Μωυσή και εις κανέναν άλλον. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν ξεύρωμεν από πού είναι και από πού εστάλει». Απεκρίθη ο άνθρωπος και τους είπε, «Αλλά ακριβώς το γεγονός αυτό προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη, ότι δηλαδή εσείς δεν ξέβρετε τον άνθρωπο αυτόν, εάν έχει σταλεί από τον Θεό και από πού είναι, κι όμως ο άγνωστος αυτός εισάς μου ίνιξε τα μάτια. Είναι δε γνωστό και το εξεύρωμεν όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά αν κανείς σέβεται τον Θεό και εκτελεί το θέλημά του, τούτον ο Θεός ακούει. Αφότου υπάρχει κόσμος, δεν οικούστη ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που να έχει γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά συνετελέστη ένα τέτοιο θαύμα, και αυτός που το έκαμε πρέπει να έχει αποστολή θεία. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απεσταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε ούτε παρά μικρό τι θαύμα. Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν, «Συ εγεννήθης βουτυγμένος ολόκληρο στην αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από την τύφλωση που από την κοιλία της μητρός σου είχες, και εσύ, ο άθλιος και αμαρτωλός, διδάσκεις ημάς που είμεθα οι περισσότερο σπουδασμένοι όλου του έθνους?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπο που συνεδρίαζαν, με τη διάθεση να τον αποκόψουν από τη συμμετοχή της θρησκευτικής λατρείας. Ο τυφλός προσκυνήν τον Υιό του Θεού. Ήκουσε εν το μεταξύ ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω δια την παρησία με την οποία διεκήρυτε την αλήθεια, και αφού τον ύβρε του είπε, «Συ, αντιθέτως προς τους απίστους Ιουδαίους, πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και ποιος είναι, Κύριε, δια να τον πιστεύσω?» Είπε δε τότε εις αυτόν ο Ιησούς, «Και τον έχεις ήδη τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που ομιλεί την στιγμή αυτή μαζί σου, εκείνος είναι ο Υιός του Θεού». Αυτός δε είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και Κύριον. Και κατόπιν από την πίστη αυτή που εξεδήλωσε ο θεραπευτής τυφλός, κατ' αντίθεση προς την απιστία των Ιουδαίων, είπεν ο Ιησούς, «Ήλθον εγώ εις τον κόσμο αυτό δια να γίνει κρίσης και δια να ξεχωριστούν οι καλοπροαίρετοι από τους διεστραμμένους, και έτσι θα επακολουθήσει ως αποτέλεσμα τούτο. Εκείνοι που θεωρούνται από τους εντριβείς του νόμου γραμματείς ως τυφλοί και βυθισμένοι στο σκότος της αγνίας και της πλάνης, αυτοί θα είδουν το φως της αληθείας. Και εκείνοι που παρουσιάζουν τους εαυτούς των ως γνώστας των γραφών και φρονούν αλαζονικώς ότι βλέπουν, θα καταντήσουν εις πνευματική τύφλωση. Και ήκουσαν αυτά εκείνοι από τους Φαρισαίους που ήσαν πλησίον του και του είπαν, «Μήπως και εμείς, οι ανεγνωρισμένοι του έθνου διδάσκαλοι, είμεθα πνευματικός τυφλοί και πρέπει να γίνομεν μαθητές σου δια να ανοίξουν τα μάτια μας?» Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είσαστε τυφλοί και δεν είχατε γνώση της γραφής, δεν θα είχατε αμαρτία δια την απιστία που δεικνύεται εις εμέ, διότι η απιστία σας θα προήρχε το εξ αγνίας και ουχή εκ πονηράς και διεστραμμένης διαθέσεως. Τώρα όμως λέγεται ότι γνωρίζομεν καλά τον νόμο και βλέπομεν μη έχοντες ανάγκη να μας διδάξει και να μας οδηγήσει άλλος. Η αμαρτία σας λοιπόν, αφού είναι αμαρτία εν γνώση, μένει και δεν συγχωρείται».
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 18 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1790, ο Λάμπρος Κατσόνης με το στολίσκο του δέχεται ισχυρή τουρκική επίθεση κοντά στην Άνδρο και αναγκάζεται να διαφύγει στη Μήλο. Σαν σήμερα, το 1821, ο οπλαρχηγός Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηταράς, κατά τη μάχη των Δολιανών, με 300 παλικάρια, τρέπει σε φυγή 8.000 Τούρκους, τους οποίους και αποδεκατίζει. Ο Νικηταράς, ήρωας του 21, γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Τουρκολέκα Μεγαλόπολης. Με το θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα, συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου του 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Από την αρχή ενσερνίστηκε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε στη μάχη του Βαλτετσίου, ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη μάχη των Δολιανών, όπου ανέδειξε στο έπακρο τις στρατιωτικές του ικανότητες. Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πήρε μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διανομή των Λαφύρων. Διακρίθηκε στη μάχη του Αγιονορίου, που αποτελείωσε τη στρατιά του Δράμαλη 2 μέρες μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, τάχθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά φρόντισε πάντα να επιδιώκει τον συμβιβασμό και τη συνεννόηση. Μετά την απελευθέρωση, τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια και έγινε από τους στενότερους συνεργάτες του κυβερνήτη. Πήρε μέρος στην 4η Εθνοσυνέλευση του Άργους το 1829 ως πληρεξούσιος του Λεονταρίου. Επιόθωνος, περιέπεσε σε δυσμένεια επειδή υποστήριζε το αντιπολιτευόμενο Ρωσικό κόμμα και φυλακίστηκε. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου. Το 1847 διορίστηκε μέλος της Γερουσίας και 2 χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Άφησε απομνημονεύματα, τα οποία υπαγόρευσε στον Εθνικό Δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη. Ο οπλαρχηγός Νικήτας Σταματελόπουλος, Νικηταράς, έμεινε στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Στις 18 Μαΐου του 1828, ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς με 8.000 πεζούς και 300 υπείς προσβάλλει το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν οι πυρώτες οπλαρχηγοί Χατζημιχάλης Δαλιάνης και Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης, με 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι υπερασπιστές, μεταξύ των οποίων και οι δύο οπλαρχηγοί. Σαν σήμερα, το 1872, γεννιέται ο Μπέρτραντ Ράσελ, Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950. Σαν σήμερα, το 1910, ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άτος και τι θα λέγατε για κατσικάκι ασπρογιάχνη από τις Κυκλάδες. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 6 μερίδες. 2,5 κιλά κατσικάκι από μπούτι και σπάλα σε κομμάτια μερίδες με το κόκαλο. 4 κουταλιές της σούπας, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Χυμός από 2 λεμόνια. 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη φρέσκια. 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι φρέσκο. 250 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες μικρές με τη φλούδα τους, καλά πλυμμένες. Ελαιόλαδο για το τηγάνι. 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή. Αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για το κατσικάκι, αλλά το πιπερώνουμε το κρέας. Σε μια φαρδιά αντικολλητική κατσαρόλα βάζουμε το κρέας και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και ζεσταίνουμε το κατσίκι χωρίς λιπαρή ουσία σε μέτρια φωτιά μέχρι να στεγνώσουν τα υγρά του και να αρχίσει να τσιγαρίζεται. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, σκεπάζουμε με το καπάκι και γιαχνίζουμε για περίπου 40 λεπτά. Δεν θέλουμε το κρέας να ροδίσει πολύ, αλλά να κρατήσει τα υγρά του και να μαγειρευτεί μέσα σε αυτά, εξού και ασπρογιάχνη. Προσθέτουμε ζεστό νερό τόσο, ώστε να καλύπτει το κρέας και σιγοβράζουμε για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι και ρίχνουμε το αλεύρι. Το καβουρδίζουμε για 4-5 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να πάρει ανοιχτό καστανό χρώμα και να σκορπίσει ένα ευχάριστο άρωμα. Το ρίχνουμε στην κατσαρόλα μαζί με το λεμονοχυμό, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε το θυμάρι, τη ρίγανη και έλατο πίπερο και ανακατεύουμε απαλά. Για τις πατάτες, βράζουμε τις πατάτες σε άφθονο αλατισμένο νερό για περίπου 25 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν και τις τραγίζουμε καλά. Τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια και τηγανίζουμε σε δόσεις σε ένα βαθύ σκεύος με ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας, βάζουμε σε μεγάλο μπολ, περιχύνουμε με λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας, ρίχνουμε αλάτι και ρίγανη και λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε το κατσικάκι με το ζουμί του και συνοδεύουμε με τις αρτημένες τηγανιτές πατάτες. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι ακροατές, μπορούμε να πούμε πως το συγκεκριμένο φαγητό μπορεί να γίνει και με άλλο κρέας που εμείς επιθυμούμε. Σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το κατσικάκι ασπρογιάχνη από τις Κυκλάδες. Για 6 μερίδες θα χρειαστούμε 2,5 κιλά περίπου κατσικάκι από μπούτι και σπάλα σε κομμάτια μερίδες με το κόκαλο. 4 κουταλιές της σούπας, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, χυμός από 2 λεμόνια, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη φρέσκια ή ξερή, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι φρέσκο ή ξερό, 250 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρο. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες μικρές με τη φλούδα τους καλά πλυμμένες, ελαιόλαδο για το τηγάνι, 1 κουταλιά της σούπας, ρίγανη ξερή, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Νταυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι κρατές, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώ συντομώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε, σας θέλουμε και σήμερα κοντά μας, στη συντροφιά μας, κρατήστε μας παρέα. Έχουμε θέματα που πραγματικά απευθύνονται σε όλους. Θέλουμε και πάλι τη δική σας συμμετοχή και κυρίως θέλουμε τη δική σας καλή ανησυχία. Γιατί αν θέλουμε να δούμε να γίνεται κάτι καλύτερο στον τόπο, στον κόσμο, στις ψυχές μας, χρειάζεται η ενεργό συμμετοχή όλων. Μείνετε λοιπόν μαζί μας την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας είναι στη διάθεσή σας και σήμερα, 210-4118-602, 210-4118-640, όπου gis@hotmail.com για ηλεκτρονικά μηνύματα, και έχουμε δημοσιεύματα από τον τύπο σήμερα, άρθρα που πραγματικά έχουν πολλά στοιχεία να μας δώσουν για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα μικρότερα παιδιά με την ανοχή τη δική μας. Ένα θέμα στο οποίο επανερχόμαστε, είδατε, το έχουμε θίξει αρκετές φορές, καινούργια στοιχεία συνεχώς μπροστά μας, τα μοιραζόμαστε μαζί σας, όχι γιατί θέλουμε να πούμε ότι εμείς είμαστε από εδώ οι καλοί και από την άλλη πλευρά οι λιγότερο καλοί, αλλά γιατί όλοι μαζί ανησυχούμε και πρέπει κάτι να κάνουμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, πέστε μας και εσείς τη γνώμη σας, αλλά κυρίως ας ακούσουμε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία από τα δημοσιεύματα. Πολλά από τα στοιχεία αυτά θα μας κάνουν σίγουρα να ανησυχήσουμε. Αλλά όταν ανησυχούμε, έχουμε όπλο, έχουμε δύναμη. Έχουμε τον ίδιο τον παντοδύναμο Θεό να τον παρακαλέσουμε. Και να τον παρακαλέσουμε όχι για λίγο, όχι για μία φορά, αλλά πολύ και έντονα, για να δώσει εκείνος λύση, να προστατέψει εκεί που εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε και να σώσει, αφού εμείς τελικά δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να πετύχουμε.

Θα διαβάσουμε στοιχεία για να καταλάβουμε πώς η βιομηχανία των καλλυντικών έβαλε στο στόχο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τους ανηλίκους και έτσι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον τζίρο της. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι αθώο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Επιχείρηση λοιπόν ροζ δίχτυ είναι ο τίτλος του άρθρου της Τάνιας Γεωργιοπούλου.

Ροζ, μοβ, φούξια, γαλάζιο, μπαλόνια, προσωπάκια τύπου Σάρα Κέι, γκλίτερ, απαλή pop μουσική, μεγάλα χαμόγελα. Μια δόση κρέμας ημέρας, λίγες σταγόνες σέρουμ, μια ποσότητα όσο δυο φακές από προϊόν για χρώμα και φωτεινότητα και έτοιμο το σμούθι για λαμπερή αναζωογονημένη επιδερμίδα. Όπως λέει η influencer που το προτείνει, αυτή η διαδικασία την πηγαίνει πίσω στο Luna Park, στην εποχή που ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Κάπως έτσι έχει αναπτυχθεί μια αγορά προϊόντων περιποίησης προσώπου που απευθύνεται σε παιδιά, χωρίς να το λέει ευθέως, αλλά με τον τρόπο της το φωνάζει. Με τζίρο δισεκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια βίντεο σε Instagram και TikTok, όπου παιδιά των πρώτων τάξεων του γυμνασίου αλλά και δημοτικού προτείνουν τη δική τους ρουτίνα ομορφιάς, χρησιμοποιώντας διάσημες μάρκες που ξεπουλούν κυριολεκτικά. Αρκετές φορές γονείς τα βιντεοσκοπούν ή τους προσφέρουν ως έκπληξη βαλιτσάκια με τα αγαπημένα τους καλλιτικά. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα ευτυχισμένο παιδικό πρόσωπο? Εσείς δεν θα θέλατε να δώσετε χαρά στο δικό σας παιδί? Όπως λένε οι πολίτριες στα καταστήματα καλλιτικών, όπου πολλούνται οι συγκεκριμένες μάρκες, είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις, να συμβουλέψεις και να πείσεις ένα παιδί 10-11 ετών που έρχεται να ψωνίσει μόνο του, παρά όταν συνοδεύεται από ενήλικο. Ο ενήλικος θα του ψωνίσει ό,τι ζητήσει και εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις, αναφέρουν. Το ανησυχητικό εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ποιο είναι? 10-11 ετών τα παιδιά πάνε μόνα τους σε καταστήματα καλλιτικών και ψωνίζουν. Ας το κρατήσουμε ως ένα, το πρώτο κρατούμενο. Παράλληλα με τα διαφημιστικά βίντεο, όπου συγκεκαλυμμένα προωθούνται καλλιτικά φροντίδας δέρματος και για παιδιά, λες και έχει ανάγκη η παιδική επιδερμίδα άμεσα να φροντιστεί, υπάρχουν και political correct βίντεο, έτσι να το πούμε, όπως είναι ο όρος, ο επίκαιρος των ημερών μας πια, να είναι πολιτικά σωστό τοποθετημένο κάτι, όπου δερματολόγοι συνιστούν τι επιτρέπεται και τι όχι να χρησιμοποιούν τα παιδιά στο δέρμα τους από τα καλλιτικά συγκεκριμένων εταιριών. Άρα πάλι παίρνουμε έναν ειδικό, έναν επιστήμονα, έναν γιατρό, χρηματοδοτείται από μια εταιρεία καλλιτικών και έρχεται να μας πει τι είναι καλό και τι δεν είναι, γιατί δεν είναι εκείνη την ώρα ένα επιστημονικό βίντεο που ανεβάζει, αλλά ένα διαφημιστικό βίντεο για το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί να μιλήσει έτσι. Δεύτερο το κρατούμενο. Τα στοιχεία λοιπόν παρουσιάζονται δεν είναι ακριβώς αντικειμενικά, αλλά χορηγούμενα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο πόσο το παιδικό δέρμα χρειάζεται ή δεν χρειάζεται κρέμες και σέρουμ, όπως λέγονται, αλλά τι συμβαίνει όταν παιδιά περνούν χαλαρά από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, πολλές φορές παρακάμπτοντας μάλιστα το μεγάλο, δύσκολο και για τους γονείς σκαλοπάτι της εφηβείας. Πάβουν να είναι σημαντικά τα πράγματα που είναι σημαντικά για ένα παιδί, οι φίλοι του, τα μαθήματα. Δεν αντιστοιχεί κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που θα πρέπει να παίζει για να μαθαίνει. Τι μαθαίνει με όλο αυτό? Ότι το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη σημασία από το εσωτερικό. Και κάπως έτσι βλέπουμε όλα τα προβλήματα συνέχεια, εξηγεί η Ελένη Λαζαράτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαθαίνουν λοιπόν τα παιδιά μας ότι πιο σημαντική τελικά είναι η εξωτερική εμφάνιση και πώς θα τη φροντίσουμε. Και τίποτε άλλο. Ατονεί λοιπόν το μέσα, υπερτονίζεται το έξω τρίτο κρατούμενο στον συλλογισμό που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, χρησιμοποιώ κάποια προϊόντα, αλλά δεν κάνω υπερβολές, λέει μια 11χρονη που αγόρασε κονσίλερ και ένα προϊόν λάμψης από συγκεκριμένη εταιρεία με τα χρήματα που έβγαλε από τα κάλαντα. Στις γιορτές ήταν τρέλα. Έρχονταν τα παιδιά με τα ψηλά από τα κάλαντα, άδειαζαν τις τσέπες τους και υπολόγιζαν τι μπορούν να αγοράσουν με τα χρήματα που έχουν. Τα κορίτσια έπαιρναν κρέμες και τα αγόρια κολόνιες. Πολλά προϊόντα ξεπούλησαν, περιγράφει μια πολίτρια που εργάζεται σε μεγάλη αλυσίδα καλλιτικών, η οποία είναι πολύ δημοφιλής κυρίως μεταξύ των κοριτσιών της προεφηβείας και της εφηβείας. Τα δείγματα από τα προϊόντα είναι άδεια πάντα από παιδιά και εφήβους που έρχονται και δοκιμάζουν συνέχεια. Πώς διαλέγουν όμως τι χρειάζονται? Άλλο μεγάλο ερώτημα. Τα παιδιά από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram με πολύ νεαρές κοπέλες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Ακόμη κι αν δεν το έχει δει το δικό σου παιδί, μαθαίνει τι είναι στη μόδα από τους φίλους του. Γίνεται χαμός.
Και δεν πρόκειται για φθηνά προϊόντα καθόλου, μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο για έναν γονιό να αρνηθεί όταν όλοι οι άλλοι το κάνουν, λέει η Ρούλα Μπράκη, μητέρα δύο παιδιών κοντά στην εφηβεία. Η 12χρονη Δώρα βρήκε τρόπο να ξεπεράσει την αντίσταση των γονιών της. Της είχα πει ότι όλα αυτά δεν είναι για την ηλικία της και δεν τα χρειάζεται το δέρμα της. Χαμένα πήγαν τα λόγια μου. Έδωσε χρήματα σε μια φίλη της και της αγόρασε κάποια προϊόντα. Δεν ξέρω τι να κάνω, αναφέρει η μητέρα. Η Ελλάδα σε σχέση με αυτό που γίνεται σε άλλες αγορές όπως στην Αμερική είναι πολύ πίσω. Στο Σόχο, κάθε Σαββατοκύριακο έξω από το Glossier, είναι το brand, η μάρκα που έχει τα δικά του προϊόντα και καταστήματα, υπάρχουν τεράστιες ουρές από εφήβους, λέει ο Δημήτρης Πέτσας, αντιπρόεδρος του Διεθνούς Τμήματος Μάρκετινγκ Μεγάλης Εταιρείας Καλλιτικών στη Νέα Υόρκη. Η επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Instagram έχει 3,1 εκατομμύρια followers και φυσικά τα πολύχρωμα προϊόντα της μπορούν να φτάσουν μέσω παραγγελίας παντού στον κόσμο. Το 2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες τα έξοδα των εφήβων σε προϊόντα ομορφιάς αυξήθηκαν κατά 8% φτάνοντας περίπου στα $339 ανά άτομο το χρόνο. Στην Κορέα ένα κλασικό δώρο αποφύτησης είναι μια πλαστική εγχείρηση. Μα που έχουμε φτάσει και έρχονται και στη δικιά μας γειτονιά, γιατί έχουμε ξεκινήσει και εμείς αυτόν τον μαραθώνιο όπου τα παιδιά εθίζονται από πολύ μικρή ηλικία στα άστοχα και επικίνδυνα βίντεο που ανεβαίνουν στις πλατφόρμες και ταυτίζονται από πολύ μικρή ηλικία για να κάνουν και αυτά τα ίδια. Μα δώρο, σε τελετή αποφύτησης, η πλαστική εγχείρηση. Τι άλλο να πούμε. Πώς όμως χτίστηκε αυτή η φρενίτιδα για καλλιτικά, ιδίως σε μικρές ηλικίες? Ο κύριος Πέτσας εξηγεί ότι σε κανένα brief, σε καμία εταιρεία δεν θα αναφερθεί ότι το group στο οποίο στοχεύει κάποια συγκεκριμένη μάρκα καλλιτικών είναι έφηβη. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Αλίμονο. Η διαφήμιση και η πρόθεση των προϊόντων ανατίθεται πλέον στους ενήλικους TikTokers και Instagrammers. Βλέπετε, η διαφήμιση δεν έχει πλέον να κάνει με την τηλεόραση ή με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονικά, κατευθείαν σε αυτούς που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, σε αυτούς που επηρεάζουν τις ηλικίες, σε αυτούς που επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές. Για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, τα φιλμ που φτιάχνουμε για καμπάνιες δεν τα κάνουμε πλέον για την τηλεόραση, διευκρινίζει. Όμως, οι κώδικες που χρησιμοποιούνται δείχνουν ότι στοχεύουν και σε μικρές ηλικίες. Οι ίδιοι οι influencers είναι καταρχάς πολύ νέοι. Ο τόνος της φωνής στο βίντεο είναι συγκεκριμένος. Για να τραβήξουμε την προσοχή σε μικρές ηλικίες, χρησιμοποιούμε πιο υψηλές νότες. Τα χρώματα είναι έντονα, οι συσκευασίες χαριτωμένες. Υπάρχουν μπαλόνια, τούρτες, ένα κλίμα γιορτής και χαράς περιγράφει. Επειδή τα προϊόντα είναι ακριβά για τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά ή ακόμα και οι έφηβοι, υπάρχουν προσφορές σε μικρές συσκευασίες. Με λιγότερα χρήματα μπορείς να τα έχεις όλα. Οι εκτιμήσεις από τη Λιανική δείχνουν ότι διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του ενδιαφέροντος των μικρότερων σε ηλικία καταναλωτών. Και ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διάσημοι για την προβολή των προϊόντων, σιγά σιγά προτιμούνται οι influencers της διπλανής πόρτας. Ένα άτομο που σου εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί όσα λέει δεν παραπέμπουν απευθείας σε διαφήμιση. Κάτι σαν καθημερινός άνθρωπος που ξέρει ένα μυστικό και το μοιράζεται μαζί σου. Οι micro-influencers που έχουν κάτω από 10.000 followers θεωρούνται από τους καταναλωτές πιο αξιόπιστοι. Σημειώνει η Μελίνα Δημητρίου, που βρίσκεται σε μία ανάλογη εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν δίνονται χρήματα, απλά προσφέρεται ένα κουτί με καλλιτικά. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση ανεβάζουν stories που θεωρείται ότι έχουν μικρότερη αξία γιατί θα εξαφανιστούν σε 24 ώρες. Αν ανεβάσει κάποιος reel, ένα σύντομο βίντεο, είναι πιθανότατα πληρωμένο. Ποτέ δεν πλασάρονται προϊόντα ομορφιάς για παιδιά. Επίσης, στην Ελλάδα δεν είναι ασύνηθες, δεν ξέρω καν αν υφίσταται, παιδιά να κάνουν μόνα τους διαφημιστικά βίντεο. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί σήμερα που μιλάμε, αύριο τα πάντα θα είναι διαφορετικά. Συχνά όμως, οι influencers εντάσσουν τα παιδιά τους στα βίντεο που ανεβάζουν. Όλοι το ξέρουν ότι όποιο post έχει παιδί, πάει πολύ καλύτερα. Άλλο ένα κρατούμενο και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί μετά έχουμε και άλλα στοιχεία συντριπτικά. Όπου υπάρχει λοιπόν παιδί, το βίντεο πάει καλύτερα και οι γονείς
που έχουν αποκτήσει πλέον την εξοικείωση με το να εκθέτουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους, εκθέτουν και τα ίδια τους τα παιδιά για να έχουν περισσότερους ακολούθους. Πού ζούμε πραγματικά? Μπορεί, για παράδειγμα, να περάσει το παιδί και να ανοίξει ένα πακέτο ή να βάψει τα νύχια του με το τάδε βερνίκι στο πλαίσιο των οικογενειακών στιγμών. Το μήνυμα πέρασε. Το μαγικό με τα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι πετάς ένα σπόρο και αν πιάσει έχεις άμεσα μια ολόκληρη φυτεία που εξαπλώνεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια τάση με όνομα συγκεκριμένης αλυσίδας που ενώνεται με τη λέξη kids, παιδιά, και εκεί η οδηγία που έχουν οι πολιτές των καταστημάτων είναι να αποτρέπουν τα παιδιά από το να αγοράσουν καλλιντικά. Φυσικά όμως όλοι ωφελούνται από αυτό που γίνεται. Ανεπίσημα υπάρχει αυτή η τάση, τα παιδιά τα παρουσιάζουν, επίσημα λένε ότι δεν είναι για παιδιά, αλλά παντελώς επίσημα τις αυρίζουν στις πλάτες των ανηλίκων. Και έτσι απλώνεται αυτό το υπέροχο ροζ δείκτη για τα καλλιντικά σε ηλικίες που τα παιδιά δεν θα έπρεπε να ασχολούνται καν με αυτό, να μην έχουν καθόλου ανησυχία και να μην ψάχνουν καθόλου μα καθόλου τέτοια προϊόντα.

Τα παιδιά δεν νοιάζονται, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολλοί άνω influencer που βλέπουν μιλά ελληνικά. Το TikTok είναι γεμάτο με βίντεο που δείχνουν παιδιά να χρησιμοποιούν προϊόντα περιποίησης προσώπου, συχνά με τη μορφή tutorials ή reviews. Δηλαδή, ή δίνουμε οδηγίες ή λέμε τη γνώμη μας και κρίνουμε κάποιο προϊόν. Παρομοίως και το Instagram φιλοξενεί πολλούς influencers που προωθούν προϊόντα περιποίησης προσώπου συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Σε όλη αυτή την τεράστια αγορά δεν υπάρχει νομοθεσία με βάση την οποία κάποιος να μπορεί να παρέμβει, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει υποψία φοροδιαφυγής ή παιδικής εργασίας. Μόνο αυτά τα δύο δηλαδή μπορεί να παρέμβει επίσημα η πολιτεία, όταν είναι να χάσει χρήματα. Αλλιώς ας χαθούν ψυχές, δεν πειράζει. Όμως η ψυχική υγεία των παιδιών που μιμούνται συμπεριφορές ενηλίκων βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Το μήνυμα «αρέσω, άρα υπάρχω» σε αυτές τις ηλικίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, δημιουργεί ναρκισιστικές, εύθραυστες προσωπικότητες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής και στις απογοητεύσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν. Η υγιής ψυχική εξέλιξη χρειάζεται χρόνο. Γίνεται σταδιακά, αργά και όχι απότομα. Η φυσιολογική ψυχική εξέλιξη γίνεται με τον δικό της ψυχικό χρόνο. Ένα παιδί αναγκάζεται να πηδήξει τάξη, να οριμάσει πρόωρα, να γίνει μικρομέγαλο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντός του. Οι ανάγκες της δικής του εξέλιξης όμως παραγνωρίζονται. Αυτό συμπυκνώνει στη φράση της η ψυχαναλήτρια και υπεύθυνη του Ινστιτούτου Κοιτίδα, Μερόπη Μιχαλέλη. Γονείς, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Τα κορίτσια τα μικρά από τις μικρές τάξεις του δημοτικού εκτίθενται σε κάτι που δεν θα έπρεπε. Και μεγαλώνοντας δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Τώρα είναι καιρός να περιοριστεί αυτό το κακό. Προσπαθεί η Ελλάδα να εφαρμόσει μια καινούργια νομοθεσία. Δεν ξέρουμε αν θα φέρει αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι εφικτό αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει. Ξέρουμε όμως ότι γίνεται και σε άλλες χώρες και ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Καλλιτικά λοιπόν, βιομηχανία των καλλιτικών, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, με απειροελάχιστο κόστος διαφήμισης και παρουσίας, υπερπολαπλασίασε τα κέρδη της βιομηχανία των καλλιτικών, γιατί πλέον οι καλύτεροι πελάτες είναι τα παιδιά.

Μένουμε λοιπόν σε αυτό το φλέγον θέμα για τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιδιά, πώς γίνεται viral το μωρό. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περιορισμού της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, παιδιά ακόμη και προσχολικής ηλικίας εμφανίζονται ως influencers, φίλες και φίλοι ακροατές. Ναι, γίνονται τα παιδιά, τα ανήλικα της προσχολικής ηλικίας, πρόσωπα για να διαφημίζουν προϊόντα μέσω των λογαριασμών των γονιών τους. Άρα η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα προσπαθεί να περιορίσει για τα ανήλικα, αλλά υπάρχουν οι ενήλικες που, φερόμενοι ανευθυνοϋπεύθυνα και σκεπτόμενοι το πιθανό όφελος και κέρδος, δεν διστάζουν να διαλύσουν τον ψυχισμό των παιδιών τους. Από μικρά τα βγάζουν για να ωφεληθούν αυτοί. Τα βγάζουν στον κίνδυνο, τα εκθέτουν στον κίνδυνο του χαόδους διαδικτυακού κόσμου. Θα φας πάρα πολύ ξύλο που κλαις συνέχεια, ακούγεται να λέει περιπεκτικά η Στέλλα. Στο βίντεο βλέπουμε την κόρη της Θήτα να κάθεται στο πάτωμα και να παίζει με το μαύρο της καλτσάκι. «Θα φάω ξύλο?» ρωτάει η Θήτα, κοιτώντας τη μαμά της, αν ή μπορεί ακόμα να προφέρει το ξύ. «Θα φας ξύλο?» «Ναι», της απαντάει εκείνη. «Δεν θα φάω», λέει η Θήτα, σηκώνοντας ψηλά το χεράκι της, πηγαίνοντας το κεφαλάκι προς τα πίσω. «Θα φάω γάλα». Όταν γυρίστηκε το βίντεο αυτό, η Θήτα ήταν περίπου 2,5 χρόνων. Ένα χρόνο αργότερα, όταν η χώρα ήταν σε καραντίνα, το 2020 δηλαδή, λόγω της πανδημίας και πολλοίς κόσμος είχε στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχαγωγία του, η Στέλλα ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο της κόρης της στο TikTok. Έγινε γρήγορα viral. Χρήστες του TikTok ξεκίνησαν να ανεβάζουν δικά τους βίντεο με το hashtag «Θα φάω γάλα, όχι ξύλο». Να πούμε εδώ, παρενθετικά, στο κείμενο της Ηλένας Μαγρά που διαβάζουμε, ότι η πανδημία ανάμεσα στα άλλα βάστανα που μας έφερε, ανάμεσα στην αναστάτωση που προκάλεσε και στο διχασμό που έσπηρε, κατάφερε να εξοικειώσει μικρούς και μεγάλους με την απόλυτη ταύτιση του διαδικτύου. Μικρά παιδιά και μεγαλύτεροι κατάφεραν να αποκτήσουν πλήρη εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι εγκλισμοί είχαν και αυτό το αποτέλεσμα. Από τότε, από τη χρονιά του εγκλισμού, με το βιντεάκι που ανέβηκε, μέχρι σήμερα το βίντεο έχει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές. Περισσότερα από 3.000 άτομα έχουν σχολιάσει την ανάρτηση, η οποία άρεσε σε πάνω από 300.000 χρήστες. Αργότερα πλέον, καθώς πέρασαν τα χρόνια, η Στέλλα και η 8 ετών κόρη της είναι ακόμα πολύ ενεργές στο λογαριασμό της μαμάς, τόσο στο TikTok, στο οποίο έχει σχεδόν 600.000 ακολούθους η μαμά, όσο και στο Instagram, όπου το κοινό της κυμαίνεται στις 217.000. Συχνές εμφανίσεις στα βίντεο κάνουν πλέον και ο δεύτερος σύζυγος της Στέλλας, όπως και το παιδί τους, η Αλφα, η οποία είναι περίπου 1,5 χρόνο. Σε πολλά χορεύουν, σε άλλα διαφημίζουν προϊόντα. Τις περισσότερες φορές μιλάει η Στέλλα, όσο στα πλάνα βλέπουμε και τα παιδιά. Σε άλλες, η Θήτα, η οποία, αφού μεγάλωσε αρκετά πλέον, αναλαμβάνει και τον ρόλο της παρουσιάστριας του προϊόντος. Γεγονότα από την ελληνική εικονική πραγματικότητα είναι αυτά που διαβάζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Και ας μην ανησυχήσουμε γιατί κάποιος δεν κάνει κάτι. Όταν οι ίδιοι γονείς κάνουν αυτό το έγκλημα στα παιδιά τους, ποιο κράτος, ποια πολιτεία, ποιοι νόμοι θα μπορέσουν να το περιορίσουν? Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό της Στέλλας τον Αύγουστο του 2024, η Θήτα διαφημίζει παιδικά ρούχα και τετράδια, αλλάζοντας ρούχα όσο ακίζεται με την κάμερα. Χορεύει με το χέρι της στη μέση ή στέλνει φιλιά. Σε κάποιες αναρτήσεις διαφημίζουν ρούχα, καλλιντικά για παιδιά ή μια παιδική κουζίνα. Ασχολιόμουν ανέκαθεν με τα social media από τότε που ήμουν στην εφηβεία.

μάρκες που διαφήμιζα αφορούσαν εμένα», τονίζει η Στέλλα. «Είναι αυτό που λέγαμε μόλις προλίγου, ότι τελικά οι εταιρείες πάνε σε αυτούς που μόνοι τους εκτίθενται και εκθέτουν τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι influencers. Δεν χρειάζεται να κάνουν πλέον διαφημιστικές καμπάνιες, δεν χρειάζεται να ξοδεύουν εκατομμύρια στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Βρίσκουν πρόθυμους, τους δίνουν πολύ μικρό ποσό για τα δεδομένα τα διαφημιστικά των εταιριών ή προϊόντα και εκείνοι θα τους κάνουν την καλύτερη δυνατή διαφήμιση μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα από τις αναρτήσεις τους, ο κόσμος τους αγάπησε, δηλώνει η ίδια, και ήρθε η επιτυχία. 4 χρόνια αργότερα ανοίγουμε την 4η μας επιχείρηση και έχει καθαρά να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνει τονίζοντας ότι πολύ γρήγορα αποφάσισε να ιδρύσει εταιρεία προκειμένου να μπορεί να αμείβεται από τους διαφημιζόμενους. Βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται η εκμετάλλευση σιγά σιγά και πώς αν κάποια στιγμή προσπαθήσει η όποια πολιτεία να πάρει μέτρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πούμε πλήρως ακατόρθωτο. Τις τελευταίες εβδομάδες η χρήση των social media από παιδιά και εφήβους έχει απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα, αφού ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στους κάτω των 15 ετών. Σχεδιάζει λοιπόν τον περιορισμό στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση των νέων κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο μεταξύ όμως, παιδιά και έφηβοι είναι παρόντες στα social media όχι μόνο ως χρήστες, αλλά και ως δημιουργοί περιεχομένου, πρωταγωνιστές σε αυτό το νέο είδος διαφημιστικής προβολής, που δεν έχει στούντιο και σκηνοθέτες, αλλά γίνεται από το σαλόνι του σπιτιού, την κουζίνα ή το παιδικό δωμάτιο, με το γονέα να σκηνοθετεί πίσω από την κάμερα του κινητού. Πολλές φορές την 7χρονη θήτα τη σταματάνε στο δρόμο, λέει η μητέρα της. Τη χαιρετάνε, τη μιλάνε. Εκείνη το θεωρεί ωραίο. Τη αρέσει να κάθεται με το κινητό και να βλέπει όλα τα βίντεό μας. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, συμπληρώνει. Αλλά δεν την αφήνει να διαβάζει τα σχόλια στις αναρτήσεις. Δεν τις έχουμε τόσο ελεύθερη τη χρήση των social media. Δηλαδή, τα ακούσαμε και αυτό. Βάζουμε μόνιμα στο παιδί μας να κάνει τα πάντα και μετά δεν του έχουμε ελεύθερη τη χρήση στα social media. Γιατί, επειδή διαβάζει τα σχόλια, γιατί είναι ακόμα 7 χρονών, τι να πω πραγματικά. Υπογραμμίζει ότι η θήτα δεν επιβάλλει ποτέ να βγει στην κάμερα. Όταν παίζει, ανοίγει την κάμερα, λέει πλέον να σας παρουσιάσω αυτό και αυτό, έχει άποψη, έχει βούληση, να πει αν θέλει κάτι ή να το κάνει ή όχι. Δεν είναι μόνο η 7χρονη θήτα. Στο λογαριασμό της Ιωάννας στο TikTok, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 178.000 άνθρωποι, ενώ τα βίντεο της έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια likes, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα παιδιά της. Καλά ακούσατε. Τα παιδιά της. Η 5χρονη Ε και ο 4χρονος Μ. Κάποια αναδεικνύουν στιγμιότυπα της ζωής τους, όπως ένα πρόσφατο βίντεο στο οποίο οι τρεις τους φτιάχνουν μελομακάρονα. Η Ε καλωσορίζει το ψηφιακό κοινό και στη συνέχεια παρουσιάζει ένα-ένα τα υλικά της συνταγής πριν μπουν στο πλάνο και ο αδελφός και η μαμά της. Μέσα σε 3 μέρες το βίντεο είχε σχεδόν 250.000 προβολές. Τι να πω πραγματικά, φίλες και φίλοι ακροατές. Μας φταίει η νομοθεσία, μας φταίει η Ευρώπη. Τι μας φταίει? Οι γονείς θα κάνουν όπως βλέπετε, οι ίδιοι. Αλλά η πλειονότητα των αναρτήσεων έχει διαφημιστικό χαρακτήρα. Η Ε διαφημίζει ένα παιχνίδι τηγάνι. Τα παιδιά κάνουν unboxing, ανοίγουν τις συσκευασίες των προϊόντων από μια μεγάλη ελληνική αλυσίδα λιανεμπορίου. Διαφημίζουν μαζί μια παιδική οδοντόκρεμα. Η Ε διαφημίζει ένα αλούτρινο πιγκουίνο, ενώ το μισό βίντεο έχει ντυθεί με τη φωνή της μαμάς της, η οποία δίνει πληροφορίες για το παιχνίδι. Είναι μοτίβο που ακολουθούν συχνά. Άλλο βίντεο ξεκινάει με την εισαγωγή της ίδιας της μικρής Ε, η οποία είναι πασαλημένη στο πρόσωπο και στα πόδια με κρέμα. Στο δεύτερο μισό η Ιωάννα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στο κοινό σε ένα βίντεο που μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να συγκεντρώσει 2,5 εκατομμύρια θεάσεις. Η Ιωάννα λέει ότι τα παιδιά της δεν είναι κολλημένα σε ένα κινητό. Πολλές φορές τους φέρνουν παιχνίδια και τους λέω «παίξτε». «Δεν ξέρω τι τραβάω», επισημαίνει. Άλλες φορές σημειώνει ότι θα δώσει στην Ε την εισαγωγή για ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μετά θα την αφήσω να πει ό,τι θέλει, δηλώνει η Ιωάννα. Θέλει να είναι καλή. Ρε που φτάσαμε. Τα παιδιά θέλουν να είναι καλά στο σχολείο. Θέλουν να είναι καλά στα κοινωνικά δίκτυα, στην παρουσίαση, στην διαφήμιση. Τα διαλύουμε. Τα διαλύουμε. Τα καταστρέφουμε, βεβαίως, με ευθύνη.

δική μας απόλυτα όμως. Και η δική της ενασχόληση με το TikTok ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Είπαμε πολλές οι πληγές από αυτήν την καταραμένη καραντίνα. Στην αρχή ήταν επιφυλακτική. Δεν δημοσίευε πολλές εικόνες των παιδιών της. Όσο είναι μικρά, τα προστατεύουμε όσο μπορούμε, αναφέρει. Αλίμονο. Κάποια στιγμή, όταν η Ε ήταν περίπου 2 χρόνων, αποφάσισε να αναρτήσει ένα βίντεο καθώς ο λογαριασμός της είχε μόνο γύρω στους 20 ακολούθους. 20 είναι λίγοι, βλέπετε, φίλες και φίλοι ακροατές. Βγάζουμε το παιδί μας στη φόρα, γιατί 2 χρόνων μεγάλωσε πια, δεν έχει κανένα κίνδυνο, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο κοινό. Η ανάρτηση συγκέντρωσε 500,000 προβολές και εκείνη έφτασε στους 100,000 followers σε ένα μήνα. Γρήγορα ήρθαν και οι εταιρείες. Ήμουν πολύ αρνητική, έλεγα. Στείλτε σε μένα να το δείξω. Δεν θέλω τα παιδιά να κάνουν κάτι, σημειώνει. Όμως είδε ότι τα παιδιά, και ειδικά η Ε, ήθελαν να ασχοληθούν, λέει η ίδια. Της αρέσει πολύ να κάθεται στο κινητό. Το παίρνει, μιλάει μόνη της. Της βγήκε πολύ αβίαστα όλο αυτό. Η Ιωάννα άνοιξε τη δική της εταιρεία και άρχισε να συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και εταιρείες παιχνιδιών μεταξύ άλλων. Πλέον δεν θεωρεί την προβολή των παιδιών της κάτι αρνητικό. Αν δούλευαν σε πρακτορία ως φωτομοντέλα, λέει, ή αν συμμετείχαν σε κάποια τηλεοπτική σειρά ή ταινία, θα ήταν διαφορετικά. Και αυτό είναι επάγγελμα. Και πληρώνεται ο κηδεμόνας. Κάπως έτσι είναι και τα social. Απλά εδώ το βγάζω εγώ το παιδί μου και μπορεί να αποφέρει χρήματα, αλλά είμαι εγώ μπροστά απ' όλα. Τονίζει η Ιωάννα. Α, αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι ακροατές. Το παιδί φέρνει χρήματα στο λογαριασμό του γονέα. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο το παιχνίδι. Γιατί έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί. Δεν την ανησυχεί αν κάποιος θα κοιτάξει τα παιδιά της περίεργα. Είναι παντού μαζί μου, λέει. Τόσο την Ε όσο και τον Μ τους σταματάνε στο δρόμο, τους μιλάνε. Η Ε είναι πολύ ντροπαλή και το σέβομαι αυτό το κομμάτι της. Θα μου πει η μαμά, γιατί μου μιλάνε. Της έχω πει ότι υπάρχει μια σελίδα που πολλοί κόσμος την παρακολουθεί, εξηγεί η ίδια. Αλλά δεν την πιέζει να μιλήσει στο κοινό της, λέω. Δεν είναι το παιδάκι αξιοθέατο να το βγάλουμε φωτογραφία. Εκείνη είναι και ντίβα. Γυρνάει το κεφάλι από την άλλη και προχωράει. Ο Νίκος Ξίδας, ιδρυτής της εταιρείας ψηφιακού marketing Humble Digital Agency, σχολιάζει πως ενώ στον ίδιο δεν έχει τύχει να απευθυνθεί σε παιδιά ή εφήβους influencers, η διαδικασία είναι πάντα η ίδια. Ανάλογα με τα προϊόντα που θέλουν να προωθήσουν, οι εταιρείες θα ψάξουν λογαριασμούς που έχουν πολλούς ακολούθους και μετά θα δουν την ανταπόκριση του κοινού στο περιεχόμενο. Πόσα likes και πόσα σχόλια έχει η κάθε ανάρτηση.

Όταν η προώθηση των προϊόντων γίνεται από παιδιά, ο αντίκτυπος είναι άμεσος, λέει ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαίδης, διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Αν οι περισσότεροι θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία γλυκά, αυτό οφείλεται στο ότι ήμασταν ανεύθυνοι. Αυτό δημιουργούσε ένα περιβάλλον ανεμελιάς. Όταν ένα παιδί το διαχειριζόμαστε ως ενήλικο και πρέπει να υποστηρίξει ένα δημόσιο προφίλ, αυτό του δημιουργεί μια 24-ωρη αναγκαιότητα να φέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνική επιθυμητότητα και ορατότητα καθορίζει τη ζωή του, τονίζει ο κ. Νικολαίδης. Του στερούμε την παιδική του ηλικία, επισημαίνει. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων για την ψυχική υγεία των ανηλίκων καταναλωτών, δηλώνει ότι η σύσταση είναι να αποφεύγεται η έκθεση των παιδιών στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και αν οι πληροφορίες που δίνονται για τα παιδιά στα social media τους εκθέτουν και σε άλλους κινδύνους κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Αν σε κάτι συμφωνεί με την Ιωάννα ο κύριος Νικολαίδης, είναι ότι δεν θεωρεί έντονα διαφορετική την έκθεση των παιδιών στα social από το αν θα έκαναν φωτογραφίσεις για περιοδικά ή αν θα γίνονταν ανήλικοι ηθοποιοί. Προφανώς και δεν έχει ουσιαστικά μεγάλες διαφορές το ένα από το άλλο. Αλλά την τελευταία 20ετία, με την επέκταση των νέων τεχνολογιών, έχει αποκαθαρθεί η έννοια του influencer από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Τώρα σε επηρεάζω επειδή είμαι επηρεαστής και αυτό κάνει το φαινόμενο της επιρροής να στέκεται μόνο του στον αέρα και εγώ πρέπει αγωνιωδώς να συντηρώ την ιδιότητα του επηρεαστή που στέκεται στο πουθενά. Η δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί έναν από τους πιο εθιστικούς παράγοντες, έναν από τους λόγους που οδηγούν σε συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αναπτύσσουν μια αίσθηση αυτοπραγμάτωσης, σχολιάζει ο Χαράλαμπος Τσέκερης, προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αυτό μας κάνει να θέλουμε να παράγουμε κι άλλο και να διεκδικούμε κι άλλο την προσοχή των άλλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βυθίζονται οι νέοι σε μια πραγματικότητα επίπλαστη, αλγοριθμικά ενεργοποιημένη, που δεν αντικατοπτρίζει τον κόσμο εκεί έξω. Οι γονείς συχνά υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους στον έξω κόσμο και τα υποπροστατεύουν στον ψηφιακό. Το παιδί μπορεί να φαίνεται ότι κάνει κάτι δημιουργικό, αλλά οι διαδικασίες εθισμού εξελίσσονται μέσα στον εγκέφαλό του και δημιουργούν άγχος. Δεν αναπτύσσει το παιδί δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσονται στην πραγματική ζωή και κερδίζει το κοινωνικό μέσο, το διαφημιστικό μέσο. Μέσα από τέτοιες πρακτικές υποβαθμίζονται οι βασικές ηθικές αξίες, όπως της αυτονομίας του προσώπου. Θα πρέπει να διερωτηθεί και ο γονιός για τη δική του ελεύθερη βούληση. Σημειώνει ο ίδιος, τονίζοντας πως ο ναρκισισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επικίνδυνος για την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Πρέπει να περισσώσουμε την παιδικότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Θεοφάνης Τάσης, καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Άλπεν Αντρία της Αυστρίας, θεωρεί ότι πέραν από τους κινδύνους εθισμού, η ψηφιακή εικόνα του παιδιού μπορεί να μην εκφράζει αργότερα τον ενήλικο εαυτό του. Ύστερα είναι το θέμα της αντίληψης του ίδιου του του εαυτού. Αν έχουμε συνηθίσει να είμαστε εκτεθειμένοι στο βλέμμα των άλλων, τότε λείπει αυτός ο άλλος εαυτός και η εμπειρία της καθημερινότητάς μας διαχέεται σε ένα ψηφιακό νέφος. Ο εργαζόμενος εαυτός και ο ιδιωτικός δεν διαχωρίζονται όταν και οι δυο εκφράζονται στον χώρο του σπιτιού. Το παιδί θα μεγαλώσει αναπολώντας μια καθημερινότητα που είναι εμπορευματοποιημένη. Από την άλλη, ο κύριος Νικολαίδης δεν ανησυχεί τόσο για την πραγμάτωση αυτού. Έχω εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο ψυχισμό και στην κοινωνικότητα του ανθρώπου. Έχουν αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς οι νεότεροι για να ερμηνεύουν τον κόσμο. Θεωρούν δεδομένο ότι όλοι υποδίονται, εξηγεί.
Για τον ίδιο η λύση δεν είναι να φτιάξουμε φράχτες, αλλά να μάθουμε στα παιδιά να πλοηγούνται στον ψηφιακό κόσμο. Αν ο γονιός είναι ανίκανος να το κάνει αυτό, ό,τι και αν γίνει ως τεχνική λύση, δεν θα κάνει το παιδί περισσότερο ασφαλές.

Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Γονείς, μην θυσιάζετε τα παιδιά σας μόνοι σας. Μην εκθέτετε τα παιδιά ανεπανόρθωτα. Μην τους βάζετε στον μεγάλο πειρασμό της προβολής, γιατί αυτό δεν θα έχει τελειωμό και δεν θα το περιορίσει καμία πρόθεση κυβερνήτη, καμία νομοθετική πρωτοβουλία, καμία άλλη εφαρμογή. Η εφαρμογή γίνεται πρώτα από τους γονείς. Όταν οι γονείς έχουν τα παιδιά ως αντικείμενο πλουτισμού, τότε η κουβέντα εδώ απλά περιτεύει. Σε αντίθεση με τα παιδιά που εμφανίζονται σε λογαριασμούς των γονιών τους, πολλοί έφηβοι και έφηβες στην Ελλάδα έχουν δικούς τους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το YouTube και κυρίως το TikTok. Η παρουσία της Σίγμα στο Instagram ξεκίνησε όταν ήταν παιδί. Σε ένα λογαριασμό με το όνομά της, η μητέρα της αναρτούσε φωτογραφίες της από καθημερινές στιγμές ή από τις φωτογραφίσεις της, καθώς η Σίγμα ήταν φωτομοντέλο. Στα 11 της έφτασε τους 100.000 ακολούθους στο Instagram. Σύντομα άρχισε να διαφημίζει προϊόντα και να δημοσιεύει και βίντεο. Τώρα πλέον, 17χρονη η Σίγμα, κοντεύει τους 300.000 ακόλουθους στο Instagram, έχει περισσότερους από 280.000 στο TikTok και 245.000 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι της στο YouTube. Περισσότερο όμως από προϊόντα, κυρίως ρούχα, σχολικά είδη ή καλλυντικά, η Σίγμα διαφημίζει τη ζωή της. Ανεβάζει vlogs, βίντεο δηλαδή, το οποίο βγαίνει από το βίντεο blog, η λέξη αυτή, vlog, στο YouTube, στα οποία μιλάει για την ημέρα της όσο ετοιμάζεται για να βγει ή να πάει στο σχολείο. Στο TikTok κάνει το GRWM, που σημαίνει Get Ready With Me, δηλαδή προετοιμαστείτε μαζί μου. Βίντεο στα οποία δείχνει τα βήματα που ακολουθεί στο βάψιμό της. Αναρτά φωτογραφίες από τα ταξίδια της ή διαφημίζει καλλυντικά και κοσμήματα στο Instagram. Με σχεδόν 133.000 ακολούθους στο TikTok, η 16χρονη Κάπα μπορεί να έχει μικρότερο κοινό στον ψηφιακό κόσμο, αλλά αυτό δεν την κάνει λιγότερο παραγωγική. Το τελευταίο διάστημα έχει διαφημίσει από ρούχα και μασιά μαλλιών μέχρι μπισκότα και θεραπεία κερατίνης σε ένα κομμωτήριο. Σε αντίθεση με ενήλικους influencers, η Κάπα λέει πως δεν πληρώνεται, απλώς κρατάει τα προϊόντα που τη στέλνουν δωρεάν. Πάντα έβλεπα TikTok και σκέφτηκα, αφού μου αρέσει τόσο, γιατί δεν το κάνω κι εγώ? Λέει, ξεκίνησε να παράγει υλικό στην πλατφόρμα όταν ήταν 14 χρονών. Στόχος της είναι να ανεβάζει ένα βίντεο την ημέρα. Μπορεί να πάρει και μία ώρα, εξαρτάται από το αν έχω έτοιμη ιδέα ή τη βρίσκω εκείνη τη στιγμή, τονίζει. Η ψηφιακή δημοφιλία της συζητιέται στο σχολείο με θετικό τρόπο. Θα έρθουν να μου πούν για κάτι που φορούσα σε ένα βίντεο, ότι ήταν πολύ ωραίο. Θα με ρωτήσουν από πού το πήρα, εξηγεί. Έχει πρόγραμμα, σημειώνει και τα προλαβαίνει όλα. Και το TikTok το βλέπει σαν χόμπι. Δεν θεωρεί τον εαυτό της influencer. Ούτε είναι αυτό το όνειρό της για το μέλλον. Στόχος της είναι να γίνει γιατρός.

Φλέγον του θέμα, ευλόγως προκαλεί και το δικό σας ενδιαφέρον και έτσι πρέπει. Είναι στοιχεία από την Ελλάδα αυτά που διαβάσαμε, τι κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, πώς διαφημίζουν τα προϊόντα τους, πώς δέχονται από τις εταιρείες κατακλυσμό πραγματικά για να περάσουν στους λογαριασμούς τους τα προϊόντα που θέλουν οι εταιρείες, πώς από τις απλές αναρτήσεις κατάφεραν να έχουν γίνει πλέον οι ίδιοι επιχειρηματίες, έχοντας ιδρύσει επιχείρηση και να λαμβάνουν τα χρήματα, και πώς τελικά εκμεταλλεύονται τα ίδια τα παιδιά τους, οι γονείς. Η Πέιτον και η Λάιλα, 11 και 12 ετών, ξυπνούν στις 6 το πρωί. Προτού πάνε στο σχολείο, κάνουν ένα βίντεο GRWM. Είπαμε τι σημαίνει Get Ready With Me. Ετοιμάσου μαζί μου για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τη βραδινή έξοδο. Παρακολούθησε δηλαδή τη ρουτίνα ομορφιάς που ακολουθώ, αυτό σημαίνει. Στο οποίο δείχνουν οι μικρές, οι 11χρονοι και οι 12χρονοι, τα καλλιντικά που χρησιμοποιούν και τα ρούχα που φοράνε. Ποζάρουν για κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες θα επεξεργάζεται η μητέρα τους όσο εκείνες είναι στο μάθημα, και χρειάζεται διαρκές περιεχόμενο ο λογαριασμός τους. Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης η διαχείρισή του. Εκείνη είναι που πρέπει να απαντήσει στα μηνύματα λατρείας που λαμβάνουν. Η Ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτης Φέι Τσάκας ανακάλυψε τα δύο παιδιά influencers, έμεινε μαζί τους συνολικά περίπου 2 εβδομάδες και κατέγραψε την καθημερινότητά τους στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Χριστούγεννα κάθε μέρα», το οποίο ανέβηκε στη στήλη των απόψεων των New York Times. Με φόντο αγελάδες που βόσκουν στις αχανείς εκτάσεις της Αλαμπάμα. Τα δύο κορίτσια κάνουν unboxing. Ξετυλίγω τα δώρα που με έχουν προσφέρει οι εταιρείες και τα παρουσιάζω. Αυτό σημαίνει unboxing, Η διαδικασία απαθανατίζεται σε βίντεο και αναρτάται στο Instagram και στο TikTok. Βγάζουν από τα πακέτα make-up, κραγιόν, χρωματιστά σημειωματάρια και αναφωνούν «Ω, είναι τόσο χαριτωμένο, super cool!» Η μητέρα τους τραβάει φωτογραφίες, ενώ εκείνες ποζάρουν σαν επαγγελματίες μοντέλα, σουφρώνοντας τα χείλια και τοποθετώντας με μεγαλίστικη χάρη το ένα πόδι μπροστά στ' άλλο. Έχετε άλλα 2 φορέματα να φορέσετε και μετά μπορείτε να κάνετε ποδήλατο, λέει η μαμά στην ταινία. Στη συνομιλία με την Τσάκας, η ίδια τονίζει ότι η πρόθεσή της δεν είναι η καταγγελία ή η ηθικολογία. Παραδέχεται πως είναι σοκαριστικό να βλέπει κανείς τη χειραγώγηση παιδιών από τους γονείς τους, αλλά ότι η ίδια έχει κατανόηση, προσπαθεί να μπει στη λογική τους. Βλέπω μια προσπάθεια των γονιών να βγουν από τα σημερινά διέξοδα της αμερικανικής οικονομίας, να δώσουν στα παιδιά τους καλύτερες ευκαιρίες. Τα φοιτητικά δάνεια ξεπερνούν σε μέγεθος το ιδιωτικό χρέος σε πιστωτικές κάρτες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους νέους ανθρώπους στην Αμερική. Η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Ίσως βλέπουν το επάγγελμα του influencer ως μια λύση για να αποφευχθεί το ασφικτικό ωράριο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην άλλη ταινία της, το Alpha Kings του 2023, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού New Yorker, οι ήρωες, 4 νέοι άνδρες σε ένα προάστιο του Χιούστον στο Τέξας, παρατούν το κολέγιο και βγάζουν χρήματα επιδεικνύοντας τους κοιλιακούς τους και χαζολογώντας την πλατφόρμα OnlyFans. Ένας από την παρέα το λέει ρητά: «Καθόμουν και χαλάρωνα όταν έβγαζα σχεδόν 1 χιλιάρικο. Κερδίζω χρήματα αυτή τη στιγμή μόνο μιλώντας». Η διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι ήρωες είναι ενήλικοι. Όποτε χαζεύω στα social media, βλέπω συμβουλές και προϊόντα της αυτοβελτίωσης, έναν ωκεανό άπιαστων υποσχέσεων που αναφέρονται πάντα σε καταναλωτικά προϊόντα. Πώς να αποκτήσει γωνίες το πρόσωπο και μυς το σώμα, πώς να έχεις περισσότερη ενέργεια και να ανατρέψεις το γύρας. Ο καπιταλισμός και η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό κόσμο στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι χρήστες έχουν μεταβληθεί σε μάρκες, σε brands. Ως σκηνοθέτης θέλω να καταγράψω αυτήν την κουλτούρα, εξηγεί η Τσάκας. Μπήκα λοιπόν στο λογαριασμό της Πέιτον και της Λάιλα και είδα ότι πολλοί από τους ακολούθους των 2 εφήβων είναι άνδρες όριμης ηλικίας. Εκθέτω στην Τσάκας τον προβληματισμό αυτό. «Το ξέρω. Ρώτησα κι εγώ τη μητέρα για αυτό το θέμα». Επέμενε ότι οι περισσότεροι είναι συνομήλικα κορίτσια και πως όταν βρίσκει μηνύματα ανδρών τα σβήνει.
όπως και εκείνα των haters που βρίζουν την ίδια ή τα παιδιά της. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του ντοκιμαντέρ δεν είναι σε αυτό το σημείο. Είναι μάλλον η διάχυτη κουλτούρα κατανάλωσης. Ένα από τα πιο ωραία στοιχεία της ταινίας είναι η αντίθεση μεταξύ φύσης και τεχνολογίας, αφού τα δύο κορίτσια μένουν σε μια ειδηλιακή περιοχή της Αλαμπάμα και με ενδιαφέρει πολύ η αντιδιαστολή αναπαράστασης και πραγματικότητας. Τα κορίτσια έχουν όλη αυτή την έκταση να παίξουν και είναι κολλημένα στα κινητά τους τηλέφωνα. Αδιαφορούν για τη φύση, τη θεωρούν ανιαρή. Μοιάζουν να θέλουν περισσότερο να συνδεθούν έστω online με την γκλάμουρ ζωή του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης, αναφέρει η ίδια. Κερδίζουν πολλά χρήματα από απλή τοποθέτηση προϊόντων, αμοιβές από εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν και συνδρομές χρηστών. Είναι μια φαντασιακή εκδοχή του αμερικανικού ονείρου, κατά τη γνώμη της αλληνοαμερικανίδας σκηνοθέτηδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1 τρίτο των παιδιών προεφηβικής ηλικίας έχει ως επαγγελματικό στόχο να γίνει influencer. Άκου τώρα στόχους και όνειρα, να γίνει κάποιος influencer. Τη ρωτάω για τα ψεύτικα χαμόγελα μπροστά στην κάμερα και τη μελαγχολία τους όταν περνούν ώρες με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Δεν της αρέσουν οι σχηματικές ερμηνείες. Με διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν κάνουν τα χορευτικά για το TikTok ή ξετυλίγουν τα δώρα που τους έχουν στείλει οι εταιρείες. Τα δύο κορίτσια λένε πως θέλουν να γίνουν ηθοποιοί και ότι η εμπειρία τους θα βοηθήσει την καριέρα τους. Ισχυρίζονται ότι η παρουσία τους στα social media και η αγάπη των οπαδών τους τις ενδυναμώνει, τους δίνει αυτοπεποίθηση. Υπάρχει μια μεταμοντέρνα εκδοχή του φεμινισμού που πηγαίνει πέρα από την παραδοσιακή καταγγελία της αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος, εξηγεί η σκηνοθέτης Φέι Τσάκας. Η καχυποψία μου είναι έκδηλη. Μα μιλάμε για κορίτσια 11 και 12 ετών. Δεν είναι κάπως μικρά για να έχουν θεωρητικοποιήσει την έκθεση. Παραδέχεται ότι μάλλον παπαγαλίζουν τα επιχειρήματα που έχουν ετοιμάσει οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τις επικρίσεις. Στόχος μας είναι να πωλείται η δική μας γραμμή μόδας σε όλο τον κόσμο. Δημιουργήσαμε το LP Wesson Girls, θέλοντας να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους. Ως κορίτσια μαθαίνουμε να είμαστε ευγενικά και καλά, θέλουμε όμως να είμαστε ηγέτιδες με αυτοπεποίθηση και θάρρος να πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε, αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους. Δύο χρόνια μετά το γύρισμα του ντοκιμαντέρ της Τσάκας, οι δύο αδελφές 13 και 14 ετών είναι πλέον οι ίδιες επιχειρηματίες. Ρωτάμε τη γνώμη της για τις πρωτοβουλίες απαγόρευσης των social media στους εφήβους, σαν αυτή που θεσπίστηκε στην Αυστραλία και την αντίστοιχη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Είναι αμφίθυμη. Θεωρεί πως δύσκολα θα εφαρμοστεί. Μακάρι να μπορούσαμε να αφαιρέσουμε λίγη εξουσία από τους πανίσχυρους ιδιοκτήτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει. Πιστεύει όμως πως είναι υποκριτικό να αποκλείσουμε τους εφήβους από τα social media. Όλοι μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε μάρκα και ανάγουμε τη νιώτη σε φετίχ. Τα επόμενα σχέδια της Τσάκας είναι μια ταινία για τα fillers χιλιών που χρησιμοποιούνται πλέον από όλο και μικρότερες ηλικίες. Η μετατροπή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Alpha Kings σε μεγάλου μήκους και ενδεχομένως μια ταινία για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Με συγγενείς στα Ιωάννινα, στη Λιγιά Πρέβεζας και στη Γλυφάδα διατηρεί στενή σχέση με τη χώρα. Παντρεύτηκε στη Σύφνο, μιλάει καλά ελληνικά και θα ήθελε να έρθει να μείνει για ένα μεγάλο διάστημα εδώ. Πιστεύει ότι η διπλή καταγωγή της επιτρέπει να κινηματογραφεί την Αμερική σαν Ελλάδα, με μια κάποια απόσταση δηλαδή. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει το αντίστροφο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το κείμενο της Ξένιας Κουναλάκη. Ένα κείμενο που με όσα κατέθεσε η ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτης Φέι Τσάκας, διαβάσαμε και εμείς στοιχεία για την Πέιτον και την Λάιλα που είναι 11 και 12 ετών και από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ασχολούνται με αυτό το προφίλ που έχουν δημιουργήσει και στο οποίο παρουσιάζουν κομμάτια της ίδιας της ζωής τους.

0: Διαβάσαμε στοιχεία και πληροφορίες για τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιδιά. Διαβάσαμε για το πώς η επιχείρηση των καλλιντικών καταφέρνει να αποσπά τεράστια ποσά κέρδους από τα ανήλικα κορίτσια και αγόρια. Και ελπίζουμε ότι σας αφήσαμε μια εύλογη ανησυχία, η οποία σας καλούμε να την μετατρέψουμε όλοι μαζί σε καλή ανησυχία προς το Θεό. Ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Η κατάσταση περιπλέκεται. Επειδή μόνοι μας μπορεί να τα κάνουμε πολύ χειρότερα, ας ζητήσουμε από τον Θεό να έρθει και να μας στηρίξει όλους. Όλοι μαζί. Δεν σώζεται μόνο ένας. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε. Φίλες και φίλοι ακροατές, πολύ προσοχή και μην αφήνετε εσείς οι γονείς τα παιδιά έτσι ανεξέλεγκτα. Μην τους ανοίγετε την πόρτα στο χάος του διαδικτύου. Μην αφήνετε τους δικούς σας λογαριασμούς να γίνονται κερδοφόροι στην πλάτη των παιδιών σας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
8: Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Αγία Γραφή, έχει μία ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει ότι και σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Παναγία είναι, ας πούμε, το πέρας, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Με το που εκλέγεται από τον Θεό έχουμε ήδη Καινή Διαθήκη. Κάποιος καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο μας μιλούσε και μας είπε για πρώτη και δεύτερη Διαθήκη. Γιατί όταν κάποιος ακούει τη λέξη παλαιά, θεωρεί ότι αφού είναι παλαιά δεν μας αφορά. Και αφού έχουμε καινή, καινούργια δηλαδή, μπορούμε μόνο σε αυτήν να κάνουμε αναφορά. Τη βλέπουμε λοιπόν την Παναγία μας να είναι η κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης βλέπουμε αρκετές αναφορές για αυτήν, όπως και για τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία. Οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες μίλησαν για τον Χριστό και μίλησαν και για την Παναγία με λεπτομέρειες, πολλές φορές για το βλέπουμε και για τον τόπο γέννησης και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από αυτήν και άλλα πράγματα με τα οποία προετοιμαζόταν ο κόσμος σιγά σιγά για να δεχθεί το μεγάλο γεγονός ότι μία παρθένος, μία γυναίκα χωρίς άνδρα θα γεννήσει και τι θα γεννήσει το γιο του Θεού. Αναφορά κάναμε και για τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι ζούσαν έναν Άγιο Βίο, ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τηρούσαν το νόμο του Θεού και ενώ δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, επειδή προσευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά, ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έδωσε τι πιο ωραίο, όχι μόνο ένα παιδί, αλλά την Παναγία, την μητέρα του Θεού. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μία αναφορά για την παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Υπήρχε μία παράδοση, η οποία τηρείται και σήμερα, που πηγαίνουμε για το λεγόμενο σαραντισμό. Πηγαίνουμε το παιδί που γεννήθηκε στο ναό για να αφιερωθεί, για να το αφιερώσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί κάθε ένα παιδί είναι δώρο Θεού. Και έχουμε από την Παναγία κάτι παρόμοιο, αλλά εδώ έχουμε μία μόνιμη αφιέρωση της Παναγίας στο ναό, 3 ετών, την πηγαίνουν οι γονείς της και εκεί θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο Ευαγγελισμός της. Να διαβάσουμε από αυτό το υπέροχο βιβλίο την Θεογεννήτρια, μια έκδοση του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που με παραπομπές στην Αγία Γραφή αλλά και στους πατέρες Εκκλησίας μιλάει για την Παναγία. Έτσι λοιπόν, αφού η Μαρία απογαλακτίστηκε 3 ετών, οι γονείς της, σύμφωνα με την υπόσχεσή τους, την αφιερώνουν στο Θεό. Την οδηγούν στο ναό με μια ωραία πομπή. Λαμπαδοφόρες, παρθένες, συνοδεύουν την αϊπάρθενο Μαρία. Έμοιαζαν σαν αστέρια να και περικυκλώνουν τη σελήνη αυτές οι φίλες της Παναγίας και έβλεπαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ αυτή την παράξενη πομπή. Έτσι τα περιγράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος στο λόγο του στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου. Οι Άγιοι εγκομιάζουν την προθυμία της Παρθένου σε αυτή την νική ανάρτηση στο ναό και θα ήθελα να δούμε πώς, σε ποιον την παραδίδουν. Την παραδίδουν λοιπόν αυτοί οι φιλόθεοι γονείς,
την Παναγία στον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Τότε αποχωρίζεται η Παναγία τους γονείς της και θα μείνει μόνη μέσα στο ναό. Θα έχει μια αφιέρωση μέσα στο ναό και σε ποιο σημείο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Εκεί που κανένας δεν μπορούσε να μπει ποτέ, εκτός από τον αρχιερέα, μία φορά το χρόνο για να θυμιάσει. Και τώρα η Παναγία μας όχι μόνο πηγαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά πηγαίνει και εγκαθίσταται μέσα στον χώρο αυτό, ζει έναν φοβερό βίο, τρέφεται θαυματουργικά, θα άκουγε ασφαλώς τους ιερείς να ομιλούν και να κηρύττουν. Οι ομιλίες, η λατρεία θα υφίσταται, θα ακούει όλους αυτούς τους ύμνους του Δαβίδ και άλλους, τις προσευχές των ανθρώπων. Και εκείνη λοιπόν ζει αυτό το μυστικό βίο, το πνευματικό βίο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας, λέει ότι η Παναγία κατοίκησε μέσα στο ιερό. Τώρα ποιος αγίασε ποιον? Το ότι κατοίκησε στον Άβατο εκείνο χώρο δεν είναι κάτι που τιμά την Παρθένο, αλλά μάλλον εκείνον των χώρων τιμά. Δηλαδή αγιάστηκε η Παναγία επειδή μπήκε σε αυτό το χώρο ή η ίδια αγιάζει το χώρο? Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πατρική προσέγγιση. Η Παναγία, λόγω της υπερβάλλουσας καθαρότητας, κρίθηκε άξια από το Θεό να κατοικήσει στο αγιότερο μέρος του ναού, στα Άγια των Αγίων, χωρίς πριν να χρειάζεται να περάσει έναν καθαρισμό, όπως γινόταν με τον αρχιερέα προτού μπει να θυμιάσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από εξυλαστήριες θυσίες, καθαρμούς για να πλησιάσει το θείο, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Παναγία. Για να δούμε τι λέει ο Ιερός Καβάσιλας. Ο αρχιερέας έφρυτε και έτρεμε να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μία φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, ενώ η Παρθένος χρησιμοποιούσε τα Άγια των Αγίων σαν κατοικία της και έτρωγε και κοιμόταν και περνούσε εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Και με την είσοδο της στα Άγια των Αγίων εισέρχεται ο αληθινός ναός, που είναι η ίδια, στο ναό του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η Μήτρο Πάρθενος, ευθύς αμέσως από τη βρεφική ηλικία, ποθεί να κατοικήσει τα Άγια των Αγίων. Είναι εσωτερική της θέληση, βούληση και ανάγκη. Στο σκήνομα του Θείου Ονόματος, όπως λέει ο Δαβίδ, διότι πού θα ήταν πιο κατάλληλο για να ζήσει η Παναγία και για να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της Άργωσης του Χριστού? Πού αλλού θα ήταν καλύτερο να στηθεί η αληθινή σκηνή του Θεού? Πώς δεν είχε τοποθετήσει σωστά η αληθινή σκηνή επάνω σε αυτή την τυπική? Αυτήν προτύπωνε η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Θεού. Η Παρθένος ήταν το αρχέτυπο. Ο ίδιος χώρος έπρεπε να είναι και ναός του Θεού και κατοικία της Παρθένου, γιατί έπρεπε με τα ίδια πράγματα να λατρεύεται ο Θεός και να τιμάται η Παρθένος. Τιμούσαν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου Θεοτόκου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί είναι εκείνη η ίδια
τι έχει μέσα, ποια είναι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης, είναι οι δύο πλάκες που είναι οι 10 εντολές που έλαβε ο Μωυσής στο Σινά. Οι πλάκες είναι η Παναγία και πάνω σε αυτές οι χαραγμένες εντολές είναι ο Θεός. Η ράβδος του Αρών που βλάστησε, αυτή θαυματουργικά είναι, που βλάστησε χωρίς παρθενικά, που βλάστησε παρθενικά το Χριστό. Και επίσης είναι και το μάνα. Η Παναγία είναι αυτή το δοχείο που βρίσκεται μέσα το μάνα, η τροφή αυτή, η θεϊκή που έθρεψε τους Ισραηλίτες. Τιμούσαν λοιπόν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονται εκεί αφορούσαν στην ίδια. Και μόλις φάνηκε η Παρθένος, αμέσως καταργήθηκε ο νόμος, πράγμα που δεικνύει ότι ο ναός δεν επέτρεπε την είσοδο σε κανέναν από άλλους ανθρώπους, επειδή τιμούσε εκείνη και κρατούσε τον εαυτό του μόνο για αυτήν. Εισήλθε λοιπόν η Παναγία στα Άγια των Αγίων και έγινε ίδια Άγια Αγίων. Ο υπεράγιος βλαστός, η Παρθένος που βλάστησε από Αγία Ρίζα τους Θεοπάτορες, αργότερα θα αποδώσει το αμάραντο άνθος τον Χριστό. Πόσο χρόνο μένει η Παναγία μες στα Άγια των Αγίων? 12 ολόκληρα χρόνια. Και προσκαρτερούσε και περίμενε και υπηρετούσε εκεί και διακονούσε τους ιερείς σαν μία μοναχή μέσα σε αυτό το ναό αφιερωμένη και σαν μία νεοκόρος η οποία φροντίζει τα του ναού, βρίσκεται βοηθός τους ιερείς που πήγαιναν και τελούσαν τη λατρεία. Υπηρετούσε λοιπόν στο ναό, άκουγε τις προσευχές, άκουγε τα αναγνώσματα, επιδιδόταν ιδιαίτερα σε προσευχή, σε συνεχή προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή, έβλεπε τον Θεό με τον τρόπο που εκείνη μοναδικά ξέρει. Η Παρθένος διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού λύθηκε από κάθε υλικό δεσμό, ανυψώθηκε πάρα πολύ. Συνύψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την αδιάλειπτη θεία προσευχή. Είναι άγνωστη και απερίγραπτη η πνευματική εργασία της Θεόπαιδος εκεί στα Άγια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να νιώσουμε τι ακριβώς ζούσε η Παναγία. Αναφέρουν όμως κάποια πράγματα η υμνολογία της Εκκλησίας. Έχουμε πει ότι η Άγια Γραφή δεν αναφέρει πολλά πράγματα και η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει σχετικά με λεπτομέρειες και δεν μας ενδιαφέρουν. Συγχωρέστε με οι λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι το ίδιο αυτό της ενανθρώπισης του Χριστού διά της Θεοτόκου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει συνέργεια από την Παναγία. Ρωτά ο Αρχάγγελος, θα γεννήσεις το Υιό του Θεού, και η Παναγία δίνει τη δική της εκούσια θέληση, βούληση να υπηρετήσει αυτό το μυστήριο και λέει γέννητό μη κατά το ρήμα σου, και τότε γίνεται η σύλληψη του Χριστού μέσα της. Μέσα στα Άγια των Αγίων ο Θεός την τρέφει, την προστατεύει, την προετοιμάζει για να γίνει μητέρα του. Όσο καιρό παρέμενε σε αυτά τα Άγια, μόνο το Θεό σκεφτόταν πάντοτε, μόνο στο Θεό μιλούσε. Και η μελέτη της καρδιάς της ήταν ενώπιον του Θεού διαπαντός. Και έφτασε στο καθομοίωση, στην ομοίωση του Θεού, ξεπερνώντας όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς τους αγγέλους, θα μας πει ο Ισίδωρος ο Θεσσαλονίκης. Εκεί η Παναγία είχε αγγέλους να την υπηρετούν
και την έτρεφαν με τροφή από πύρινο χέρι, το χέρι του αγγέλου. Τα αναγκαία για τη διατροφή της δεν είχε ανάγκη να τα προσφέρουν οι άνθρωποι, αλλά όπως είπαμε, ο άγγελος ετοίμαζε το τραπέζι, θα πει ο ιερός Καβάσιλας. Με αυτή την τροφή δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της, τη συντηρούσε, τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα και όπως είπαμε οι πειρέτες υπηρετούσαν το μυστήριο που λέγεται Παναγία, οι άγγελοι, και συγκατοικούσε με τον ίδιο το Θεό για τόσα χρόνια. Δεν είναι παράδοξο ότι έτρεφε ο Θεός την Παρθένο. Το ίδιο κάνει για τον καθένα από μας. Ο Θεός μας τρέφει. Εμείς βέβαια πολλές φορές έχουμε την ψευδέστηση ότι μόνοι μας τα καταφέρνουμε, μόνοι μας εργαζόμαστε. Δεν βλέπουμε στα ενδότερα ότι πίσω από όλα αυτά είναι ευεργεσίες του Θεού και είναι και μεσητείες από την Παναγία. Και σε άλλες περιπτώσεις είδαμε άγγελοι να υπηρετούν αγίους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον λοιπόν για την Παναγία, αν άξιζε να έχει διάκονο άγγελο για την διατροφή της. Να πούμε επίσης ότι η Παναγία, επειδή ακριβώς είχε μέσα τη χάρη του Θεού τόσο πολύ σε τέτοια ένταση, γι' αυτό υπόθηκε ότι από τη βραφική ηλικία ήθελε την αφιέρωση. Ήταν μια ιδιαίτερη κλίση αυτή που είχε μέσα της. Η Παρθένος Μαρία θα γίνει ο Θεοχώρητος Ναός. Θα χωρέσει τον Αχώρητο Θεό. Και πόσο ωραία τα ψάλουμε αυτά. Ο Αχώρητος Παντή, πως εχωρήθη εν γαστρή. Ο Νικόλπης του Πατρός, πως εναγκάλες της Μητρός. Δοχείο λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο αφιερώθηκε στο ναό για να υποδεχθεί το Θεολόγο. Και έρχεται η στιγμή που θα δεχθεί το μήνυμα, το καλό μήνυμα, το οποίο είναι ο Ευαγγελισμός, ο Ευαγγελισμός της. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όμως θα το κάνουμε αυτό μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Το μεγάλο γεγονός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτή η καλή αγγελία που άλλαξε την πορεία της ζωής των ανθρώπων και την άλλαξε και την αλλάζει ακόμα περισσότερο όταν ο άνθρωπος υιοθετήσει αυτή την αλήθεια και την πίστη, διότι όπως ξέρουμε δεν έχουμε ποτέ κάποια αναγκαστική κίνηση του Θεού προς εμάς. Η ελευθερία, το μεγάλο αυτό χάρισμα, είναι διαχρονικό από τότε που μας δημιουργεί μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Παναγία προετοιμάζεται για αυτό το γεγονός. Έχει φτάσει στην ηλικία των 15 ετών και δέχεται το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος της μεταφέρει ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η πρώτη, ας πω, αντίδραση της Παναγίας είναι μια σκέψη ότι άνδραου γινώσκω, δεν έχω σύζυγο, και εκεί απαντά ο Αρχάγγελος ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα σε τυλίξει και αυτή και αυτό θα κάνει το παράδοξο, το θαυμαστό, και θα γεννήσεις το Γιο του Θεού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετεί αυτό που θα γίνει, είναι ο Ιωσήφ. Αυτός είναι ο φροντιστής της Παναγίας, ο οποίος θα την διακονήσει την Παναγία με μεγάλο σεβασμό, και ενώ ακόμα δέχθηκε έτσι, επίθεση από τον πειρασμό για το πώς έγινε αυτή η σύλληψη, θα υπηρετήσει με πίστη και αφοσίωση την Παρθένο Μαρία. Διαβάζω: «Η μνηστία του Ιωσήφ με την Παρθένο ήταν έργο της θείας προνοίας, ώστε ο Ιωσήφ να είναι προστάτης και φρουρός της Παρθένου Μαρίας και μάρτης της παρθενίας της, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Κατά θεία οικονομία, ο Ιωσήφ παρέλευε από το ναό του Θεού και από τους ιερείς την Παναγία για να ξεγελαστεί ο αρχαίος όφης, για να μην την προσβάλλει δηλαδή ως παρθένο και άφθορο κόρη, αλλά να την παραβλέψει ως μνηστευμένη». Να σας πω ότι όλες οι γυναίκες είχαν τον πόθο από τη δική τους κοιλία να προέλθει ο Μεσσίας, ή τέλος πάντων από την οικογένειά τους. Ήξερε ο διάβολος την προφητεία του Ισαΐα που έλεγε ότι θα γίνει από Παρθένο Μαρία η έλευση του Χριστού στον κόσμο, και άρα έργο του ήταν να μην μείνει καμία γυναίκα παρθένος, έστω και με το γάμο, όχι με άλλη πέρα του νόμου πράξεως, αλλά έστω και μέσα στο γάμο, αλλά παρθένος δεν θα είναι. Έμενε λοιπόν η πανάχραντη κυρία στην οικία του μαραγκού τέκτονος Ιωσήφ, φυλαγμένη για τον αρχιτέκτονα Θεό, μέχρι που έγινε σε αυτήν το απόκριφο προπάντων των αιώνων θείο μυστήριο, μέσω αυτής και ο Θεός ομοιώθηκε με τους ανθρώπους. Ενώ ζούσε στη Ναζαρέτ, στον οίκο του μνήστορα Ιωσήφ, με κάθε ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα, νηστεύουσα και προσευχομένη, η πανάμωμη κόρη αφοσιωμένη

μένει στις δουλειές του σπιτιού και μην γνωρίζοντας τι γίνεται έξω από την πόρτα της. Αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο της, στην κοίμηση της Θεοτόκου. Συνέβη το γεγονός του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο πρώτο κεφάλαιο. Το γεγονός συνέβη 6 μήνες μετά τη σύλληψη της Ελισάβετ, της εξαδέρφης, η οποία ήδη κυοφορούσε τον πρόδρομο μέσα της. Ο ίδιος Αρχάγγελος Γαβρίλ αποστέλλεται και προς την Παρθένο, όχι στο ναό όπως το Ζαχαρία, αλλά στον έμψυχο ναό, την Παναγία. Δεν έρχεται τώρα ο Αρχάγγελος προς τον Αρχιερέα, αλλά προς εκείνη που θα γεννήσει τον ουράνιο Αρχιερέα. Εκεί ήρθε ο Αρχάγγελος σε καιρό λειτουργίας. Εδώ, όχι σε καιρό λειτουργίας, διότι επρόκειτο αυτός που θα γεννηθεί να πάυσει την νομική λατρεία. Εκεί ο Αρχάγγελος παρουσιάστηκε στον πατέρα του προδρόμου. Εδώ δεν έρχεται προς τον Ιωσήφ που δεν έγινε πατέρας του Χριστού, αλλά έρχεται προς την Παναγία που έγινε μητέρα, που έγινε μητέρα χωρίς πατέρα. Ο Αρχάγγελος τη λέει, και όχι τυχαία, και χαριτωμένη. Είναι το απάνθισμα όλων των αρετών και των ανθρωπίνων χαρίτων. Όλα τα χαρίσματα του Θεού σε ένα πρόσωπο. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν ονομάστηκε έτσι. Είναι η μόνη και χαριτωμένη και εύλογα δοξασμένη ανάμεσα στις μητέρες. Η απορία λοιπόν της Παναγίας ήταν, άνδρα, πώς έστε μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν γνωρίζω άνδρα. Το ρήμα γινώσκω στην Αγία Γραφή έχει να κάνει με την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Τη σωματική ένωση.

0: Αυτή η εύλογη ερώτηση και απορία της Παναγίας που δηλώνει και την ανθρώπινη φύση της, γιατί η Παναγία ήταν άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, όταν της αναγγέλλεται ότι θα γίνει μητέρα του Θεού, εύλογα ρωτά πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκου, πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω το γινώσκο στην Αγία Γραφή. Αναφέρεται σε αυτή την ένωση του άνδρα και της γυναίκας στην, και σωματικά. Αφού δεν γινώσκω άνδρα, ενώ ήδη ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Άρα η μνηστεία της με τον Ιωσήφ δεν ήταν για ανδεκνογονία, αλλά για φύλαξη της παρθενίας της. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο φροντιστής της ο Ιωσήφ, υπηρετεί το μυστήριο της παρθενίας. Τίποτα άλλο τιμιότερο δεν υπήρξε για τη Μαρία όσο η παρθενία. Αυτός ήταν το πλούτος και ο θησαυρός της. Ήθελε με κάθε τρόπο να τηρήσει και να διατηρήσει την παρθενική της αγνότητα, την οποία υποσχέθηκε στο Θεό από την αφιέρωσή της στο ναό. Ήταν για αυτήν αδιανόητο, πρωτάκουστο, πρωτοφανές να γεννήσει. Όταν όμως ο άγγελος της εξηγεί τον τρόπο της σύλληψης, ότι θα γίνει αυτό από το Θεό, εκ Πνεύματος Αγίου, αμέσως δέχθηκε. Δεν απίστησε στα λόγια του αγγέλου, αλλά ως σοφή και συνετή ζήτησε να μάθει πώς θα γίνει αυτό παρθενικά. Λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, τέτοιο γεγονός δεν έγινε ποτέ προηγουμένως, ούτε θα ξαναγίνει. Γι' αυτό τη συγχωρεί και δεν την κατακρίνει ο άγγελος, όπως κατέκρινε τον Ζαχαρία, αλλά της εξηγεί σαφέστερα τον τρόπο. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Και αμέσως έχουμε τη σύλληψη μέσα στην ύπαρξή της. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η σύλληψη, καθαρίζεται εκείνη την ώρα, γιατί ο Ευαγγελισμός είναι και η βάπτιση της Παναγίας. Η Παναγία βαπτίζεται στη χάρη την ώρα της, του Ευαγγελισμού, και έτσι καθαρίζεται και από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομικά το έχουμε οι άνθρωποι. Μετά τη συγκατάθεσή της λοιπόν επήλθε το Άγιο Πνεύμα, επεσκίασε αυτήν. Γι' αυτό και ο άγγελος τα λόγια όπου είπε προς την Παρθένο, σε χρόνο μέλλοντα τα είπε, δηλαδή τι είπε, επελεύσετε πισέ και επισκιάσει. Και αυτό τι φανερώνει, ότι δεν είχε έρθει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι σημαντικό ότι μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γίνεται η σύλληψη μέσα της, και εδώ βλέπουμε τη συνέργεια. Δεν αναγκάστηκε η Παναγία, αλλά ζητάει το θέλω της ο Θεός, και η Παναγία βεβαίως το δίνει. Με ελεύθερη συγκατάθεση έγινε αυτό. Άλλο που θα ήθελα να σταθούμε αφορά σε αυτό που συνδέει για το γεγονός που βρισκόμαστε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ενώ την στιγμή που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος αυτό που θα γίνει και η Παναγία αποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση, γίνεται η σύλληψη και ξεκινά όλο αυτό το έργο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, ο Θεός εκείνη την ώρα παίρνει επάνω του σαν ένδυμα τον όλον άνθρωπο και γίνεται η Παρθένος μητέρα του κτίστου. Στην αρχή της δημιουργίας ο άσαρκος λόγος με κεφαλαίο είπε «γεννηθήτο» και έγιναν τα πάντα. Και στην αρχή της αναδημιουργίας η Παρθένος λέει πάλι γεννηθήτω κατά το ρήμα σου. Και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σημειώνει «Μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου ήρθε σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε ο Άγγελος, εξαγνίζοντάς την και χορηγώντας σε αυτήν τη δύναμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού και την δύναμη να τον γεννήσει. Την επεσκίασε η χάρις του Θεού». Τώρα, το κυοφορούμενο θεοϋπόστατο βρέφος εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς. Τώρα θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ότι διαμορφώθηκε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της αμέσως. Εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς, αλλά τα εξοικονιστέντα μέλη δεν αυξήθηκαν αμέσως και δεν έγιναν τέλεια όπως τα μέλη του εννεάμινου βρέφους. Ο λίγον κατ' ο λίγον αύξαναν, έως ότου έγινε βρέφος 9 μηνών και γεννήθηκε. Το αναφέρει περίπου παρομοίως αυτό ο Μέγας Βασίλειος. «Ου κατά την κοινή φύση της αρκώσης σύστασης εγένετο, ευθύς γάρ τέλειον ειν της αρκή το κυοφορούμενον». Η Παναγία, όπως είπαμε, υπέκειτο στο προπατορικό αμάρτημα μέχρι τον Ευαγγελισμό. Τότε ελευθερώθηκε από αυτό με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα επήρθε σε αυτήν πρώτα για να την καθαρίσει και στη συνέχεια να την αναδείξει δοχείο άξιο και θεοχώρητο για το σαρκοθέντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει «Αγία μεν είσαι εσύ και χαριτωμένη, Πνεύμα δε πάλιν Άγιο επελεύσετε πισέ για να σε αγιάσει περισσότερο ετοιμάζοντας και προκαταρτίζοντας το θεϊκό έργο που θα γίνει σε σένα». Η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος επιφύτησε την Παρθένο, την καθάρισε, την αγίασε και τότε ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, με τρόπο απερίγραπτο και ανέκφραστο σαρκώθηκε. Είναι απερίγραπτο αυτό που θα πρέπει να είσαι η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Ένας άνθρωπος να γεννάει το Θεό. Είναι ασύλληπτο αυτό και μόνο με πνευματική δύναμη και φωτισμό μπορεί κάποιος να το πλησιάσει, πόσο μάλλον εκείνη. Για να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ή μάλλον εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, βάζοντας τη δική του, το δικό του βίωμα μέσα στο βίωμα της Παναγίας, πώς τα ένιωσε. Εχάρη, με χαρά άρρητη. Δεν μπορείς μερικές φορές να περιγράψεις τη χαρά. Τόσο μεγάλη που είναι ανέκφραστη, δεν μπορεί να την εκφράσεις. Εχάρη με χαρά άρρητη και αμοιγή για τον Ευαγγελισμό, για τα Ευαγγέλια του Παμφίλτα του γιού της. Πρώτον, διότι εκ Πνεύματος Αγίου συνέλαβε, το οποίο είναι όλο χάρις και όλο χαρά. Δεύτερον, διότι εβάστασε το προαιώνιο έμβριο στην κοιλιά της χωρίς κανένα κόπο και κανένα βάρος. Τρίτον, διότι γέννησε αυτό χωρίς οδύνες πόνους το κετού. Και τέταρτον, χάρηκε η Παρθένος διότι σκεφτόταν ότι εγέννησε τέκνο ζωής όπου έχει να καταργήσει το θάνατο. Το δικό της παιδί θα καταργούσε το θάνατο. Με την ανέκφραστη λοιπόν αυτή χαρά της Παρθένου αφανίστηκε η πρώτη εκείνη κατάρα της Εύας και η καταδίκη της λύπης. Χάρη στην Παρθένο χαίρεται τώρα και όλη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτές οι επουράνιες δυνάμεις. Έπρεπε να είναι Παρθένος αυτή που θα γεννούσε το Θεό, διότι δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατά το συνηθισμένο φυσικό τρόπο, αλλά υπερφυσικά. Ήταν αναγκαίο αυτό για να μην κληρονομήσει και αυτός τη μολυσμένη ανθρώπινη φύση, όπως τη διεύθυρε η παράβαση των πρώτων, των πρωτοπλάστων. Αλλά ως νέος Αδάμ να προσλάβει την υγιή ανθρώπινη φύση, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού πριν γίνει η πτώση. Εάν ο Χριστός είχε συλληφθεί από σπέρμα, δεν θα ήταν ένας κενός, καινούριος άνθρωπος, ούτε αναμάρτητος, και φυσικά δεν θα ήταν σωτήρας των αμαρτωλών. Έπρεπε η είσοδος του Κυρίου των πάντων στον κόσμο να είναι περισσότερο σεμνή από τη δική μας, από των άλλων ανθρώπων, διότι ήταν βασιλική οδός. Είναι καινούργιο και παράδοξο το θαύμα της σύλληψης του Χριστού, αλλά μηδέν επί Θεού λεγές το αδύνατον. Όπου γαραυτός ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Όπου ο Θεός θέλει, όπου ο Θεός επιθυμεί, νικάται της φύσεως οι τάξεις. Ακόμα και αυτοί οι φυσικοί νόμοι μπορούν όταν το πει ο Θεός να μην εφαρμοστούν. Έγινε η σύλληψη της Παρθένου ασπόρος και χωρίς σπορά και χωρίς ειδονή για δύο αίτια. Πρώτον, είναι ακαθαρά και κενή, καινούργια, αναλάβει τη δική του υπόσταση. Ανωτέρα οδύνης ήταν η του Θεού σύλληψης. Είναι, καθώς ασπόρος και ανωδύνος συνελήφθη, ούτως και αφθόρος και ανωδύνος να γεννηθεί. Πολλά έχουν γράψει οι πατέρες γύρω από αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, πρώτα του Ευαγγελισμού και της κυοφορίας του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και να κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία με λόγο εγκομιαστικό για την Παναγία. Βλέπουμε τους πατέρες πόσο εγκομιαστικά μιλάνε για αυτήν. Ο Χριστός φύλαξε Παρθένο αυτήν που τον γέννησε και ανέδειξε Θεοτόκο την απείρανδρη. Απείρανδρη αυτή γυναίκα. Και πώς γίνεται όλο αυτό το γεγονός? Πώς μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει πνευματική προσέγγιση. Είναι μυστήριο η Παναγία. Αυτό το μέγα μυστήριο τελετουργείται όλο εν σιωπή, μέσα στην κοιλιά της σιωπηλής Παρθένου. Κανείς άλλος δεν γνώριζε το μυστήριο της αρκώσεως. Η Παρθένος δεν φανέρωσε σε κανέναν, ούτε στο μνήστορα Ιωσήφ, ότι κυοφορεί τον Θεό. Ήταν μέσα της μια ιδιαίτερη προσεκτική σχέση που είχε με το βρέφος. Να κλείσουμε με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Έγινε ένωση του Θεού με τους ανθρώπους. Η θέωση του ανθρωπίνου προσλήμματος, η ανακαίνιση της εικόνας μας, η αλλίωσή μας προς το καλύτερο, η ύψωση και η ανάβασή μας στους ουρανούς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, αγαπητοί μου, για το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος, η οποία βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δεξιά του θρόνου του Θεού και έχει ρόλο μεσητείας για όλους μας. Σε αυτήν τη Θεοτόκο απευθυνόμαστε, γιατί μας έχει υιοθετήσει η Παναγία. Ο Χριστός από το Σταυρό, βλέποντας την Παναγία και τον Ιωάννη που εκπροσωπεί εκείνη την ώρα όλο τον άνθρωπο, λέει «Ιδού ο Υιός σου». Η Παναγία μας έχει υιοθετήσει, είμαστε παιδιά της Παναγίας. Και εκείνη να τη βλέπουμε ως μητέρα, γιατί στον Ιωάννη εκείνη τη στιγμή επίσης είπε «Ιδού η μήτυρ σου». Και όποιοι δεν έχετε μητέρα, να ξέρουμε ότι μητέρα μας έχουμε την Παναγία. αυτήν. Αυτήν για την οποία μιλήσαμε σήμερα και είδαμε χαρακτηριστικά από τον τρόπο, από τον τρόπο που όσο μπορούμε ανθρωπίνως να πλησιάσουμε του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού, του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Θα δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και άλλη αναφορά για το τιμιότατο αυτό πρόσωπο της Παναγίας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85852.
0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύριας του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός Αναστάσεως του Κυρίου του ομονίμου κημητηρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου Κυρίου Νύφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Κυρίου Σεραφείμ. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νύφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθεώτης Εσπερινός ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη σε βία στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας έως στις 22 Μαΐου. Σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης σε Γάλλιο για την εορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Γατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρων των Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη, 19 Μαΐου, το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πυραιός, Μητροπολιτικό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Φανερού Δραπετσόνας, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Αφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, επίσης στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου Αττικής, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Εντονίου Περιστερίου, Αγίου Διονυσίου Αχαρνών, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Δήμου Μεταμορφώσεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των ποντίων 106 χρόνια, μία ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από σήμερα στις 7 που θα πραγματοποιηθεί υποδοχείως στις 22 Μαΐου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών Βιωτίας θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυροπόλεως έως την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Αγίου Σάβα Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Φιλίππου στην Οδό Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιερή Ναή, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλεο. Επίσης, ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου και επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου εορτάζει το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και ο Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως στη Χριστιανική Ένωση Γονέων Πειραιά, Φίλωνος 34α. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και το Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού. Και αύριο το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Ραδιοπαραμυθία από την Πειραϊκή Εκκλησία. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλεφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας με την πολύ καλή συγγραφέα και αγαπητή συνεργάτη, θα λέγαμε σχεδόν, της εκπομπής μας, την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, η οποία θα μας μιλήσει για το βιβλίο της «Νίκη είναι», να προτείνουμε ένα βιβλίο για μεγάλους. «Πατέρας και επιμένας». Κυκλοφορεί αυτό το πολύ καλό βιβλίο, φίλοι μας, από τις εκδόσεις «Άθος», σε δεύτερη επαυξημένη έκδοση. Είναι ιδανικό δώρο για υποψήφιους και εν ενεργεία ιερείς, για κατηχητές, για σπουδαστές εκκλησιαστικών λυκείων και σχολών και για φοιτητές θεολογικών σχολών. Παράλληλα, αξίζει να το διαβάσουμε όλοι οι γονείς. Και πατέρας και επιμένας. Δύο ιδιότητες, μία αποστολή. Η αγάπη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Άθος» στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, θα έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μουρίκη, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη συγγραφή παιδικών βιβλίων με πνευματικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Τα βιβλία της ξεχωρίζουν για τον απλό, καθαρό λόγο και την ικανότητά τους να μιλούν στις καρδιές των παιδιών, καλλιεργώντας αξίες όπως η πίστη, η αγάπη, η συγχώρεση και η ευγνωμοσύνη. Με έργα που έχουν αγαπηθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και μικρούς αναγνώστες, η κυρία Μουρίκη συνεχίζει να προσφέρει ιστορίες που φωτίζουν και εμπνέουν. Με την χαρακτηριστική ποιητική γραφή της μας χαρίζει ένα ακόμη βιβλίο γεμάτο φως και εσωτερική δύναμη. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, καλωσορίζουμε την Κατερίνα Μουρίκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εξαιρετικά καλά σας λόγια. Να είστε καλά.
1: Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί σας κάθε φορά, και κάθε φορά είναι μια έκπληξη το κάθε βιβλίο, κυρία Μουρίκη, και φαντάζομαι πόσο κόπο θα θέλει και αυτό για να γίνει, δηλαδή για να μην είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με τη βοήθεια του Θεού και έτσι, με πολλή δουλειά και πολύ ψάξιμο και σβήσιμο και ξαναγράψιμο. Ακριβώς. Και με τη βοήθεια βέβαια των όλων των συνεργατών του εκδοτικού οίκου Άθος Παιδικά, είχαμε και αυτή τη φορά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μικροί και μεγάλοι το έχουν αγκαλιάσει. Είναι πολύ λίγες μέρες που βγήκε στην αγορά, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ θετικές και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
1: Νίκη είναι, λοιπόν. Δύο λόγια για το βιβλίο αυτό.
2: Το βιβλίο με τίτλο «Νίκη είναι» δεν μιλά για τη νίκη όπως συνήθως την εννοούμε, αλλά για τη νίκη της ψυχής, τη νίκη της αγάπης, της πίστης και της συγχώρεσης. Με κείμενο λιτό αλλά ποιητικό και απλές καθαρές εικόνες, βγαλμένες από το χρωστήρα της αγαπημένης εικονογράφου Κωνσταντίνα Ζαφύρη, την οποία ευχαριστώ και δημόσια για την άψογη συνεργασία, το βιβλίο έρχεται για να μας θυμίσει ότι η αληθινή νίκη δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό, αλλά στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στη ζωή κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Μουρίκη. Τώρα, τι σας ενέπνευσε να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο?
2: Με ενέπνευσε η ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά για μια νίκη διαφορετική από αυτή που συναντούν γύρω τους. Δυστυχώς βλέπουμε τα παιδιά να ζουν μέσα σε μια εποχή, σε ένα κλίμα ανταγωνισμού και επιβολής του ισχυρού απέναντι στον αδύναμο. Εδώ λοιπόν δεν ήθελα να μιλήσω εγώ, να μιλήσω για τη νίκη του ανταγωνισμού ή αυτή την επιβολή που σας είπα, ο ισχυρός πάνω στον αδύναμο, αλλά για μια νίκη καρδιάς, για μια νίκη που δεν έχει νικητές και ηττημένους, αλλά έχει αδελφούς, συνανθρώπους, συνοδοιπόρους. Μια νίκη που δεν σπέρνει το δάκρυ στον ιτημένο, αλλά ακόμα και αν το σπείρει, είναι δάκρυ συγκίνησης, δάκρυ μετάνοιας, δάκρυ προσέγγισης στο φως, στην αλήθεια, στο συνάνθρωπο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούμε και φαντάζομαι έτσι πως με αυτόν τον τρόπο είναι γραμμένο και το βιβλίο. Τώρα, πώς θα περιγράφαμε το μήνυμα του βιβλίου, κυρία Μουρίκη?
2: Όπως σας είπα, η αληθινή νίκη είναι εσωτερική κατάσταση και όχι εξωτερικό κατόρθωμα που επιτυγχάνεται μέσα από οποιοδήποτε θεμητό ή αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι η δύναμη να μένει σταθερός της αξίας σου. Είναι ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη ζωή, απέναντι στις δυσκολίες και στους συνανθρώπους μας, αλλά και στον εαυτό μας. Η πραγματική νίκη κερδίζεται μέσα από την καλοσύνη, την πίστη. Την πίστη στην αξία και στην ουσία της ζωής. Στη δύναμη να μην παρασυρώμαστε από τον πλούτο, από τη δόξα, από τη φήμη, από εφήμερα και φθαρτά δολώματα της ζωής μας. Ικανά αναγκαία εφόδια για αυτό τον εσωτερικό αγώνα είναι η υπομονή και η αγάπη. Όπως κάθε αγώνας θέλει υπομονή, αγάπη και πίστη. Πίστη στο στόχο.
1: Πράγματι. Έτσι, πώς αλλιώς θα βγει η ζωή και να βγει έτσι με αξιοπρέπεια. Τώρα, γιατί θεωρείτε, μιλάτε σε παιδιά, γιατί θεωρείτε, κυρία Μουρίκη, σημαντικό να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίκρα, τον πόνο, τις δοκιμασίες, ας πούμε, θα το καταλάβουν, μήπως απογοητευτούν, θα πούν κάποιοι?
2: Κυρία Χατζή, τα παιδιά κάθε μέρα παίρνουν τέτοια ερεθίσματα. Και τα παιδιά μας χρειάζονται εργαλεία, όχι ψευδεστήσεις. Θέλω λοιπόν εγώ και κάθε γονιός, παππούς, κάθε ενήλικας να ξέρουν και τα παιδιά ότι ο πόνος μπορεί να μην τα λυγίσει, αλλά να τα δυναμώσει. Μιλάμε λοιπόν στα παιδιά για όλα αυτά τα δύσκολα, ακόμα και φοβερά πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι. Γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που θέτουν τα παιδιά, είτε με λόγο είτε με το βλέμμα που μας κοιτάζουν, πρέπει να δίνουμε μια απάντηση καθαρή και απλή. Μιλάμε λοιπόν. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μάθουν τι συμβαίνει στον κόσμο δίπλα τους. Από εμάς τους ενήλικες, το οικείο περιβάλλον τους. Όχι γιατί πρέπει από νωρίς να μπουν μέσα στη σκληρότητα της ζωής, αλλά γιατί αυτό το πρόσωπο, το σκληρό της ζωής, έτσι κι αλλιώς θα αντιλαμβάνονται. Κάποια κουβέντα θα ακούσουν, κάτι θα δουν στην τηλεόραση, δόξα τω Θεώ, σε εισαγωγικά η έκφραση, μας βομβαρδίζει και μας ισοπεδώνει κάθε στιγμή αυτό το εργαλείο. Κάποιος θα αναφέρει κάτι για ένα θάνατο, για μια απώλεια, ακόμα και για ένα κατοικίδιο που χάσαμε, είναι και αυτό μια πίκρα. Ακριβώς. Αν εμείς λοιπόν δεν μιλήσουμε στα παιδιά για τα δύσκολα, θα τρομοκρατηθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί η φαντασία των παιδιών είναι τρομακτική. Και το πιο σημαντικό, ενώ ακούν όλα αυτά τα φοβερά, εμείς να επιμένουμε να τα έχουμε μέσα σε μια γυάλα υπερπροστασίας, μέσα τους θα θεωρήσουν ότι εμείς δεν είμαστε αρκετά ικανοί ώστε να μας εμπιστευθούν, να μας μιλήσουν για τα δύσκολα γενικά. Αυτά που αντιμετωπίζουν τα ίδια στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν λοιπόν εμείς δεν μιλήσουμε στα παιδιά, το μήνυμα που θα τους περάσουμε χωρίς να θέλουμε είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς τηρούμε ομερτά. Δεν μιλάμε, τα κουκουλώνουμε, στροφοκάμιλοι είμαστε. Αντίθετα όμως, το μήνυμα που θέλουμε και πρέπει να περάσουμε στα παιδιά είναι ακριβώς το αντίθετο. Μιλάμε για τα πάντα, γιατί τα πάντα έχουν λύση. Τα πάντα μπορούμε να τα νικήσουμε όταν έχουμε μεταξύ μας αγάπη, επικοινωνία και πίστη στο στόχο. Μιλάμε λοιπόν στα παιδιά. Αυτή είναι η απόψή μου και θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Μέσα στο βιβλίο παρουσιάζω τις δυσκολίες όλης της ζωής. Όχι σαν εμπόδιο, αλλά σαν ευκαιρίες για εσωτερική ανάπτυξη. Το παιδί όταν έχει μια δύσκολη άσκηση στο σπίτι του, μαθηματικών ας πούμε, και σπάει το κεφάλι του να βρει τη λύση, ο δάσκαλος δεν την έβαλε την άσκηση για να βασανίσει το παιδί. Έβαλε την άσκηση για να εξασκήσει το παιδί και να του δώσει τη χαρά της λύτρωσης μέσα από τη λύση της άσκησης, έστω και με τη βοήθεια των γονιών. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το παιδί να ξέρει ότι δίπλα του υπάρχει ένας ενήλικος, δάσκαλος, φροντιστής, γονιός, να το βοηθήσει. Και εν κατακλείδη, η δυσκολία θα λυθεί. Γιατί τελικά η δυσκολία, όπως είπα και πριν, δεν είναι εμπόδιο. Είναι σκαλοπάτι. Είναι μια άσκηση για εσωτερική ανάπτυξη.
1: Έχετε δίκιο. Και τώρα έτσι όπως μιλάμε, κυρία Μουρίκη, μου θυμίζετε μια παλιά ιστορία, ας πούμε, του Βυζινού, το «Μόνον της ζωής του ταξίδιων»,
2: ναι,
1: που περιγράφει, ναι, το γνωρίζουμε, ας πούμε, αρκετοί ακροατές μας και εσείς φυσικά, ναι, που περιγράφει τώρα ο εγγονός, ας πούμε, την ιστορία με τον παππού του,
2: με
1: πώς έγινε
2: παππού
1: αυτό και τη γιαγιά, ναι, και έχει μια σκηνή που βρίσκεται, ας πούμε, στο τέλος του παππού, που πεθαίνει ο παππούς και, ναι, πάει, ναι, κοντά για την κηδεία, πώς η γιαγιά έκλαιγε κλπ. Και λέω, τι ωραία που τα περιγράφει όλα αυτά
2: περιγράφει.
1: Και τι ωραία που τα παλιά τα παιδιά πήγαιναν στις κηδείες.
2: Yeah.
1: Ξέρετε, σήμερα δεν βλέπεις παιδάκι στην κηδεία.
2: Όχι.
1: Δεν είναι φοβερό, σαν να τα, ας πούμε, σαν να κόψαμε τα μέλη των παιδιών μας.
2: Ναι, βέβαια. Ξέρετε, κάθε τι βέβαια πρέπει να το κρίνουμε με βάση την εποχή που συντελείται το γεγονός. Εκείνη την εποχή τα παιδιά ζούσαν μέσα στη φύση. Έβλεπαν το ζώο να πεθαίνει. Ακόμα να θυσιάζεται. Ο ίδιος ο μπαμπάς να το θυσιάζει γιατί έπρεπε να φάνε κρέας. Έβλεπαν τον παππού να γερνάει και να πεθαίνει μέσα στο σπίτι ο παππούς. Ήταν κάτι οφθαλμοφανές. Δεν μπορούσες να το κρύψεις με κανένα τρόπο. Και απ' την άλλη αυτό έρχονταν βιωματικά βήμα-βήμα μέσα στη συνείδηση του παιδιού. Δεν ξυπνούσε μια μέρα και του είπαν ο παππούς πέθανε. Σήμερα που ο παππούς είναι στον οίκο ευγυρίας ή σε ένα δικό του σπίτι και τον προσέχει μια κυρία, είναι ξαφνικό το μαντάτο για το παιδί. Στην παλιά εποχή ήταν όλα μέσα στην καθημερινότητα συνέβαιναν. Ήταν μέσα στο καθημερινό μαγκανοπήγαδο της μικρής κοινωνίας του τότε. Όμως και τώρα δεν πρέπει να αποκόβουμε τα παιδιά από την πραγματικότητα. Δεν πρέπει. Στο σπίτι μου έχω ένα πρόβλημα. Το βιώνουμε μεγάλο διάστημα.
1: Ακριβώς.
2: Ένα πρόβλημα μιας επερχόμενης απώλειας. Τα παιδιά, τα εγγόνια μου, μικρά παιδάκια, έρχονται και παρακολουθούν τον παππού και τον βοηθούν. Και όλο το γεγονός, νιώθω ότι τα έχει κάνει πιο όρημα για την ηλικία τους. Μπορεί να είναι 9 χρονών ή μικρή, αλλά έρχεται να βοηθήσει τον παππού.
1: Έρχεται
2: να τον αγγίξει, να του πει πώς είσαι παππού. Και ο παππούς της λέει είμαι καλά, ή μπορεί να μην της πει και τίποτα. Ή μπορεί να μην την αναγνωρίσει.

0: εδώ. Να του λέμε μην φωνάζει.
1: Ή να κρύβουμε, να κρύβουμε,
0: ναι, το, να το κουκουλώνουμε.
1: Βέβαια. Οπότε πώς θα πάει μετά στην, να ακολουθήσει την όμορφη αυτή πορεία προς,
0: ναι,
1: προς το τέλος και να είναι εκεί, να συμπαρασταθεί. Να συμπαρασταθεί
0: στο, κάτι τρομερό.
1: Ναι, ναι. Και μετά η ζωή του θα είναι κομμάτια. Δηλαδή τόσο εύκολα που κάνουμε αυτό το πράγμα, τόσο, με τόση ευκολία και ασυλλόγιστα, που δεν σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα να είναι κοντά, κοντά σε αυτό που ήταν από το παρελθόν. Υπήρχε μια σοφία σε εκείνο το παρελθόν. Δεν είπαμε ότι όλα είναι σοφά του παρελθόντος.
0: Όχι.
1: Σαφώς όχι.
0: Αλλά όσον αφορά την κοινωνική ζωή, αυτό το κομμάτι της κοινωνικής ζωής, γιατί είχαμε και άλλα κομμάτια που δεν ήταν τόσο καλά και κάναμε μεγάλο αγώνα.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ξεπεράσουμε και ακόμα τα ξεπερνάμε. Και η βία και το κακόβουλο κουτσομπολιό και
1: πουλά. Δεν ήταν όλα άγια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό κάνει καλό στον άνθρωπο. Πώς θα στερεωθεί αυτό το παιδάκι στα πόδια του μετά και θα είναι ένα φοβισμένο πλάσμα. Τι θα γίνει, δηλαδή, με κάθε δυσκολία θα καταραίει.
0: Ακριβώς. Το παιδί από την ώρα που θα γεννηθεί είναι ένα μέλος της κοινωνίας, μέλος της οικογένειας. Και το φέρνουμε σε επαφή με το γίγνεσθε, το καθημερινό, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. Είναι σαν να το βάλουμε το μικρό στο καρεκλάκι του, στο τραπέζι που τρώμε όλοι, αλλά θα του δώσουμε το δικό του το φαΐ ή ένα μικρό μερίδα από το δικό μας, χωρίς να έχει πιπέρι, χωρίς να έχει πολύ αλάτι, χωρίς προσαρμοσμένο στον οργανισμό του παιδιού.
1: Εξαιρετική παρομοίωση. Έτσι, εξαιρετική.
0: Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, υπάρχουν ειδικότεροι. Αλλά η πείρα ως μαμά, γιαγιά και μέσα στο χώρο που ζω και έρχομαι σε επαφή με παιδιά και με γονείς, αυτό με έχει κάνει να πιστεύω.
1: Έτσι, έτσι είναι. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το θέμα της πίστης. Και να περάσουμε πάλι στο θέμα. Νίκη είναι λοιπόν το βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη. Γι' αυτό μιλάμε, φίλοι ακροατές, για εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Νίκη είναι λοιπόν, και ποιος είναι, κυρία Μουρίκη, ο ρόλος της πίστης σε αυτή τη διαδρομή?
0: Μάλιστα, η πίστη, κυρία Χατζή, λειτουργεί σαν άγκυρα, σαφώς. Στηρίζει, καθοδηγεί, δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η πίστη είναι το φως που δεν σβήνει. Είναι η δύναμη που μας κρατά όρθιους όταν όλα γύρω μας κλονίζονται. Η νίκη δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, ατομικό κατόρθωμα. Είναι καρπός πίστης μια ζωής σύμφωνης με το Θείο Νόμο και στραμμένης προς το Θεό. Χωρίς πίστη καμία διαδρομή δεν φτάνει στον τελικό προορισμό της. Και ο αθλητής πιστεύει στη νίκη μέσα από την προσπάθεια και τη στοχοπροσήλωση σε αυτό που επιδιώκει με όλες του τις σωματικές δυνάμεις. Εδώ όμως μιλάμε για ψυχή, για την ψυχή μας και το σώμα μας. Αν και στην προηγούμενη περίπτωση που ανέφερα τον αθλητή, δεν είναι καθόλου λίγες οι φορές που βλέπουμε τον αθλητή πριν να πάρει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ακόντιο για να τρέξει, να κάνει άλμα του κοντό, κάνει το σταυρό του.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ο χειρουργός πριν να μπει στο χειρουργείο προσεύχεται, κάνει το σταυρό του. Χωρίς πίστη λοιπόν δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανέναν προορισμό. Αυτό πρέπει να γαλουχηθεί το παιδί από μικρή ηλικία, εξ απαλών ονείχων, από τότε που τα νυχάκια του είναι απαλά και δεν μπορεί να γρατζουνίσει για να σκαρφαλώσει όπως το ζωάκι να κρατηθεί. Πρέπει να μάθει ότι χωρίς πίστη δεν γίνεται τίποτα. Δείτε, προσπαθεί να περπατήσει το παιδάκι και του λέμε έλα, μπορείς, έλα στη μαμά, μπορείς.
1: Το ενθαρρύνουμε, βέβαια.
0: Να πιστέψει ότι μπορεί και να πιστέψει ότι η μαμά το περιμένει εκεί να το πιάσει. Αυτό πρέπει να πιστέψει και κάθε χριστιανός και κάθε άνθρωπος. Ο στόχος είναι εκεί, μακριά, αλλά ο Κύριος μας περιμένει και η πηξίδα που θα μας φτάσει εκεί είναι η πίστη μας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν να μιλάμε και γι' αυτό στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι συνέχεια της προηγούμενης ερώτησής σας.

0: για το τι πρέπει να, να μιλάμε στα παιδιά. Ναι. Και για το πόνο και για το κακό και για την πίστη.
1: Ακριβώς. Και τώρα ένα νεαρό παιδί κρατάει αυτό το βιβλίο, έχει φτάσει στην τελευταία σελίδα και το κλείνει. Τι θα θέλατε να κρατήσει το κάθε παιδί όταν κλείσει το βιβλίο, κυρία Μουρίκη?
0: Ναι. Να παίξω με τη λέξη κρατήσει και θα πω ότι θα θέλω να το ξανακρατήσει το βιβλίο και να το ξαναδιαβάσει.
1: Σωστά, σωστά, πόσο σωστό.
0: Αλλά ας φτάσουμε στην ουσία της ερώτησης. Τι να κρατήσει λοιπόν όταν κλείσει το βιβλίο? Να κρατήσει ότι η νίκη δεν είναι κάτι που κερδίζεις μία φορά και τέρμα. Είναι τρόπο ζωής. Είναι επιλογή καθημερινή, κάθε στιγμή. Η κάθε απόφασή μας πρέπει να είναι σύμφωνη με το Θείο Νόμο. Εάν αυτό του γίνει αιμονή, θα πω με την καλή έννοια, εντός εισαγωγικών, τότε το βιβλίο νομίζω ότι πέτυχε το σκοπό του. Πέτυχε τη νίκη. Και το
1: βιβλίο. Τη νίκη. Έτσι. Αυτή είναι η νίκη. Έτσι και τελικά, αφού είπαμε για τη νίκη, το έπαθλο, ποιο να είναι το έπαθλο αυτής της νίκης?
0: Ναι, μιας και αρχίσαμε με αθλητές, αθλητισμό και νίκη και προσπάθεια.
1: Νομίζω χρειάζεται και ένα έπαθλο. Ναι, το Στεφάνι.
0: Το Στεφάνι λοιπόν. Το Στεφάνι είναι μια ζωή γεμάτη φως. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε όλα αυτά που λέει το βιβλίο και όσα συζητήσαμε πριν, είναι μια ζωή γεμάτη αγάπη, μια ζωή γεμάτη εσωτερική ειρήνη. Μια ζωή που οδηγεί που αλλού, στο αιώνιο. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς λέει και το βιβλίο στην τελευταία φράση. Αν σε κάθε σελίδα έχει όλες τις προϋποθέσεις, στο τέλος λέει τότε νικητής θα είσαι με έπαθλο ζωή αιώνια. Έτσι,
1: αυτό
0: πιστεύω, αυτό πιστεύουμε όλοι ως γονείς στην κοινωνία την πολύ δύσκολη που ζούμε και καταβάλουμε καθένας από το δικό του μετερίζει προσπάθειες για να αντισταθμίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που μας παρουσιάζονται ως λεστριγόνες και κύκλοπες που λέει ο Καβάφης, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε όρθιοι, να πορευθούμε στο δρόμο το σωστό και να φτάσουμε στο στόχο που είναι το φως. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας να αναφερθώ στους σπουδαίους παράγοντες αυτού του βιβλίου, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας ενός συγγραφέα. Το έχω πει και σε άλλες μου δημόσιες τοποθετήσεις. Είναι ένα team, μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν με συντονισμένες και ακαταπώνητες προσπάθειες για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που κάθε παιδί και ενήλικας το πιάνει στα χέρια του και νομίζει ότι πάτησε σε ένα κουμπί και έγινε ένα βιβλίο. Δεν είναι έτσι? Ευχαριστώ λοιπόν θερμά μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν, την εικονογράφο, την Κωνσταντίνα Ζαφύρη, με την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εικονογραφηθεί αυτό το βιβλίο, γιατί όλες οι έννοιες ήταν αφηρημένες. Δεν είχε έτοιμες εικόνες για να πατήσει επάνω ο εικονογράφος και να φτιάξει εικόνα. Έπρεπε να εμβαθύνει, να αναλύσει, να ανασυνθέσει το κείμενο και να το μετατρέψει σε χρώμα και γραμμές, να το κάνει εικόνα. Και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη το κατάφερε τόσο πολύ που βλέποντας εγώ τις εικόνες ανακάλυψα και άλλες διαστάσεις του κειμένου.
1: Πόσο όχι, βέβαια. Πόσο. Έτσι γίνεται με τους καλούς, με τις καλές συνεργασίες εικονογράφων και συγγραφέων, βέβαια.
0: Ναι. Την επιμέλεια κειμένων την έκανε με πολύ, με πάθος η Μικαέλα Μιχαηλίδου μαζί με την Δήμητρα Σταύρου, που έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και είμαι πραγματικά γοητευμένη με το πόσο, με την ενδελέχεια με την οποία αγγίζει και αναλύει τα κείμενα. Να μιλήσω για το σχεδιασμό του εξωφύλου, για την κυρία Μαρία Παπαευσταθίου, αλλά και για την επιμέλεια της έκδοσης που έκανε η αγαπητότατη σε όλους μας Κατερίνα Δανδουλάκη. Και βέβαια τη διεύθυνση παραγωγής, ο κύριος Γλυκαίας, όνομα και ουσία. Γλυκύτατος γλυκές. Και μας έδωσαν αυτό το Μικίνι, είναι αποτέλεσμα αγαπημένο μιας προσπάθειας συνολικής και συντονισμένης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ βέβαια και τους υπόλοιπους παράγοντες που προβάλλουν το βιβλίο, όπως εσάς κύριε Χατζή, και όλους που είναι στη κονσόλα.
1: Βεβαίως, και ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή παίρνει τον ήχο και το μεταδίδει στους ακροατές μας. Κάνει το καλύτερο για τον Νίκη είναι, οπωσδήποτε.
0: Τους ευχαριστώ, βέβαια, μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, ένας από αυτούς τους ανθρώπους να λείψει, σπάει το ηρωή των ηλεκτρονίων μέχρι να φτάσει από την πηγή.
1: Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μουρίκη, εκτός από συγγραφέας, είναι και χημικός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι, είναι χημικός.
0: Τώρα θα πω ήμουν. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ποτέ δεν τελειώνει αυτό. Ποτέ δεν τελειώνει.
0: Η γνώση αποτυσαυρίζεται, μένει μέσα μας.
1: Έτσι.
0: Και μετουσιώνεται και σε γραφή και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο έκφρασης.
1: Έτσι.
0: Έρχονται αυτά απρόσκλητα, ορολογίες και κουβέντες και συνειρμοί
1: και πολύτιμα
0: το λόγο.
1: Πολύτιμα, και ας είναι απρόσκλητα, έρχονται πολύτιμα, γιατί είναι η γνώση μας,
0: ναι,
1: έτσι, στην οποία,
0: ναι,
1: τόσα χρόνια παλέψατε, για την οποία αυτή η γνώση.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας και έτσι ολοκληρώνουμε, και φίλοι ακροατές, τη σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, μια δημιουργό που ξέρει να μιλά στις παιδικές καρδιές με αλήθεια, με τρυφερότητα. Το βιβλίο της, το Νίκη Είναι, μας θύμισε ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν βρίσκεται στις επιτυχίες που φαίνονται, αλλά σε εκείνες που χτίζονται μέσα μας, στη σιωπή, στην πίστη, στη συγχώρεση, στην αγάπη που δίνεται χωρίς όρους. Μας θύμισε ότι νικητής δεν είναι αυτός που υπερισχύει, αλλά αυτός που μένει άνθρωπος. Κυρία Μουρίκη, πολύ ευγνώμονες όλοι εδώ στο στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας για αυτή την συνεργασία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη ζεστή φιλοξενία σας και για την ευκαιρία να μοιραστώ με τους αγαπητούς ακροατές του σταθμού το περιεχόμενο και την ουσία του βιβλίου «Νίκη Είναι» των εκδόσεων Άθος Παιδικά. Να είστε καλά.
1: Και αφού ακούσαμε την κυρία Κατερίνα Μουρίκη στο «Νίκη Είναι», το πολύ καλό της βιβλίο από τις εκδόσεις Άθος, θα περάσουμε σε ένα άλλο πολύ καλό βιβλίο παιδικό, πάλι από τις εκδόσεις Άθος, με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν», της παιδαγωγού και συγγραφέως Νίκης Γαλάνη. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό παιδικό βιβλίο, για τα λόγια που όταν ξεκινούν το δρόμο τους δεν σταματούν ποτέ, μόνο αυξάνονται και πληθαίνουν καθώς πλουτίζουν τη ζωή. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν το ταξίδι τους με οδηγό τη συγγραφέα Νίκη Γαλάνη, με όχημα τις παραμυθένιες εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου και συνταξιδιώτες τη μουσικό δόκτωρα Γεωργία Γιανακοπούλου, τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Σακελάρη και την ψυχοθεραπεύτρια Ειρήνη Πική. Καλωσορίζουμε τη συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Νίκη Γαλάνη. Κυρία Γαλάνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα, καλό σας βρήκα και ευχαριστώ κύριε Χατζή για το κάλεσμα για μια ακόμα φορά.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά, έτσι, και έχει αυτό τον πολύ ποιητικό τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν». Περί τίνος πρόκειται?
2: Πρόκειται για κάποιες πολύ σπουδαίες, εγώ τις λέω και πολύτιμες λέξεις, προτάσεις μάλλον, οι οποίες είναι οι απλές ευχές που δίνονται με αγάπη από τους δικούς μας ανθρώπους, από τους φίλους μας, από όλους εκείνους που μας αγαπάνε. Και αυτές, για εμένα τουλάχιστον και στη δική μου αντίληψη, είναι λόγια που ταξιδεύουν στην ουσία. Γιατί οι ευχές μας ακολουθούν για όλη μας τη ζωή. Ειδικά όταν είναι ευχές που μας δίνονται με πολύ αγάπη και αλήθεια.
1: Οι ευχές έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή μας, έτσι. Και μάλιστα θυμόμαστε και τα λόγια του Αγίου Παϊσίου για τους ανθρώπους που καταργούνται.
2: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Τι άσχημο ρόλο παίζουν στη ζωή των ανθρώπων και για αυτούς που τα λένε, κυρίως για αυτούς που τα λένε, εγώ πιστεύω.
2: Ακριβώς την ίδια βαρύτητα έχουν και οι λέξεις, οι εκφράσεις, τα λόγια, τα οποία κουβαλούν μαζί τους θετικότητα. Γιατί όταν τα στέλνει, όταν με αγάπη μιλά και εύχεσαι και προσεύχεσαι. Γιατί είναι, η ευχή είναι ένα αδελφάκι τη, α το πούμε, είναι, είναι κοντά στην προσευχή. Ευχόμαστε κάτι για κάποιον, για να του συμβεί κάτι
1: έτσι,
2: καλό.
1: Έτσι.
2: Οπότε έχουν την βαρύτητα των θετικών σκέψεων, των θετικών συναισθημάτων. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικές. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δώρο που μπορούμε να κάνουμε, κυρίως στα παιδιά μας. Και όπως λέει και το βιβλίο, η ψυχολόγος μας, η κυρία Πική, αλλά και η παιδαγωγός, κυρία Σικελάρη, έχουν τεράστια σπουδαιότητα οι ευχές στη ζωή των παιδιών, μικρών και μεγάλων παιδιών.
1: Έτσι. Να μιλήσουμε.
2: Πρώτα γιατί,
1: ναι, πείτε μου.
2: Ναι. Πρώτα γιατί τους δείχνουμε ότι είναι άξια καλών λόγων. Και δεύτερον, γιατί όντως αυτές τα όμορφα αυτά λόγια είναι μια ευλογία που σου ακολουθεί, γεμάτη αγάπη.
1: Ακριβώς.
2: Στη ζωή σου.
1: Ακριβώς έτσι. Τώρα, και Γαλάνη, να μιλήσουμε λίγο για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πώς είναι στημένο το βιβλίο?
2: Το βιβλίο καταρχήν συνοδεύεται από τις εξαιρετικές εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου, της εικονογράφου, και από την πανέμορφη μουσική βιών τραγουδιών. Στίχη και μουσική είναι της αγαπημένης μου Γεωργίας Γιαννακοπούλου, που πάντα στηρίζει τα κείμενά μου και τα δίνει πάρα πολύ ωραία μουσικά. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει αυτή η ερμηνεία των ευχών στο βιβλίο, που μπορεί να διαβάσουν και οι μεγάλοι για να καταλάβουν την αξία των ευχών στη ζωή μας, αλλά και να εξηγήσουν με απλά λόγια και στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι και τα ίδια να εύχονται στους φίλους τους, στους μαθητές τους, στους ανθρώπους που αγαπούν. Οπότε δίσαμε το βιβλίο με ένα κείμενο για την αξία των λόγων αυτών από την παιδαγωγό μας, την κυρία Σακελάρη, αλλά και από την ψυχολόγο, γιατί μας ερμηνεύει εκεί στο τέλος του βιβλίου. Υπάρχει ερμηνεία στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, πώς λειτουργούν τα καλά λόγια. Οπότε θέλαμε να το συλλογικά να το αναλύσουμε, το ερμηνεύσουμε και να το τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να λέμε καλά λόγια, να έχουμε το καλό λόγο στο στόμα μας, με μια ευχή.
1: Ακριβώς,
2: και μέσα φυσικά είναι το ίδιο, το ίδια ιστορία που ξεκινάει από την βρυφική ηλικία ενός, η ιστορία ξεκινάει με μια ευχή από την βρυφική ηλικία ενός μωρού, όπου στο τέλος καταλήγει το μωρό αυτό να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα πια με το πέρασμα των χρόνων και να έρχεται και η σειρά της να ευχηθεί και η ίδια να δώσει τα λόγια της για ταξίδι.
1: Πολύ ωραίο. Τα λόγια λοιπόν ταξιδεύουν, δεν σταματούν. Πώς το εννοείτε αυτό, κυρία Γαλάνη?
2: Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι τόσο φορτωμένα με αγάπη αυτά τα λόγια, που η ενέργεια αυτών των ευχών δεν σταματάει να σε ακολουθεί. Οπότε ταξιδεύει μαζί σου με το πέρασμα των χρόνων. Σε ακολουθεί. Και ταξιδεύει η θετικότητά τους, η ενέργειά τους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι προσωπικά τουλάχιστον, ότι αυτές οι όμορφες ευχές έτσι σε ακολουθούν πετώντας, ας πούμε, αν το κάνω λίγο εικαστικά στο μυαλό μου, σαν πεταλουδίτσες.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτή η θετικότητα.
1: Έτσι. Το θέμα της μουσικής θα θέλαμε να μας πείτε. Πώς είναι μέσα στο βιβλίο? Πώς μπορούν να τα ακούσουν τα παιδιά?
2: Έχουμε τους πάρα πολύ ωραίους στίχους. Είναι ουσιαστική στίχη, εμπνευσμένη μέσα από το κείμενο βέβαια της κυρίας Γεωργίας Γιαννακοπούλου, και μετά έχουμε και διατυπωμένη και τη μουσική, τις νότες των στίχων, των τραγουδιών. Είναι δύο τραγουδάκια πανέμορφα. Θεωρούμε ότι όταν υπάρχει ένα τραγούδι σε ένα βιβλίο, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να το ζωντανέψει το παραμύθι, την ιστορία, και να βιωθεί πιο πολύ το περιεχόμενο από τα παιδιά. Οπότε προσπαθώ κάθε κείμενο από τις εκδόσεις Σταμούλη να το δίνουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο και μουσικό. Και γι' αυτό μας έκανε τιμή ξανά η κυρία Γιαννακοπούλου να μας δώσει την έμπνευσή της.
1: Μάλιστα. Η ψυχοθεραπεύτρια τώρα, η κυρία Ειρήνη Πική, πώς συνετέλεσε στη δημιουργία αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν»?
2: Μας ενέπνευσε πάρα πολύ η κυρία Πική, γιατί αρχικά είχα την ιδέα, και επειδή ήταν καθηγήτριά μου στις σπουδές μου στην ψυχολογία, ήταν πάντα σε ένα θετικό άνθρωπο. Οπότε ήθελα να γίνει κομμάτι αυτού του βιβλίου, και επειδή τη μίλησε για το τι θέλω να κάνω, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο. και της πρότεινα να τονίσει το πώς επιδρά στη θετικότητα στη ζωή ενός παιδιού μέσα από τις ευχές, που είναι κάτι πολύ απλό. Πολλοί λένε ότι εντάξει, είναι ευχές. Κι όμως έχουν μεγάλη βαρύτητα τα θετικά λόγια, όπως έχουν και τα αρνητικά λόγια. Αυτή η θετικότητα λοιπόν στη ζωή των παιδιών έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να διατυπωθεί με επιστημονικό αλλά και απλό λόγο από την ειδικό μας την κυρία Πική, προκειμένου να αντιληφθούμε κι εμείς οι παιδαγωγοί, οι γονείς, ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο στα παιδιά μας θετικά.
1: Έτσι, και εκείνα με τη σειρά τους θα μιλήσουν στη ζωή τους μετά θετικά σε άλλους. Και
2: αυτό ακριβώς, ναι.
1: Θα είναι μια όμορφη αλυσίδα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν όμορφες δραστηριότητες, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για αυτές.
2: Ναι, είναι δύο πολύ όμορφες δραστηριότητες από την κυρία Γιανακοπούλου, γιατί είναι και δασκάλη κυρία Γιανακοπούλου, οπότε είναι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, εκτός από μουσικός. Και μας χάρισε και δύο ακόμα δραστηριότητες. Η μία είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά να αποτυπώσουν με χρώματα και να σχεδιάσουν μια ευχή που αγαπάνε πάρα πολύ και την έχουν λάβει ή θέλουν να τη δώσουν. Και η άλλη είναι να γράψουν τις πιο όμορφες ευχές που κρύβουν μέσα στην καρδιά τους και για ποιους θέλουν να τις γράψουν. Είναι σαν να στέλνουν και αυτά τα παιδιά τις ευχές τους μέσα από το βιβλίο αυτογράφοντάς τις.
1: Κυρία Γαλάνη, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας μεταφέρατε το κλίμα του βιβλίου και να μας διαβάσετε κάτι που σας συγκινεί ιδιαίτερα, κάτι που όταν το γράφατε δηλαδή μιλούσε στην καρδιά σας μέσα και είπατε ότι θα ήταν φρόνιμο να το ακούσουν και να το διαβάσουν και οι μικροί αναγνώστες.
2: Το βιβλίο αυτό έχει μια φοβερή λυρικότητα, έχει μια πολύ μεγάλη ποιητική έκφραση, έχει μια τρυφερότητα συνάμα, θα μας κάνει πολλές φορές να αναπολύσουμε στιγμές από το παππού μας και τη γιαγιά μας όταν μας εύχονταν, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, όταν ήμασταν νιώπαντροι, όταν ήμασταν φοιτητές, όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα βήμα στη ζωή μας. Θα μας πάνε σε αυτά τα χρόνια που κυρίως από τους παππούδες μας δεχόμασταν μια ευχή. Την ευχή μου ή εύχομαι να τα χιλιάσεις, να γίνεις σαν τα ψηλά βουνά, ας πούμε, να φτάσεις στην ηλικία των βουνών, των ψηλών. Αυτή την ευχή θέλω να πω. Αυτή η ευχή είναι η αγαπημένη μου από το κείμενο μέσα. Και είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα, είναι πολύ όμορφα συναισθήματα που θα αναπολύσουμε διαβάζοντας. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους αυτό το βιβλίο. Γιατί ακριβώς έχει αυτή τη λυρικότητα που ναι, μέσα καταλάβουν οι μικροί, αλλά θα εκτιμήσουν περισσότερο ακόμα οι μεγάλοι.
1: Έτσι, και να θυμηθούμε την αξία της ευχής και οι μεγάλοι που κι εμείς ξεχνάμε. Έτσι.
2: Σωστά, ναι, έτσι, ναι.
1: Ξεχνάμε, δυστυχώς η καθημερινότητα μας κάνει να παραλείπουμε τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Να ευχηθούμε στα παιδιά μας, να ευχηθούμε, ας πούμε, πηγαίνοντας στο σχολείο, θυμάμαι, ας πούμε, προσωπικά τη γιαγιά μου, να μου λέει πάντοτε Παναγιά μαζί σου. Σαν ένας χαιρετισμός, που το άκουγα όμως τόσο...
2: τυπικά, τόσο...
1: Ναι, τόσο, δηλαδή, σαν να ήταν δεδομένο. Ήταν το γεια. Όμως σήμερα βλέπω πόσο έγραψε αυτό μέσα μου. Και πολλά πράγματα.
2: Και πώς λειτουργήσε.
1: Πώς λειτουργήσε όλη τη ζωή, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ας τη λέμε την ευχή και ας μην την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ας την επαναλαμβάνουμε. Αυτή η επανάληψη της ευχής είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Έτσι, έχουμε ακούσει ιστορίες άσχημες με ανθρώπους που καταργιόντουσαν τα παιδιά τους. Ποτέ να μην γίνει αυτό. Ας είναι αυτό το βιβλίο η αρχή αυτής της συνειδητοποίησης. Δεν είναι οι κατάρες, ας πούμε, γιατί κατάρα είναι και να πεις άντε από εδώ χάμω. Μην το πούμε, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Δεν είναι σωστό. Να προσέχουμε τι βγαίνει από το στόμα μας.
2: Πρέπει, θέλει πάρα πολύ
1: προσοχή. Και ο τρόπος που βγαίνει.
2: Και ο τρόπος που βγαίνει. Είναι απαξιωτικά. Οι λέξεις που βγαίνουν.
1: Οι εκφράσεις, έτσι, ναι. Δηλαδή, μας λείπει, βρε παιδί μου, αυτό λέω, κυρία Γαλάνη, μας λείπει η ευγένεια. Και όχι μια ψεύτικη τυπική ευγένεια του savoir vivre, αλλά αυτό που λέτε, ας πούμε, η ευχή να μιλήσει κανείς, να πει ένα καλό λόγο, ας πούμε καλά λόγια στους άλλους ανθρώπους. ή να τους νοθετήσουμε με σωστό τρόπο. Νομίζουμε, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό στο λαό μας. Ένας λαός που θα έπρεπε λόγω της μακράς πορείας του στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία και στους αγώνες, εν πάση περιπτώσει, για την πατρίδα. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε αυτό μέσα μας. Δεν ξέρω γιατί το πετάξαμε τόσο άσχημα.
2: Και ιδίως τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, η ευχή ήταν κάτι που δεν αποχωριζόταν η μητέρα το γιο για να πάει στο πόλεμο, για να...
1: Μπράβο.
2: Χωρίς ευχή, χωρίς την ευχή. Την ευχή του Θεού, την ευχή της Παναγίας, την ευχή του Χριστού, την ευχή του Τάδε Αγίου. Πάντα ήταν όχι απλά καθημερινή τους έκφραση, ήταν όμως τρόπος να ζουν έτσι. Δεν ζούσαν χωρίς την ευχή και τις ευχές δηλαδή. Αλλά αυτό το βιβλίο, θέλω να το τονίσω, είναι και σταθμός, είναι ύμνος των στιγμών της ζωής μας. Οι στιγμές της ζωής μας είναι όλη η αξία αυτής της ζωής. Και μας κάνει να σταματάμε, όχι μόνο να αναρωτηθούμε κατά πόσο εμείς μιλάμε όμορφα και θετικά στα παιδιά μας, αλλά και στους συνομιλίκους μας, να σταθούμε και στο πόσο πολύ αντιλαμβανόμαστε τις στιγμές της ζωής μας και την αξία των στιγμών της ζωής μας. Γιατί μας δείχνει τη βρυφική ηλικία μας, μας δείχνει τα γενέθλιά μας, μας δείχνει πολύ σημαντικές, σπουδές στιγμές της ζωής μας, που όμως δεν τις αντιλαμβανόμαστε με την αξία και το βάθος που τους αναλογεί.
1: Τα λόγια που ταξίδευαν λοιπόν της κυρίας Νίκης Γαλάνη, η οποία είναι συγγραφέας και παιδαγωγός. Κυρία Γαλάνη, σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας για όσα μας είπατε. Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Άθος, βέβαια, έτσι, που έφτιαξαν αυτό το όμορφο βιβλίο.
2: Τις εκδόσεις Σταμούλη, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, που πάντα εμπιστεύονται τα κείμενά μου και στηρίζουν αυτήν τη δραστηριότητα που αγαπώ πάρα πολύ, τη συγγραφή, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εδώ και εμείς, φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Γαλάνη. Το βιβλίο έχει τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν», ξεχωριστό παιδικό βιβλίο. Έχει την εικονογράφηση της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου. Η μουσικός Γεωργία Γιανακοπούλου έγραψε τη μουσική που συνοδεύει τα κείμενα. Η φιλόλογος Κωνσταντίνα Σακελάρη έχει φροντίσει με τη δική της συμμετοχή να εμπλουτίσει το βιβλίο. Και βέβαια όλα αυτά βασιζόμενα στις προτροπές, στις οδηγίες της κυρίας Ειρήνης Πική, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, παρτιτούρες, τραγούδια. Είναι πλούσιο βιβλίο, αξίζει τον κόπο. Τα λόγια που ταξίδευαν, από τις εκδόσεις Σταμούλη. Εκεί θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και μπορείτε και να το παραγγείλετε στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr να δείτε και άλλους τίτλους μαζί με αυτό. Κλείνοντας, φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που βοήθησε πολύ στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλους εσάς για τις ευχές σας και την αγάπη σας. Και κλείνοντας, να προτείνουμε το βιβλίο Άγιος Ευμένιος, «Ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο», μια αφηγηματική βιογραφία του νεοφανώς Αγίου με το χαρακτηριστικό χαμόγελο που θυμούνται όλοι όσοι τον έζησαν, γραμμένη με σεβασμό και τρυφερότητα από τη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου, απευθυνόμενη σε παιδιά δημοτικού αλλά και σε κάθε παιδική καρδιά. Ένας Άγιος που, νοσώντας και ο ίδιος από λέπρα, αφιερώθηκε στη διακονία των πονεμένων. Το βιβλίο εικονογραφεί πανέμορφα η Αγγελική Δελεχά. Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης,

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας, στις δικές σας κλήσεις, καταγράφετε δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια πολύπλευρη, μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, ενώ μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Παναγιώτης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Αληθώς Ανέστη, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς πάτε με την Κρήτη σας?
1: Προχωρούμε, πρώτα Θεός.
0: Προχωρούμε, ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε αναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στην όμορφη Κρήτη, στους τρεις νομούς, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Είναι πολύ σημαντικά τα προσκυνήματα, θα σας πούμε δύο λόγια περισσότερα για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Πειραιακής Εκκλησίας, το piradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο πανέμορφο, είναι 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι αεροπορική εκδρομή. Έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός Παρασκευή, λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί, αρκετά νωρίς για να κερδίσουμε την ημέρα. Θα υπάρχει πούλμαν και στο Σύνταγμα και στον Πειραιά όπως πάντα, για να μπορέσετε να πάτε στο αεροδρόμιο πρώτο Θεός. Η πτήση θα είναι στις 7:10, οπότε σε μία ώρα θα είσαστε το πολύ, θα είσαστε στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Ηράκλειο, πρώτα ο Θεός, θα επιβιβαστείτε στο πούλμαν και θα αναχωρήσετε για το πρώτο σημαντικό προσκύνημα για τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και είναι ίσως ο μεγαλύτερος, είναι ο μεγαλύτερος ναός της Κρήτης σίγουρα και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να βρεθείτε εκεί σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Μινά. Και είναι ένας ναός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Μινάς είναι πάρα πολύ αγαπητός έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο εορτασμός του θαύματος του Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 18η Απριλίου του 1826. Με πολύ έτσι λαμπρότητα γιορτάστηκε αυτή η ανάμνηση του θαύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826, οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος περνοδιάβαινε με το άλογό του και είχε και το ξύφος του και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Την ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος την γιόρτασαν με πολύ μεγάλη λαμπρότητα και φέτος στο Ηράκλειο. Βέβαια ο Άγιος Μινάς κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θα είναι το πρώτο προσκύνημα σε αυτή την όμορφη εκδρομή που προγραμματίζουμε πρώτα ο Θεός για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά από το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μινά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία πολύ γνωστή, η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως, και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τιμακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι από μινάρι, του οποίου είναι το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας, που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ο τάφος της πάρα πολύ έτσι θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά. Και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι καταρχάς, το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της γερόντισσας Γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κριτικά τοπία, φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι η Ιερά Μονή, Κοινοβιακή Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η Ιερά Μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στον ομό, στο χωριό Βρύσες, και είναι χτισμένο πάνω σε το μοναστήρι, πάνω σε βράχια, μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής αναφέρεται στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου με πρωτομή του Χριστού και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο, τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αντρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν και να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της Παναγίας δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλά τα τάματα τα οποία κάνουν και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν με τα πόδια μαζί με τα παιδάκια τους για να ευχαριστήσουν την Παναγιά τη Φανερωμένη. Μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι με τη θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το Πούλμαν, με προορισμό τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος είναι, ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός. Μεταξύ άλλων κοιμηλίων, σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920, τότε ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία. Φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669, μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966, και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου, και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι στο οποίο βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η Ιερή Ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραφιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το Ανδρικό Μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης, θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρεθύμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κρητικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κρητικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό δάσος που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε ή δυνατόν και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το τηλέφωνό σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως αμέσως μετά την εκπομπή μας για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε το συντομότερο επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν. Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται.

0: ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σκολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Περιψυχής με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Δημήτρης Πετρούνιας, λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
10: Αληθώς, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δυστυχώς, έχω επιλέξει ένα θέμα σήμερα που το είχαμε ξανασυζητήσει πέρυσι. Έχει να κάνει με τροχαία δυστυχήματα. Βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι έχουμε πάλι μια έτσι έξαρση των δυστυχημάτων. Να πω ότι δυστύχημα σημαίνει ότι υπάρχει δυστυχώς νεκρός. Ατύχημα, έχουμε κάποια τραυματία. Προφανώς δεν φταίει μόνο το δικό δίκτυο, που εντάξει, προφανώς θα θέλει και μια βελτίωση, όμως φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Σαν Έλληνες, εκείνο το οποίο συζητάμε συνεχώς είναι το ότι δεν έχουμε καλούς δρόμους, έχουμε πιο παλιά αυτοκίνητα, δεν είναι καλή τόσο η σηματοδότηση. Ναι, ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέμε, όμως το 95% των τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται στον άνθρωπο και στο πώς συμπεριφέρεται με οδήγηση. Και εδώ θα το γεφυρώσω με το θέμα το δικό μας που έχει να κάνει με τα παιδιά. Γιατί είμαστε σε μια σχολική μονάδα που πρέπει να καλλιεργούμε την συναισθηματική νοημοσύνη και πρέπει να είμαστε υγιεί και σωστά πρότυπα. Επομένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι με ακούτε, είστε γονείς, είστε παππούδες, έχετε παιδιά που μεταφέρετε μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή σε μια μηχανή αντίστοιχα, θα πρέπει να ξέρετε από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα μπείτε στο όχημά σας ή θα ανέβετε στη μηχανή σας. Εκείνη τη στιγμή το παιδί μιμείται συμπεριφορές. Το πώς θα φωνάξουμε, το πώς θα αντιδράσουμε, αν θα φορέσουμε το κράνος, αν θα φορέσουμε τη ζώνη ασφαλείας, αν θα βάλουμε τα πόδια μας στο ταμπλό του αυτοκινήτου, αν δεν θα βάλουμε στα πίσω καθίσματα ζώνη, το πώς θα βάλουμε τα πράγματα στο

0: πίσω μέρος των οχημάτων, πώς θα τοποθετήσουμε και πετάμε άναρχα τα σακίδια ή οτιδήποτε άλλο έχουμε, όλα αυτά θα τα κάνουν αύριο τα παιδιά μας ως ενήλικες. Και εδώ τώρα το τελευταίο διάστημα έχω διαβάσει μια πάρα πολύ έτσι ωραία λέξη, θα τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια ορολογία ουσιαστικά. Είναι η λέξη παιδήλικας. Δηλαδή βλέπουμε ενήλικες 30, 40, 50, 60 ετών που συμπεριφέρονται ως παιδιά. Δεν παίρνουν την ευθύνη που τους αναλογεί, δεν παίρνουν το βάρος της όποιας κατάστασης την ώρα που πρέπει να την διαχειριστούν και επιρρύπτουν ευθύνες ή νιώθουν εκείνη τη στιγμή ότι είναι άτρωτοι, ότι έχουν μια απίστευτη άγνοια κινδύνη και ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς να υπάρχει επίπτωση και συνέπεια. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί παιδήλικες ανάμεσά μας, σε έναν βαθμό θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να βιώνουμε και να συμπεριφερόμαστε και να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, αλλά το κομμάτι των ενεργειών δεν πρέπει να είναι με ένα δεκαιπαιδικό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς και κατάθεσης της λειτουργικότητάς μας. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να το αποδομήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ενήλικες και όχι παιδήλικες την ώρα της οδήγησης. Θα πρέπει να είμαστε στο αμάξι μας με όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί εκείνη τη στιγμή τα παιδιά, ως αυριανή οδηγή, θα μπουν σε μια διαδικασία που θα ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα. Θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία πάρα πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει. Για παράδειγμα, οδηγή, και το λέω αυτό γιατί είμαι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήμουν τέλος πάντων για 8 χρόνια βασικός ομιλητής για την οδική ασφάλεια και έχω γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμοι οδηγεί χωρίς ζώνη ασφαλείας. Ξέρετε, ακόμα και όταν υπάρχει το νέο σύστημα που ακούγεται και ο βομβητής, που πρέπει να βάλει στη ζώνη, βάζουν κάτι άλλο ώστε να μην ακούγεται και να απενεργοποιούν αυτή την λειτουργία. Ένας αερόσακος σε μια σύγκρουση, θέλω να ξέρω ότι βγαίνει, γιατί γίνεται έκρηξη, προς το μέρος μας, έρχεται με μια ταχύτητα 380 χιλιόμετρων. Αντιληφθείτε λίγο ταχύτητα. 380 χιλιόμετρα. Έρχεται προς το μέρος μας. Που σημαίνει ότι αν δεν φοράω τη ζώνη ασφαλείας, θα τραυματιστώ πάρα πολύ άσχημα από τον ίδιο τον αερόσακο. Η ζώνη μαζί με τον αερόσακο μας σώζει. Όταν δεν δώσω το παιδάκι μου δίπλα και δεν βάλω τη ζώνη μου τον αερόσακο, μπορώ να χτυπήσω το παιδάκι μου και να του δημιουργήσω ανεπανόρθωτη βλάβη, σύνδεσμο με σκελετικό, που μπορεί να δοθεί μια βάσκη, μια μόνιμη αναπηρία και τετραπληγία. Είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Βλέπω κάποιους γονείς που καθώς έρχονται εδώ, κάνω τις συστάσεις όπου μπορώ και όλοι οι εκπαιδευτικοί εδώ με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά αυτού του σχολείου μόνο εντός των τυχών του σχολείου. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, με πάρα πολύ διεκδικητικό τρόπο, προσπαθούμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας και εκτός. Επομένως, θα δώσουμε και με ένα συμβουλευτικό ρόλο όπου μπορούμε σε γονείς που βλέπουμε ότι κάποιοι έρχονται χωρίς κράνος ή έρχονται με τα πόδια. Έτσι, επειδή είναι κουρασμένοι, okay, ας πάρω αυτή την πρόφαση που μου είχε πει εκείνος ο γονέας πέρυσι που είχα συζητήσει μαζί του, που τα πόδια του ήταν απλωμένα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει αερόσακο. Ο αερόσακος θα κάνει πάλι την έκρηξη σε ένα ατύχημα και θα έρθει με 280 χιλιόμετρα προς το μέρος μου. Τα πόδια θα έρθουν προς τη μεριά του κεφαλιού και θα έχω αυτή την σύνθλιψη με 480 χιλιόμετρα. Αντιληφθείτε τι κακό μπορεί να συμβεί. Και στη γωνία που το κάνει, αλλά. Και στο παιδί αύριο μεθαύριο θα κάνει το ίδιο επειδή το έκανε ο γονέας. Πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Είχαμε γιορτές. Τώρα αρχίζει και καλοκαιριάζει. Τα Σαββατοκύριακα συνήθως οι οικογένειες βγαίνουν έξω. Θα προσέξω την ποσότητα αλκοόλ που θα καταναλώσω. Δεν μπορώ να πάω να πιω 4-5 μπύρες και να πω στο γιο μου ή στην κόρη μου αντίστοιχα ότι εγώ μπορούσα να πιω πολύ παραπάνω και οδηγώ μια χαρά με την κατανάλωση αυτή τη ποσότητα αλκοόλ. Γιατί αύριο μεθαύριο το παιδί μου θα πιάσει το τιμόνι. Και θα έχει πάντα κατά νου ότι είναι πιο δυνατός, πιο ισχυρός, είναι πιο έτσι, έντονος ακόμα και σε αυτό, ώστε μπορεί να πει παραπάνω και να μπορεί να οδηγήσει. Θέλει να προσπεράσει τον μπαμπά ή τη μαμά αντίστοιχα. Και θα πάει να πει παραπάνω μπύρες και θα οδηγήσει. Και το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Και κάτι το οποίο το επικοινωνώ και με τους παιδαγωγούς και του χρόνου θα έχουμε πραγματικά αυτή την ευλογία, είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό. Από το προνήπιο και από το βρεφικό δουλεύουμε και αυτό το σύστημα, θα κάνουμε ένα συναισθηματικό εργαστήρι. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ στην συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και των γονέων. Και πάμε λίγο στο παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ. Στις ομιλίες που έκανα ανά την Ελλάδα, έχει τύχει να μιλήσω και με γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τροχιά δυστυχήματα. Και όλοι αυτοί οι γονείς, καθώς το επικοινωνούσα, είχαν όλοι ενοχικό κομμάτι, γιατί οι περισσότεροι ξέρουν, όχι όλοι προφανώς, είναι τόσο βαθιά η θλίψη, τόσο βαθιά η στεναχώρια, και μην ξεχνάμε ότι όταν ο γονιός χάνει το παιδί του, δεν υπάρχει καμία λέξη που να έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο, η ελληνική γλώσσα δεν έχει δημιουργήσει κάτι τέτοιο, γιατί ο πόνος είναι ανίποτος. Και έβλεπες αυτούς τους γονείς που ήξεραν ή θεωρούσαν ότι κάτι έκαναν λάθος στο κομμάτι των προτύπων. Δεν ισχύει πάντα προφανώς. Κάποιοι όμως που το είχαν κάνει το γνώριζαν. Γνώριζε ο μπαμπάς που έπινε αρκετή ποσότητα αλκοόλ ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να φέρει ευθύνη που το παιδί του έκανε υπερκατανάλωση αλκοόλ και οδήγησε μετά από κάποια χρόνια ή υπήρχε το τροχαίο δυστύχημα. Και εδώ θέλω να καλλιεργήσω και στους ακροατές αλλά και προς εσάς λίγο πιο έντονα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Για όσοι έχετε παιδιά, σκεφτείτε να μπείτε σε ένα σπίτι και να ανοίξετε τη λάπα με τα παιδικά και να ξέρετε ότι δεν θα τα ξαναφορέσει αυτά τα ρούχα. Έχετε γιορτές, γιορτήτε τα γενέθλιά του και δεν μπορείτε να ξαναγιορτάσετε αυτή τη γιορτή. Εκείνη η θέση στο τραπέζι θα είναι πάντα άδεια. Αυτή η φωνούλα που τώρα σας ενοχλεί δεν θα την ξανακούσετε. Γιατί όλα αυτά, γιατί είμαστε κακά πρότυπα πρωτίστως. Για να μην συμβεί ποτέ, ποτέ, ποτέ, πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στα παιδιά μας. Και σε ένα κατεπέκταση δεύτερο ρόλο, που είναι εξίσου σημαντικός απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει βάλει ως στόχο, εδώ τα τελευταία χρόνια το παλεύει, το σημείο μηδέν, όπως το αναφέρει, μηδέν τροχεία δυστυχήματα στους δρόμους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία οδικής συμπεριφοράς. Μην μου πείτε ότι υπάρχουν πολύ πολύ καλύτεροι δρόμοι, πολύ πολύ καλύτερα αυτοκίνητα. Σας είπα και πριν, το 95% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Αλλά οι Σουηδοί, οι Σκανδιναβικές χώρες, όπως και οι Ιάπωνες, από πάρα πολύ μικρή ηλικία καλλιεργούν τη συστηματική νοημοσύνη. Σου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να έχω πιει, αλλά μπορώ να κάνω κακό και στον άνθρωπό μου που έρχεται από το ρεύμα και θα πάω να τον βρω. Θα πάω να τον χτυπήσω και θα πάω να τον αφαιρέσω στη ζωή. Το σκέφτεται από πολύ μικρή ηλικία ότι πρέπει να κάνει κακό στον συνανθρωπό του. Αυτό λείπει από εδώ. Το έχουμε συζητήσει ότι εδώ είμαστε ένας λαός επιτοπλίστων μορφωμένος. Μας λείπει καλλιέργεια. Σε αυτό το σχολείο όσο μπορούμε το υπηρετούμε. Προσπαθούμε να αγαπάει ο ένας τον άλλον και είμαστε υπό τη σκέπη της Μητροπολαιός μας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο Θεό και έχουμε αυτή η πίστη είναι ο οδηγός μας, αλλά είναι και η πίστη στον άνθρωπο. Η αγάπη στον συνάδελφο. Αν τα υπηρετήσουμε αυτά στο γυναικές, τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Ξέρω ότι αργούν τα αποτελέσματα αυτά, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ ένταση, γιατί δεν μιλάς μόνο στο παιδί, πρέπει να μιλήσεις και στους γονείς. Μετά πρέπει να μιλήσεις και στο περιβάλλον των γονέων. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό να γενικευθεί, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά μια κοινωνία που όλοι ονειρευόμαστε. Θέλω να το έχετε κατά νου ότι όταν θα μπείτε σε ένα αυτοκίνητο, θα οδηγήσετε ένα όχημα και έχετε δύο ματάκια από πίσω που σας κοιτούν, κοιτούν την παραμικρή λεπτομέρεια. Και αυτή η παραμικρή λεπτομέρεια είναι ένα μιμητικό πρότυπο για τα επόμενα χρόνια. Αν θέλετε το βράδυ να κοιμηθείτε ήσυχα, ενώ το παιδί σας έχει βγει έξω για μία βόλτα, θα πρέπει από τώρα να το χτίσετε από την ηλικία την υπηρετική. Το λέω και το εννοώ αυτό το κομμάτι. Γιατί πολλοί το προσπερούν και σου λέει όταν θα χρειαστεί. Θα του εξηγήσω ή θα της εξηγήσω πώς να οδηγήσεις. Πότε? Στα 17, όταν επί 17 έτη έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο. Εκεί το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γι' αυτό από το σημείο 0 πρέπει όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον, να συντηρήσουμε αυτή την κατάσταση για την ασφάλεια όλων μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί βλέπουμε μια πολύ πολύ μεγάλη έξαρση στα τροχιά δυστυχήματα. Δηλαδή βλέπουμε μετά τα Χριστούγεννα να έχουμε ένα 20% παραπάνω από πέρυσι. Και μέχρι το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο είχαμε ένα 35% παραπάνω.
1: Και καλά έκανες και τα πες, Δημήτρη, γιατί είναι και η περίοδος του καλοκαιριού μπροστά μας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζουμε ότι το καλοκαίρι είναι πιο τα πράγματα πιο εύκολα, πιο ελεύθερα, δεν ξέρω. Και δυστυχώς υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα μία αύξηση που είναι τζάμπα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα το πω και για μας. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι από οτιδήποτε γίνεται. και δεν καλλιεργούμε καθόλου την αυτοφροντίδα μας. Πόσες φορές από τους ακροατές θέλει να ρωτηθεί κανείς και δεν είναι τον εαυτό, έχει μπει στο αυτοκίνητο από το χώρο εργασίας μέχρι το σπίτι και κινείται μηχανικά. Δεν καταλαβαίνει την απόσταση, δεν καταλαβαίνει πόση ώρα είναι στο αμάξι. Σκέφτεται άλλα πράγματα ή ακούει μουσική, προσπαθεί να ταξιδέψει και εκεί μπορεί να γίνει το κακό. Γιατί είμαστε πολύ προβληματισμένοι, σκεφτόμαστε το πρόβλημα, αφινόμαστε στο πρόβλημα και δεν κοιτάμε ούτε σηματοδότη, ούτε stop, ούτε την προσπέραση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να γνωρίζετε, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα γίνονται κοντά στο σπίτι μας, όχι σε εθνικές οδούς. Γιατί εκεί αφινόμαστε, έχουμε το... νομίζουμε ότι ελέγχουμε την οποιαδήποτε κατάσταση γιατί έχουμε κάνει χιλιάδες φορές και η σκέψη μας εκεί, η υπερανάλυση μας πηγαίνει σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποιο θέμα το οποίο έχουμε και πάμε να το λύσουμε μόνοι μας στο αμάξι μας. Και εκεί γίνεται το κακό. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Και το ξαναλέω, η συντριπτική πλειοψηφία των δυστυχημάτων, στο 80% τώρα λέμε, 9 στα 10 δυστυχήματα γίνονται κοντά στο σπίτι μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βάζουμε μέσα ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά μας. Βάζουμε εμάς τους ίδιους. Και όπως προείπα, είναι και ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έρχεται από την άλλη μεριά, που πρέπει να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή. Απόλυτα.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, νομίζω και σημαντικά και πρακτικά, τα όσα μας είπες. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Αυτό που είπες για ακόμα μία φορά ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή. Από τα πιο σύνθετα ενδεχομένως μέχρι τα πιο απλά. Από τα πιο αυτονόητα, που είναι ότι όταν πίνω δεν οδηγώ, όταν είμαι αδιάθετος ή δεν αισθάνομαι καλά, δεν οδηγώ επίσης. Μέχρι τα πιο δύσκολα.
0: Και όσα μπορεί να φέρει στιγμή, πραγματικά δεν μπορεί να φέρει ένα ολόκληρο χρόνο. Σε μία στιγμή μπορεί να ανατραπούν τα πάντα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Περιψυχής με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή, πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Νικόλα Βουρλάκο, όχι εδώ στο ραδιοθάλαμο, αλλά τηλεφωνικά. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
3: Χριστός Ανέστη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να πούμε ότι σας ψάχνουμε από το πρωί έστω και τηλεφωνικά να μιλήσουμε και εγώ μια φορά σας βρήκα, ας πούμε.
3: Θέλετε και παραπάνω, φτάνει μια φορά.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
3: Ούτε το πολύ το ΑΕΚ.
1: Σωστό. Αντιλαμβάνομαι ότι...
3: Ξέρετε ότι τώρα βρισκόμαστε σε πυρετόδες εργασίες για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.
1: Είστε στα εκπαιδευτήρια, έτσι, γι' αυτό δεν είστε εδώ.
3: Είμαι στα εκπαιδευτήρια, να σωστώ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς κύλησε η μέρα... Τι καλά ετοιμάζουμε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πόσο αισιόδοξοι είμαστε.
3: Θα πω ότι πριν λίγο είδαμε με τα παιδιά της πρώτης λυκείου ένα βίντεο, μια ταινία μικρού μήκους η οποία δημιουργήθηκε από το κομμάτι πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και είχε θέμα το εξαίρετο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Η Φόνησα», μια ταινία που γυρίστηκε από παιδιά των διαφόρων εκπαιδευτηρίων της περιοχής του Πειραιά και τα παιδιά μας πήραν μέρος εκεί σε αυτή την ταινία και μας έφεραν το αποτέλεσμα της ταινίας. Είδαμε μαζί με τα παιδιά ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Μια πολύ ωραία, όμορφη ταινία μικρού μήκους. Όταν θα ξέρω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να τη δείτε και εσείς, θα σας την πω. Πάντως τα παιδιά μας ήταν εξαίρετοι ηθοποιοί, όχι μόνο τα δικά μας, γενικά τα παιδιά μας εδώ του Πειραιά εννοώ, ήταν εξαίρετοι ηθοποιοί και είχαν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
1: Μπράβο, καλά, δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
3: Ναι. Τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό. Βεβαίως και ενθουσιασμό πολύ γιατί γιατί περιμένουμε όλες αυτές τις γνώσεις της λήξης της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι είστε όλοι καλεσμένοι σε εκδηλώσεις του σχολείου μας, όσοι δεν είναι εκδηλώσεις που αφορούν αποκλειστικά τους γονείς, τους συγγενείς των παιδιών που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από τα παιδιά των εκπαιδευτήριων για όλους. 25 Μαΐου στο Βεάκιο Θέατρο θα γίνει η εκδήλωση λήξης για το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο και το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας, όπου θα είναι ένα ταξίδι στην ουσιωτική Ελλάδα, ένα ταξίδι στην παράδοση την ουσιωτική της χώρας μας. Θα έχει πολλή μουσική, θα έχει πολύ χορό, θα έχει ζωντανή συναυλία με νησιώτικα τραγούδια γνωστά, βεβαίως, και θα έχει και πολύ όμορφες παρουσιάσεις των νησιών μας από τα παιδιά μέσα από δρόμενα. Θα δούμε νησί, παραδόσεις, αίσθημα των νησιών μας και θα γνωρίσουμε τα νησιά μας λίγο καλύτερα από την οπτική των παιδιών, θα λέγαμε. Νομίζω ότι τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους αυτό έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε και Μαρία και βιώνουμε τη ζέστη του καλοκαιριού, μάλλον σιγά σιγά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοντεύουμε κοντά στους 30 βαθμούς να έχουμε και είμαστε ακόμα στα μέσα του Μαΐου. Ίσως να προβλέπετε ένα ζεστό καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε 25 Μαΐου να σας δροσίσουμε με το μελτεμάκι που έχει τα νησιά μας, να σας δροσίσουμε με τα παιδιά μας λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο. Γι' αυτό σας θέλω προσκεκλημένο. Αυτό για το Βεάκιο Θέατρο, γιατί τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του παιδικού μας σταθμού στις 15 Ιουνίου.
1: Έχουμε μία διακοπή προφανώς λόγω σήματος. Να παρακαλέσω θερμά τη Φίβη να καλέσει πάλι τον πατέρα Νικόλαο. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ακριβώς μας έλεγε για την 15η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα σε λίγο που θα τον έχουμε και πάλι.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Έχουμε και τον πατέρα Νικόλα.
1: Ευλογείται, πατέρα Νικόλα.
2: Ο Κύριος μας ευλογεί, καλημέρα Δημήτρη.
1: Κάπου τον έλεγα περισσότερο εγώ από εσάς, τώρα τον βλέπετε εσείς περισσότερο.
0: Ούτε καν τον ευλέγω, δε καρέκλάδια είναι. Έχουμε αφήσει ένα λουλούδι απάνω.
1: Μπα, όχι, ποτέ.
2: Ευχαριστώ Κώστα.
1: Πατέρα Νικόλα.
2: Ευτυχώς που δεν αγάπησε η Καντιλάκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άμα το λαμβήσετε λίγο.
0: Αυτό όταν έρθει η ώρα, εκτός αν προλάβετε να μου τα ανάψετε εσείς.
1: Εμείς όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, κοιτάζουμε να δούμε αν έχουν πριονίσει από κάτω τα ποδαράκια της καρέκλας που καθόμαστε. Πατέρα Νικόλαε μας.
0: Καλά του τα λέγατε.
1: Έτσι. Όταν θα πάμε βέβαια.
0: Εκεί που
1: στο
0: πρέπει.
1: Αγίο Όρος, θα τον πάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε ότι φτάσαμε.
0: Ναι. Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, στο προάβλιο να πω του σχολείου μας είναι μια πανδεσία από χρώματα, χαμόγελα, τραγούδια, παιχνίδι, οι πρόβες για τη γιορτή είναι στο αποκορύφωμα. Να πούμε ότι χαίρονται όλοι, μικροί μεγάλοι, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά. Όλοι, μέχρι και το βοηθητικό προσωπικό χαμογελάει βλέποντας έτσι τις πρόβες αυτές τις όμορφες που θα βγάλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα μυρίζει για ακόμα μια φορά πολύ Ελλάδα αυτή η γιορτή και θα χαρούν και θα διασκεδάσουν και θα χαμογελάσουν όλοι όσοι βρεθούν στο Βεάκιο, πότε, 25 Μαΐου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου.
1: Πατέρα Νικόλα, για να χαρούν με τη χαρά σας. Μόνο να χαρούμε με τη χαρά σας.
2: Να χαρούν με τη χαρά των παιδιών σίγουρα και να δροσιστούν με τα νιάτα τους με αυτή την ελπίδα που έτσι τα παιδιά μας προσφέρουν γενναιόδωρα. Και νομίζω, όπως είπατε προηγουμένως, ότι καθώς βλέπουμε την θερμοκρασία να ανεβαίνει, θα είναι μια ευκαιρία να δροσιστούμε πραγματικά. Και αυτό θα μας το χαρίσει το Βεάκιο Θέατρο, που είναι ανοιχτό, ένα πανέμορφο χώρο στο λόγο της Καστέλας. Αλλά σίγουρα και τα παιδιά που θα μας ταξιδέψουν στην όμορφη νησιωτική Ελλάδα μας.
0: Είχαμε μείνει, μάλλον διεκόπη η σύνδεσή μας, όταν μας λέγατε για την δεύτερη εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου.
2: Είπαμε λοιπόν ότι οι μικροί μας φίλοι, τα αγαπημένα μας μικρά παιδάκια, θα ενσαρκώσουν μια πολύ γνωστή σε όλους μας ελληνική ταινία, που την έχουμε αγαπήσει σίγουρα όλοι μας, είναι κλασική ταινία, η Νεράιδα και το Παλικάρι, Φουτουνάκηδες, Ευροντάκηδες, και πραγματικά θα περάσουν πολύ όμορφα βλέποντας τους μικρούς ηθοποιούς να ενσαρκώνουν αυτούς τους γνωστούς ηθοποιούς που έχουμε συνδυάσει την ταινία αυτή. Και εκεί θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις από τα παιδιά και όχι μόνο. Και εκεί θα υπάρχει ζωντανή μουσική. Και εκεί θα υπάρξουν πολλές έτσι όμορφες και συγκινητικές στιγμές που θα μας χαρίσουν τα παιδιά μας πάλι σε ένα ανοιχτό θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Νίκης Θοδωράκης, 15 Ιουνίου, όπως είπε Κώστα, μία μέρα εγώ θα προσθέσω πριν τελειώσει η σχολική χρονιά επίσημα και μία μέρα πριν ξεκινήσουν και τα summer camp των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτή την περίοδο ετοιμάζεται και για εξετάσεις, ετοιμάζεται και για πιστοποιήσεις, για βραβεύσεις των παιδιών, για ξενόγλωσσα, όλα αυτά έτσι.
1: Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Ακριβώς.
1: Και για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, όπου πατέρα Φανούρη, είχατε σταματήσει τις εγγραφές. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, λοιπόν, ανοίγει και άλλο τμήμα. Που σημαίνει ότι μπορούν να γραφτούν και παιδιά που θα φοιτήσουν του χρόνου στην 6η Δημοτικού σε νέες όμορφες ολοκένουργες εγκαταστάσεις.
2: Λοιπόν, όχι ακριβώς θα λειτουργήσει λοιπόν και δεύτερο τμήμα για την 6η Δημοτικού και πλέον το σχολείο μας θα είναι 12 τάξιο, οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα για την 6η Δημοτικού. Αλλά περισσότερες πληροφορίες, και καλό είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε και να μιλήσετε και με τον διευθυντή του σχολείου μας και να γνωρίσετε το σχολείο μας και να δείτε τους καλύτερους εντός εισαγωγικών διαφημιστές αυτής της προσπάθειας, που είναι τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-46-19-15 και να κλείσετε ένα ραντεβού και να γνωριστούμε για το κοντά και να μιλήσουμε.
0: 2-10-46-19-15 λοιπόν, ο τηλεφωνικός αριθμός για Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο είναι το τηλέφωνο της Γραμματείας, ενώ για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο
3: 2-10-46-34-113.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εγγραφές για το Summer Camp. Έχουμε να ακούσουμε το σχετικό.
0: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ιδέα για να μας δώσει λεπτομέρειες ο πατέρας Νικολός.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
4: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
5: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-9-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
5: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για το Summer Camp. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω να μας πείτε κάτι παραπάνω, πατέρα Νικόλα, ή όχι.
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Τώρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Α, ωραία, πείτε μας για το Summer Camp.
1: Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι παραπάνω από δύο φορές θα πηγαίνουμε κολυμπητήριο.
0: Α, να το διορθώσουμε.
1: Είναι τρεις φορές την εβδομάδα το κολυμπητήριο για τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης τάξης γυμνασίου και είναι δύο φορές για τα μικρότερα μας παιδιά. Αυξήσαμε τις ημέρες του κολυμπητήριου διότι έχουμε βάλει προγράμματα πλέον κολύμβησης στην πισίνα από επαγγελματίες κολυμπητές και αθλητές κολύμβησης και όπου θα διδάξουν τον ασφαλή τρόπο κολύμβησης στα παιδιά και θα έχουν πολύ όμορφες και γυμναστικές ασκήσεις μέσα στην πισίνα και παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
0: Είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σιγά σιγά έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε ακριβώς. Ακριβώς πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη χρονιά. Και φέτος για αυτό το λόγο είπαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στα παιδιά να βρίσκονται στην πισίνα.
0: Ήταν ωραίο πρόγραμμα.
1: Με απόλυτη ασφάλεια να επαναλάβω, με απόλυτη ασφάλεια. Με παιδιά οι οποίοι είναι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, είναι αθλητές κολύμβησης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και διακεκριμένοι αθλητές κολύμβησης. Και θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν πρώτα απ' όλα να κολυμβούν με ασφάλεια και να αθλούνται μέσα στο νερό και να παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στο νερό.
0: Να θυμίσουμε ότι μπορούν να εγγραφούν στα Summer Camp και παιδιά που δεν φοιτούν στα εκπαιδευτήρια, σωστά?
1: Εννοείται. Τα Summer Camp απευθύνονται σε όλα τα παιδιά. Από, είπαμε, μέχρι και 14 ετών μπορεί να εγγραφεί κάποιο παιδί. Υπάρχουν 5 περίοδοι και το περιμένουμε. Εννοείται. Να πούμε ότι είναι διαφοροποιημένο το πρόγραμμα για το Summer Camp του νηπιαγωγείου και το Summer Camp βεβαίως των μεγαλύτερων παιδιών, έτσι, δηλαδή διαφορετικές δραστηριότητες εννοείται και διαφορετικά θα βρίσκονται τα παιδιά. Να πούμε ότι το ξέρετε Μαρία και Κώστα, ο Δημήτρης και το συζητώ το γνωρίζει που είναι συνέχεια κοντά μας, ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας από σχολείο σε ένα τεράστιο παιδότοπο σε αυτές τις 5 εβδομάδες, έτσι. Σε ένα χώρο που τα παιδιά πραγματικά θα έχουν ευκαιρία να περνούν τις καλοκαιρινές τις διακοπές πολύ ευχάριστα, με παρέα και πολύ δημιουργικά και όχι μπροστά από οθόνες, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι δεν βοηθούν πλέον τα παιδιά μας. Είναι η πρόταση που κάνουν τα εκπαιδευτήρια μας σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που φοιτούν σε εμάς, σε όλα τα παιδιά είναι η πρόταση να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι, μια όμορφη περίοδος 5 εβδομάδων, με δημιουργικό τρόπο, με πολύ παιχνίδι, με σόου, με πολύ νερό, παιχνίδι στο νερό και με πολύ καλές παρέες, έτσι. Και όλα αυτά. Κάποια από τα παιχνίδια που θα παίξουμε, να σας πω, είναι αυτά τα παιχνίδια δεξιοτήτων. Εσένα δεν σ' αρέσει να τα ακούσει αυτά τα τύπου Survivor, Κώστα. Για να θέλει να ακούσει αυτή τη λέξη, ίσως.
0: Όχι, όχι, έτσι λέγονται, εντάξει. Ναι, να προχωρήσω τη ζωή μου κι εγώ.
1: Πρωταθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, διάφορα διαγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε καλλιτεχνικές παραστάσεις, έχουμε μουσικοκινητική, Zumba Kids από επαγγελματίες χορευτές, καστικά, χειροτεχνία, αντιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο για τον υπηαγωγείο. Τα φουσκωτά βεβαίως πολυτεχνίδια που υπάρχουν και ομορφαίνουν εδώ το σχολείο μας.
0: Γεμάτο πρόγραμμα, γεμάτες μέρες, γεμάτες ώρες απασχόλησης αλλά και δημιουργίας.
1: Περιμένουμε να πάρει μέρος εκεί στο Bubble Show.
0: Εγώ θα έρθω καταρχάς να κάνω, εγώ και οι συνεργάτες μου, θα έρθουμε να κάνουμε, να δώσουμε άιζο στο τραμπολίνο.
1: Έχετε δώσει.
0: Δώσαμε πέρυσι, τώρα πέρασε μια ολόκληρη χρονιά.
1: Αυξήθηκαν τα τραμπολίνο στο σχολείο μας. Τώρα θα δώσει, πρέπει να δώσει και στο δεύτερο άιζο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οι συνεργάτες ποιοι άνθρωποι είναι?
0: Θα τους ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Η περσινή.
3: Αφού υπάρχει και φέτος το τραμπολίνο, πάλι καλά.
0: Σούπα, πέρασε άιζο, δεν το είπα. Δόξα το, έχετε βάλει και δεύτερο τραμπολίνο.
2: Πατέρα Νικόλα, πρέπει να πω το εξής. Για τη Μαρέτα Χατζοπούλου. Έχει φέρει κάτι κουλουράκια τα οποία είναι δεν έχω δοκιμάσει πιο ωραία κουλουράκια στη ζωή μου. Και τα έχει βάλει και μπροστά στη θέση σας.
3: Πάτερ μου, δηλαδή, εσείς χάσατε σήμερα.
2: Πού τα βρήκατε.
0: Και το χέρι μου.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιο τραγανό κουλουράκι. Δηλαδή είναι τόσο νόστιμο.
3: Έτσι για να νιώθετε όμορφα την ώρα της εκπομπής.
2: Δεν ξέρω πού τα βρίσκει η Μαρία, αλλά είναι... δεν υπάρχουν αυτά τα κουλουράκια. Παρότι τα κουλουράκια μένα δεν μου αρέσουν κιόλας. Αλλά έχει βάλει και ένα τσάι μπροστά και πήγα να βουτήξω ένα κουλουράκι. Ήταν τόσο νόστιμο. Έχω αδειάσει το μισό.
3: Για να φαγωθούν οι νέκοι.
0: Κρίμα που δεν είστε εδώ, πατέρα Νικόλα.
2: Γεια στα χέρια.
1: Καλά,
0: εγώ στεναχωριέμαι όταν με ρωτάτε, αλλά κρίμα.
2: Στη θέση σου θα έλεγα, Κωστάκη, θα σα βάλω, θα σα φυλάξω μερικά να τα έχετε, να σα τα φέρω.
0: Πάτερ, θα σα φυλάξω μερικά και θα σα τα φέρω. Αν θα έρθουν, δεν ξέρω. Άλλωστε, εγώ θα σα τα φέρω.
2: Κάθε πρωί είναι εδώ ο πατέρα Νικόλα. Κάνουν υπογραφή, δεν κάνουν.
0: Σήμερα δεν ήρθε, όχι.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί με τα μικρά μα.
3: Εντάξει. Παιδιά. Τότε θα έχει κουλουράκια από
0: ό,τι προλάβουμε να φάμε μέχρι το
1: πρωί. Να με συγχωρέσετε να προσθέσω λιγάκι κάτι για τα σάμερικα που είναι πολύ σημαντικό. Φέτος για πρώτη χρονιά θα έχουμε χρήση σχολικού για όποιον ενδιαφέρεται. Θα έχουμε σχολικά που μπορούν να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο μας προς και από το σχολείο μας. Έτσι, είναι κάτι νομίζω και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για τις μετακινήσεις των παιδιών, για όποιον επιθυμεί βεβαίως.
0: Κατόπιν συνεννόησης πάντα, έτσι, εννοώ την ακτίνα περιοχής που εκτείνονται τα σχολικά.
3: Mm-hmm. Ωραία.
0: Άρα είναι ο μήνας Μάιος, να θυμίσουμε λίγο τις ημερομηνίες του Summer Camp, πατέρα mm-hmm. Νικόλα.
1: Ξεκινάμε 16
2: Ιουνίου. Όχι, εγώ θα τα κουλουράκια μου.
1: 16 με 19 Ιουνίου είναι η πρώτη περίοδος, είναι Τρίτη με Παρασκευή, γιατί είπαμε Δευτέρα τελειώνει επίσημα η σχολική χρονιά, 15 Ιουνίου. Αμέσως μετά ξεκινάμε. Η δεύτερη περίοδος είναι 22 με 26 Ιουνίου, η τρίτη 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου, η τέταρτη 6 με 10 Ιουλίου και η πέμπτη περίοδος είναι 13 με 17 Ιουλίου. Δηλαδή από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου, για 5 εβδομάδες θα λειτουργούν τα summer camp.
0: 5 περίοδοι. Και όπως μας είπατε, για τα μεγαλύτερα παιδιά 3 φορές πλέον την εβδομάδα το κολυμβητήριο.
1: 3 φορές.
0: 2 για τα μικρά παιδιά και με όλες τις δράσεις, με όλα αυτά που μας προαναφέρατε, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολλή δημιουργικότητα.
1: Μεταμορφωμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Να το δώσω.
0: Ακριβώς.
1: Μεταμορφώνει το σχολείο μας σε έναν πανέμορφο παιδότοπο την περίοδο αυτή.
2: Ήρθε και άλλο
1: είναι σημαντικό για να μην θυμίζει αυτό τον σχολικό χώρο τα παιδιά έρχονται όλη χρονιά για να φοιτήσουν.
0: Το δεύτερο τραμπολίνο το βάλατε, λέει ο Δημήτρης, στο παιδικό διπλά. Ρωτάω εγώ μάλλον επειδή το είπε. Πάτε Νικόλα.
3: Είναι για τα μικρά. Ωραία, ωραία.
1: Προσπαθούμε να έχουν
2: και
1: τα μικρά.
2: Αλλά είπαμε να μην στο πούμε.
0: Γιατί.
3: Και να πει. Θα δοκιμάσει.
0: Άμα τι επισκέψει.
3: Αχ, θα μου.
0: Άμα τι επισκέψει. Μη με φωνάξετε στα εκπαιδευτήρια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε ωραία πράγματα. Και να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε και νέες εγγραφές από παιδιά που έρχονται σχεδόν από ολόκληρο το λεκανοπαίδιο. Και αυτό κάτι λέει.
0: Εντάξει, πλέον η φήμη των εκπαιδευτηρίων μας έχει περάσει.
2: Βέβαια υπάρχει και μια στεναχώρια για το κομμάτι της αναμονής.
0: Αναπόφευκτο. Δηλαδή, είναι καλό το ότι ανοίξατε τάξεις.
2: Έχει μια λίστα αναμονής και το λέω γιατί μας παίρνουν και εμάς στα γραφεία της Μητροπόλεως που ζητάνε κάποιοι απεγνωσμένα να βρουν μια, να εξασφαλίσουν μια θέση για το παιδί τους. Και αντιλαμβάνεσαι, αυτή είναι και η πιο όμορφη επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι για το παιδί του να μπορέσει να πάρει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον ωφελήσουν και κατά τη διάρκεια που θα αποφοιτήσει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δεν λαμβάνει μόνο τα στοιχεία της γνώσης, δεν μεταλαμπαδεύεται μόνο η γνώση, αλλά εστερνίζεται και αξίες της ζωής που είναι ίσως οι πιο πολύτιμες για να μπορέσει αύριο να είναι ένας άξιος πολίτης με ικανότητες, αλλά και την διέστηση εκείνη που θα του επιτρέψει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της ζωής. Και τα σχολεία μας, με τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο πρωτεύουν. Αριστεύουν μάλλον και αποτελεί προτεραιότητά τους. Λοιπόν, πατέρα Νικόλαε, Τι άλλο έχετε, θέλετε να μας πείτε λίγο από τη χθεσινή και προχθεσινή παρουσία σας σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά μαγνήτησε προσωπικότητες ορδοξίας από ολόκληρη την οικουμένη.
1: Ναι,
2: στον γέροντα Εμιλιανό, το Σιμωνοπετρίτη αφιερωμένο.
1: Ακριβώς,
2: αυτό το συνέδριο, συνδιοργάνωση.
1: Μονήματο πεδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρου διοργάνωσαν ένα θεολογικό συμπόσιο το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρου, ένα πραγματικά σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, όπου δεν έχει Άγιο καταταχθεί από ακόμα, αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας, και αυτό είναι το σημαντικότερο, και έτσι γίνονται Άγιο κατατάξεις, είναι Άγιος. Και όπως είπε Δημήτρη, είναι ο γέροντας Εμιλιανός, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ηγούμενος επί πολλά έτη της Σίμωνος Πέτρας. Μια φήμη που ξεπερνά το Άγιο Όρος, που ξεπερνά και τον ελλαδικό χώρο. Γνωρίζουμε όλοι το αποστολικό του έργο του μακαριστού Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη και βεβαίως και τη μορφή του που σημάδεψε τις ψυχές όσων τον γνώρισαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι η Σίμωνος Πέτρα έχει 8 μετόχια. Ένα από αυτά, το γνωρίζουμε όλοι, είναι το μοναστήρι της Ορμήλιας στην Χαλκιδική, εκεί όπου περίπου 120 αδελφές αποτελούν αυτή την γυναικεία μοναστική αδελφότητα, την οποία ίδρυσε, δημιούργησε, πείτε ο ράφτης είναι, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να εντρυφήσουμε πάνω στη ζωή το πνευματικό έργο, το ιεραποστολικό έργο του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, να εντρυφήσουμε μέσα από λόγους και μέσα από ομιλίες μεγάλων προσωπικότητων που ήρθαν και πήραν μέρος και μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που προαναφέραμε σχετικά με τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό.
0: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο βεβαίως, και ήταν πολύ συγκινητικό που χαιρέτησαν το θεολογικό συμπόσιο αυτό τόσο ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, των μεγάλων πατριαρχείων μας Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, αλλά ακόμα και του Πατριαρχείου της Σερβίας, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που ήρθαν και χαιρέτησαν το συνέδριο εκπρόσωπος του Πατριάρχου της Σερβίας και πολύ βεβαίως σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της ελλαδικής μας Εκκλησίας.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή.
3: Βεβαίως.
2: 29 Μαΐου,
3: με 30
2: Μαΐου, 31
3: και 1η.
2: Τέσσερις ημέρες, αεροπορική.
3: Ξεκούραστη εκδρομή.
2: Ξεκούραστη
3: πολύ.
2: Και βέβαια με
3: πολύ γεμάτα,
2: γεμάτη τροφή,
3: ναι.
2: Πλούσια.
3: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης.
2: Πανέμορφη Κρήτη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
3: Ναι. Καταπληκτική εποχή.
2: Είναι τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
3: Αργά το βράδυ, την 1η του μήνα. Ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί, την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι πολύ πνευματικότητα και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
2: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
0: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο, δούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή, πληρωμένα τα πάντα μαζί με τη...
3: σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο κέντρο, με
2: αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο, ναι, καταπληκτικό,
3: ναι,
2: φαγητό,
3: είναι στο κέντρο του Ηρακλείου,
2: μεταφορικά πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια,
3: ναι, αεροπορικά
2: πάντα,
3: φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
2: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα,
3: ναι,
2: του ξενοδοχείου.
3: Το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι 4 αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των 4 ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για 4 ημέρες και με αεροπλάνο. Έτσι, είναι μια καταπληκτική εκδρομή και πολύ καταπληκτική τιμή.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη νομίζω από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούμε και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
3: Ναι, ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
2: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Περιακής Εκκλησίας, πάνω Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας, δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε,
0: άμεσα να επικοινωνήσουμε.
2: Άμεσα, άμεσα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
0: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
2: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή την νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον...
3: για τον έρπιτα, για τον, είναι πραγματικά
2: έτσι,
3: μία ασθένεια πολύ έτσι, δύσκολη. Είχα και εγώ στην οικογένειά μου την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρως, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
5: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
5: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
2: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι η Κάρπαθος με την Κρήτη.
3: Βέβαια.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
2: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
3: Πάρα πολύ πόνο, ναι, γιατρέ μου.
2: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο
3: και αν πέρασε εντελώς,
2: και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεσης αντιμετώπισης.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ είσαστε αρκετά διαβασμένοι, μάλλον έχει αρχίσει η ενημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Mm-hmm. Για να το πέσουμε, mm-hmm, τι είναι ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
5: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
3: Ναι,
5: τώρα
3: σαν
5: τα
3: μικρά παιδάκια,
5: τα παιδιά.
2: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Mm-hmm. Παρότι είχα κάνει
5: όλοι εμβόλιο. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρικής άποψης δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά.
3: Mm-hmm.
5: Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρθει ζωστήρα.
3: Α, έτσι.
5: Άρα, λοιπόν,
3: όσοι έχουμε περάσει, δηλαδή είμαστε,
5: ναι,
3: υποψήφοι.
5: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρθει ζωστήρα. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι ένας, αυτός ο ιός της ανεμοβλογίας πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Mm. Εκεί λοιπόν κάθεται και λαθροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε κτλ., υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνάς μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται, και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ. Πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, αναμενόμενο μάλλον. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές, αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν ανεμοβλογιά για απλά.
3: Μάλιστα.
5: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
3: Ναι.
5: Σε ένα δρόμο.
3: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
5: Μπράβο.
3: Από τη μία
5: σε
3: πλευρά.
5: Ένα νεύρο μόνο. Mm. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς, νευθερπητική, μετά τον έρπιτα, δηλαδή ζωστήρα, νευραλγία.
3: Mm.
5: Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, mm-hmm, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο, mm-hmm, μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, με πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους έχει οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι, mm-hmm, είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγήσει σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασιτία κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος και θα προτιμούσε ο καθένας να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν, είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμοβλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερές, φοβερή κατάποση κατά το νέα του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε τα παιδιά τα καινούρια, ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει από τα ζωστήρια άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει γίνει πλέον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έκτης ζωστήρας και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
3: Ναι. Επομένως τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
5: Ναι, τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
3: Ναι, ακριβώς, ναι.
5: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε στείλανε μια γιαγιά από τη Λέρο.
3: Ναι.
5: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά τη και κάτι τα κοιπάθη κτλ. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι. Είναι με θερπητική νευραγία. Θα σου δώσω τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου κτλ. Και με κοίταγε σαν χαζί. Σου λέει καλά, τόσοι γιατροί και δεν είναι. Αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος. Να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
3: Αν δεν το πάρει έγκαιρα χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
5: μετά
3: εγώ...
5: αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
3: Μόνο τον πόνο.
5: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος... πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν οι γιατροί άπειροι, οι νεαροί, ας πούμε, κτλ. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα παππού που είτε περάσει ένα εμβολιασμό, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Ως με θερπητική νευραγία σου έρχεται τα ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
3: Ναι, και στην αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
5: Η πρόληψη είναι
3: το εμβόλιο. Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
5: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμευλογιά,
3: ώστε
5: να μην πάθουν ανεμευλογιά, και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο
3: από ποια ηλικία και έπειτα, δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
5: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία,
3: οποιαδήποτε ηλικία.
5: Καλύπτεται το ταμείο, δηλαδή το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65 ή αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές, δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα, το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχει αυξημένε πιθανότητε να πέσει η άμυνά σου.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
5: Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον. Διότι το παλιό είχε ο ένα στου δύο που έπαιρνε το εμβόλιο, τον έπιανε και ήταν.

0: τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ., τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
1: Είναι, μου φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας νοστήρας.
0: Μεταδίδεται η ανεμοβλογιά και μεταδίδεται ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο πίον, ας πούμε, που είναι ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
1: εμβολιαστεί,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Καλώς, γιατρέ μου, τι να πω. Το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, ναι. Και έγκαιρα.
2: Να μην το περνάμε έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Ο άνθρωπός μας.
3: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε και πού σας βρίσκουμε, πού σας πετυχαίνουμε.
2: Τώρα είμαστε στραβεύουμε από το ΝΑΟ, είμαστε σε αναμονή. Αύριο έχουμε τη μεγάλη υποδοχή στο ΝΑΟ του Άγιο Δημήτρη του Καγκαστάθη. Και είμαστε στις προετοιμασίες. Θα συνδυάσουμε λίγο και με τα δρομολόγια, λίγο με αυτές τις περιπτώσεις. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι ώρα είναι η υποδοχή αύριο, Πάτρε Φανούριο?
2: Αύριο

0: στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Τι ώρα είπατε, συγγνώμη, δεν ακούσαμε.
0: 11 ώρα θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε να έρθει ο Δημήτριος μπροστά έμπροστα του Δημοτικού Θέατρου.
1: 11 ώρα το πρωί, έτσι.
2: Μάλιστα,
0: 11 ώρα το πρωί.
1: Με το καλό, μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία βέβαια. Κατά τα λοιπά, πού κινείστε, τι ανάγκες έχουμε να ξεκινήσουμε με αυτά.
0: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας για την βοήθειά τους όλο αυτό το διάστημα, κάθε εκπομπή που κάνουμε έκκληση για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε επικεντρωθεί στον Παναγιώτη. Έχουμε πει αυτό το παλικάρι με αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει. Οικονομική στήριξη χρειάζεται για τα έξοδα του, για τα ενίκια του. Τώρα μειώνονται και αυτά τα επιθέματα που χρειάζεται. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Μαζί με τον Παναγιώτη είναι και η Μαρίνα και εκείνο το κορίτσι με τα προβλήματα υγείας. Εκείνη καρκινοπαθής. Τα ενίκια της, συγγνώμη, το ρεύμα της και εκείνο που ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Η κυρία Λέλη που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Έτσι κάποιες από τις περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε ένα φουρνάκι από τις ηλεκτρικές συσκευές που είχαμε αναφέρει. Αυτό ακόμα δεν έχει βρεθεί.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Άμα μπορεί ένα μικρό φουρνάκι, με αυτά τα μαθάκια το θηρητικό, για μια οικογένεια. Έτσι και ένα ηλικιωμένο άνθρωπο εδώ στον Πειραιά. Οι άλλες συσκευές έχουν κάποια ακροατές έτσι καλέσει. Αναμένεται να πάμε να δούμε και από κοντά.
2: Mm-hmm. Για μια κουζίνα και ένα ψυγείο που είχατε πει, έτσι.
0: Μια κουζίνα και ένα ψυγείο, ναι. Να δούμε και από κοντά έτσι αν είναι όπως πρέπει για να πάμε στα σπιτικά τους. Έτσι συνεχίζουμε με το ξενοδοχείο, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όποιος μπορεί και αυτό και ενδιαφέρεται, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά τα δωμάτια όσο είναι, γιατί αν τα χάσουμε μετά λόγω έτσι και των καλοκαιριού, του τουρισμού, κάτω στο λιμάνι, τότε ξενοδοχεία δηλαδή που συνεργαζόμαστε, θα τα χάσουμε μια και καλή με τα δωμάτια. Πολύ δύσκολα μετά να τα χάσουμε για τους ανθρώπους. Για τους ασπέγους μας συνεχίζουμε με τα νερά, ό,τι μπορούν οι ακροατές μας. Έτσι ένα μπουκαλάκι και έναν άστοχο είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Τα νερά, οι κονσέρβες και αυτές που χρειάζονται πάρα πολλές. Τα μωρομάντιλα, ακόμα δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που είχαμε αναφέρει για τα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, πατέρα μου.
0: Έτσι, άμα μπορούμε, φανελάκια, σόρουχα και τις φόρμες αυτές τις.
2: Μάλιστα.
0: Πιτζάμες, φόρμες, ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους εκεί που είναι τελείως άποροι.
2: Ναι.
0: Μας βοήθησαν πάρα πολύ με πάνες για μεγάλους και μικρούς. Οι ακροατές μας, πρέπει να είμαστε καλά στο κομμάτι. Οι λογαριασμοί και εκείνοι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τακτοποιήσει αυτές τις οικογένειες που είναι με το νερό, που είναι τα μεγάλα ποσά. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί. Και μετά έχουμε και άλλους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μάλιστα.
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Πολύ μου.
0: Μακάρι, δηλαδή μια παράταση.
2: Ναι, σωστά.
0: Με τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε όσοι ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό τα λέμε και από νωρίς, εμείς τα προτιμούσαμε, τα είχαμε πει νωρίτερα βέβαια, δεν σας κρύβω, να δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας. Εντάξει, τώρα έχετε και την υποδοχή του Λιψάνου, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους, όπως το είπατε νωρίτερα.
3: Αύριο 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
3: Στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Καλά,
0: τι κάνει.
3: Θα κάνει και ωραία ζέστη αύριο με τον ήλιο, μια χαρά.
1: Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Τώρα, μια που είπε ο Δημήτρης για τον ήλιο, φαντάζομαι προετοιμάζεστε σιγά σιγά και για το καλοκαίρι υπό την έννοια των αναγκών των αστέγων.
0: Βέβαια. Αλλάζει τώρα το σκηνικό.
1: Αλλάζει ακριβώς. Οπότε, μήπως να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, να μας θυμίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτή την περίοδο.
0: Να σας στείλω δύο φωτογραφίες έξω από το λιμάνι και από το τραμ. Εκεί τώρα συγκλίνονται οι άστεγοι μεταξύ τραμ, όλο αυτό το κομμάτι από το ηλεκτρικό, μπορούμε να πούμε, μέχρι πέρα Αγίου Νικόλαου. όσο μπορούν να βρουν κάτι.
3: Είναι τώρα μέσα από τα τείχη, μέσα από το λιμάνι ή έξω από το λιμάνι, γιατί βλέπω πολλούς και έξω από το λιμάνι.
0: Έξω από το λιμάνι, έξω.
2: Έξω, δεν τους αφήνουν μέσα. Ναι.
1: Στα καθίσματα,
0: ναι. Ελάχιστες ώρες μέσα, αλλά μέσα απαγορεύεται ο ύπνος, απαγορεύεται τα πράγματά τους. Ναι, δηλαδή κάπου στις τουαλέτες, αν μπορεί να χρησιμοποιήσουν την ώρα, δηλαδή που έχει την κίνηση.
3: Αισθάνομαι ότι δεν ξέρω αν έχουν φύγει αρκετοί που ήταν μέσα στο λιμάνι και έχουν βγει έξω. Ότι αισθάνομαι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω πολλούς άστεγους. Και όχι πλέον σε προστατευμένους χώρους, ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Ναι, αφού ακριβώς, δεν τους επιτρέπουν να μπαίνουν μέσα.
0: Ακριβώς. Έτσι και σε σημεία που μπορεί να έχει κόσμο. Δηλαδή να είναι κοντά μια στάση, ένα υπόστεγο, να είναι κάτι κοντά. Αν είναι 24 ώρες φούρνος, να έχουν έτσι μια ασφάλεια κάπως. Τώρα απαντάζει το σκηνικό, πιστεύω θα χρειαστούμε καπέλα, ομπρέλες, δυστυχώς δηλαδή κάπως κάνουν έτσι μια ασφάλεια.
3: Ναι, παραμένει φαντάζομαι η ανάγκη για τα εμφιαλωμένα νερά.
2: Ναι, κυρίως βέβαια.
3: Γιατί έχουν κλείσει τις βάνες από το λιμάνι και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε καν να πληθούν.
0: Ναι. Μπράβο, ναι, να σας πω μια φωτογραφία, να δείτε από μια βρύση που υπάρχει. Έτσι σε ένα παρκάκι εδώ κοντά που από εκεί μπορούν και γεμίζουν μπουκάλια.
3: Στείλτε μας και τις προηγούμενες που μας είπατε, πατέρα. Ναι, ναι. Φανούρη, και να πούμε ότι έτσι έχει συγκλονιστεί το ακροατήριο της Πειραϊκής Εκκλησίας από την περιγραφή της Τετάρτης σχετικά με τον Παναγιώτη, με τις κατακλήσεις και με τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Κώστας Δαντήλης στην ηλεκτρονική μας σελίδα της Μητροπόλεως Πειραιός, που νομίζω ότι κάθε φωτογραφία είναι χίλιες, στην κυριολεξία χίλιες λέξεις. Δεν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτό που μπορούμε να δούμε όλοι στο σώμα του Παναγιώτη, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού να έχει κοντά του εσάς, την κυρία Μαρία και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας που έχουν συντρέξει ο καθένας από το δικό του μετερίζει σε έναν αγώνα αγάπης προκειμένου να συμπαρασταθούν σε αυτό το παιδί που δεν έχει γονείς, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει κανένα στον κόσμο. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ένα ενίκιο το οποίο έχει αυξηθεί, που το έχουν αυξήσει. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τη συμμετοχή στα φάρμακα και κάποια από αυτά δεν υπάρχουν συμμετοχές, όπως είναι οι γάζες, όπως είναι τα επιθέματα
2: βέβαια.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και να έχει, η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και εμάς που το
3: είδαμε. Λοιπόν, άκουσε πατέρα Φανούρη τώρα. Προχθές στο TikTok ο Κώστας, ενώ έκανε την περιήγησή του, μου στέλνει ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα από ακροάτρια της Πειραϊκής Εκκλησίας που είχε ανεβάσει στο TikTok τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, 91,2 μεγακύκλους στον FM. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όχι μόνο άκουσε, αλλά θέλησε να δώσει και τη δική της εξήγηση και να στείλει το δικό της μήνυμα στους ακολούθους που έχει η ίδια στο TikTok, στα social media δηλαδή.
1: Και αυτό θα ακούσουμε.
3: Και αυτό θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μείνετε πατέρα Φανούρη να το ακούσουμε μαζί.
4: Σήμερα άκουγα Πειραϊκή Εκκλησία πάλι και μιλούσε ο πάτερ Φανούρης που πραγματικά θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω, πάρα πολύ θέλω να τον γνωρίσω και θα κάνω μια προσπάθεια να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στον Πειραιά να τον γνωρίσω, πραγματικά το θέλω τόσο πολύ, να του χιλιοφιλήσω τα χέρια του, να του χιλιοφιλήσω τα χεράκια του αυτά, τα ευλογημένα που έχει ανοίξει τις κεραίες του μαζί με την πρεσβυτέρα του και ακούν και αφουγκράζονται τον πόνο και την ανάγκη του κόσμου εκεί έξω. Τον πόνο και την ανάγκη του. Μιλάει λοιπόν σήμερα η εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας για ένα παλικάρι του Παναγιώτη που είναι 40 χρονών σαν και εμένα, που γεννήθηκε φυσιολογικά σαν και εμένα, χωρίς κάποιο πρόβλημα, που όμως μια ασθένεια τον έκανε να είναι παράλυτος και ανάπηρος. Χρειάστηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από μια ασθένεια, αφού τον καθήλωσε και τον έκανε ανάπηρο, γιατί δεν γεννήθηκε, έγινε ανάπηρος αυτός ο άνθρωπος, έγινε άνθρωπος με αναπηρία από μια ασθένεια, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν γεννιέσαι αλλά που γίνεσαι στην πορεία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε μία επέμβαση μετά από όλα αυτά που του ήρθαν στη ζωή του, έκανε μια επέμβαση η οποία του δημιούργησε μια λίμωξη, αυτό το μικρόβιο που παίρνουμε τέλος πάντων στα χειρουργεία, και έμεινε 2,5 μήνες από ό,τι άκουσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ανοίγει το σώμα του και να έχει κατακλύσεις. Ο Πάτερ Φανούριος λοιπόν εδώ κάνει έκκληση τον κόσμο, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί τα ποσά για τις αλυφές, οι γάζες, όλα αυτά που χρειάζονται για να καθαριστούν σωστά οι πληγές αυτού του ανθρώπου, χρειάζονται χρήματα. Αν εσύ έχεις έναν άνθρωπο που θέλει, έχεις χάσει μάλλον έναν άνθρωπο που θέλεις να κάνεις κάποιο μνημόσυνο, κάποιο συγχώριο για την ψυχούλα του, από το να κάνεις κάτι σαν τραπέζι, σαν καφέ, σαν τέλος πάντων μνημόσυνο, με ό,τι, με την οποιαδήποτε έννοια την ορίζετε εσείς στο μυαλό σας, είναι προτιμότερο να κάνεις μία δωρεά σε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό το παιδί δεν έχει κανέναν στη ζωή, είναι ορφανός, είναι μόνος του, είναι εντελώς μόνος του, είναι 40 χρονών. Γεννήθηκε όπως εγώ και εσύ, μια χαρά. Στην πορεία η ασθένεια τον έκανε ανάπηρο και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του καθημερινά, γιατί μία μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του. Σας παρακαλώ, όσοι σ' ακούτε εκεί, θα προσπαθήσω να βρω τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας και θα σας τα βάλω στη σχόλιο για να προλάβει να ανέβει αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να ακούσει ο κόσμος την ανάγκη που έχει αυτός ο Παναγιώτης, αυτό το παλικάρι, το 40χρονο παλικάρι. Αν λοιπόν εσύ ακούς και θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του πατέρα σου, του πάπου σου, γιαγιά σου, του άντρα σου, του παιδιού σου, κάνε αυτό. Βοήθησε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν έχει βοήθεια από κανέναν και ξέρετε ποια κυρία τον βοηθάει? Η μαμά ενός άλλου τετραπληγικού παιδιού, του Στέλιου. Η μαμά που γνωρίζει τον πόνο του παιδιού, το παιδί της γεννήθηκε, το στελάκι της γεννήθηκε με αναπηρία. Αυτή η γυναίκα πάει και βοηθάει τον Παναγιώτη. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, όσες έχετε την οικονομική δυνατότητα, επικοινωνήστε με την Πειραϊκή Εκκλησία ή με τον Πάτερ Φανούριο στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στο Πειραιά μας, να τον βοηθήσετε. Είναι μια παράκληση μέσα από την ψυχή μου.
0: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που του θυμάται όντως, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει και από εμάς αυτή την προσπάθεια.
5: Βοήθησε και εσύ.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ακούσατε τους ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή άκουγε μέσα από το αυτοκίνητό της και ανέβασε ένα TikTok για να στείλει ένα μήνυμα και σε άλλους φίλους, ακολούθους που ακολουθούν τα social media, για να στείλει ένα μήνυμα, το οποίο γεννήθηκε εδώ μέσα από το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα από τη δική σας ανησυχία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.
0: Τι να πω, όταν την είχαμε πληρώσει καλέ. Θα είναι καλά.
3: Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να πληρώνεις κάποιον ή να, να υπάρχει αντίτιμο κάποιος ακριβώς για να μπορέσει να αναδημοσιεύσει την αγάπη.
0: Έτσι.
3: Πρέπει να πω ότι αναδημοσίευσα και εγώ το δικό της TikTok στη δική μου σελίδα στο alfieris.dimitris, γιατί θεώρησα ότι είναι αυτό που λέμε, ότι εκείνη με το δικό της τρόπο προσπάθησε να στείλει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας ίσως να είναι και το πιο ουσιαστικό και το πιο ηχηρό, γιατί με τέτοιες κινήσεις αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Θεός προνοεί και μας αγκαλιάζει όλους και με τον έναν ή άλλο τρόπο δίνει λύσεις, πατέρα Φανούρη. Και έτσι ευχόμαστε και για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί, αμήν, το οποίο είναι παραπληγικό.
2: Και ήταν πολλούς μήνες στο νοσοκομείο και είχε ανοίξει το
3: καημένο. Και είδαμε τις πληγές, τις ανοιχτές πληγές, είδαμε τις κατακλύσεις του. Είδαμε. Και όπως η ίδια η ακροάτρες Πυριακής Εκκλησίας αναμετέδωσε μέσα από το TikTok της, μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι επίσης βασανισμένη, mm-hmm, που περιπείται
2: τον
3: τετραπληγικό γιο της, ο οποίος έγινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο, και η οποία γνωρίζει τον πόνο, γνωρίζει τη δυστυχία, την αγωνία και το μέγεθος του προβλήματος, ήρθε ως νέα Σαμαρίτιδα να επουλώσει τις πληγές ενός άλλου παιδιού που δεν είναι δικό της παιδί, και έκανε τον πόνο και του άλλου παιδιού διπλό πόνο, ένα για το δικό της παιδί και ένα για το ξένο παιδί. Ίσως αυτός ο πόνος ήταν και το μεγαλύτερο φάρμακο όμως, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
0: Το τώρα θα σας πω, ναι. Αυτή την ακρότητα, πώς είναι το όνομα της, να την μνημονεύουμε λίγο, παιδε. Βέβαια, την ευχαριστούμε. Κάπως έτσι, όπως το περιγράφεις μάλλον, κάπως έτσι το βιώνουν και όλοι οι ακροατές μας. Εύχομαι δηλαδή, το μας βοηθάει η εκπομπή αυτή, έτσι λίγο να ευαισθητοποιηθούμε, λίγο να συμμετέχουμε σε αυτό που ακούμε.
1: Η κυρία Ζωή.
0: Ζωή. Δεν την ευχαριστούμε, την μνημονεύουμε. Γιατί και αυτό είναι έτσι μια διάδοση του Ευαγγέλιου. Μια, να είδατε, ακούσαμε την Αγία Φωτεινή την Κυριακή. Αυτό που βίωσε, αυτό που ξεδίψασε εκείνη, να το μοιραστεί μετά και μάλλον. Και μαρτύρησε όλη η οικογένεια έτσι μετά, το παράδειγμα της. Νομίζω αυτό, αν ο καθένας βιώσει τη χάρη του Ευαγγελίου μετά, αυτό καλύτερα, γίνει μάρτυρας μετά αυτό που βίωσε. Δεν χρειάζεται με τα λόγια, νομίζω, κάτι παραπάνω. Το παράδειγμα μετά τα λέει όλα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για την βοήθεια και για τον Παναγιώτη και για όλους έτσι τους ανθρώπους που...
3: Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχετε και ένα μεγάλο χρέος σε ένα ξενοδοχείο από τις φιλοξενίες που συνεχίζονται. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να δούμε ποιοι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας παραμένουν στο σκοτάδι αφού δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ποιοι άλλοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο σκοτάδι αφού έχετε στα χέρια τα δικά σας ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΙΔΑΠ, παραγγελίες για ενίκεια, κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα γίνει έξωση και θα βρεθούν μαζί με τα παιδιά τους στο δρόμο αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ενοικίου, αφού κάποια ασθένεια δυστυχώς αποτέλεσε την αιτία να παραμείνουν καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι.
0: Λίγο πολύ όλα αυτά στο ξενοδοχείο μένουν άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσκολεμένοι, έτσι κυρίως ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας. Δηλαδή να σκεφτείτε, άμα θυμάστε παλιότερα είχε μυρίσει η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτή την βοήθεια των ακροατών μας στα ξενοδοχεία.
3: Μιλάτε για τη γιαγιά.
0: Η γιαγιά, ναι.
3: Η γιαγιά με τα τέσσερα εγγόνια εκ των οποίων...
2: Όχι, αυτή είναι η γιαγιά
0: που
2: είναι στο νοσοκομείο.
0: Πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό ότι βοηθούν οι ακροατές μας. Και όσο μπορούν τη διακονή και μετά νοσοκομεία και αυτά. Τώρα είναι σχεδόν ανήμπορο το να περπατήσει τους άνθρωπος. Πού να πάει. Και είτε με το φαγητό, είτε με τη βοήθεια. Και κυρίως αυτό με το ξενοδοχείο, που είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για έναν άνθρωπο. Να μην ξέρει την ηλικία στον δρόμο. Και σαν την κυρία Λένη και άλλοι έτσι ηλικιωμένοι, άστεγοι δηλαδή, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μετά, όπως είπατε, οι λογαριασμοί του ρεύματος, πάρα πολλές οικογένειες έτσι πάρα πολύ δυσκολεύονται, είτε κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, με τα ενίκια τους και με τους λογαριασμούς του νερού δυστυχώς. Δύσκολες περιπτώσεις, αλλά έχει ο Θεός, έτσι εμπιστευόμαστε τη χάρη του και τη βοήθεια των ακροατών μας και με τα θαύματα που επιτελούνται.
3: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα.
7: Εμείς.
3: Φανούρια, για την αγάπη σας, για το ανίστακτο ενδιαφέρον σας προς τον συνάνθρωπο, και είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα γίνουμε έτσι ένα λιθαράκι στα χέρια σας ως λύση που θα μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ακουμπήσει πάνω σας, έχουν ακουμπήσει την Εκκλησία, έχουν εμπιστευτεί την Εκκλησία και είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε και το φαγητό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ζητάμε χέρια των εθελοντών μας, οι οποίοι και τους θερινούς μήνες πολλοί φεύγουν. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να προσφέρουν τα συσίτια προκειμένου να μαγειρέψουν, να συσκευάσουν, να μοιράσουν. Οπότε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει. Όχι τον πατέρα Φανούριο, ούτε τον Κώστα, ούτε τον Μαρέο, τον Δημήτρη, ούτε κανέναν, ούτε τον απλό έτσι συνάνθρωπό μας ο οποίος έχει ανάγκη. Βοηθάμε τον ίδιο τον Χριστό, βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας. Και αυτό ας έχουμε στο μυαλό μας, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
7: Ευλογία νομίζω όλα αυτά που περιγράφουμε και όλα αυτά που παρακαλούν και ακούν οι ακροατές μας, να είτε από ένα αυτοκίνητο, είτε από το σπίτι, από που δείχνει ο καθένας, έτσι μια ευκαιρία, όπως έγινε με την Αγία Φωτεινή, μια ευκαιρία να μας προσκαλέσει ο Χριστός να μας ζητήσει κάτι, να πρώτο ο Χριστός μας ζητάει. Μας ζητάει για να μας δώσει βέβαια, αλλά εκείνος από την αγάπη και την ταπείνωσή του, έτσι πέφτει για να μας ζητήσει εκείνος τη βοήθειά μας.
3: Μια ευκαιρία λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στον ίδιο τον Χριστό, πατέρα Φανέρη, να έχουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
1: Ευλογείτε.
7: Για όλα, για όλα.
3: Και να ζητήσουμε τον πατέρα Νικόλο να κλείσει τη σημερινή εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά. Αφού πρώτα ευχαριστώ τη Μαρία τη Χαρτζοπόλη που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος της δράσης τοπικής μας εκκλησίας.
1: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, εφόλης της ύλης.
3: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής πίσω από την κονσόλα του ήχου βρέθηκε ο Τάσος Γιάκας, ενώ όχι ψέματα, δεν βρέθηκε εσύ, ο Παναγιώτης Γιάννης. Εσείς μην, ένα λάθος έκανα, ζούμε την δεύτερη ώρα, ο Τάσος Γιάκας. Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει πιστή εργάτρια, αθόρυβη αλλά ουσιαστική. Στο διακόνημά της να δίνει πληροφορίες με την Ευγένεια που τη διακρίνει να απαντάει και να ενημερώνει όταν καλέσετε στο 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640.
3: Πατέρα Νικόλαε.
8: Να κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: «Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Καλό μεσημέρι σε όλους».
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Ώρα Ελλάδος 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεός σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείς.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις.

Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για το χρίσμα, για την ειδική αυτή ακολουθία μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το χρίσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την τριχοκουρία και για την ένδυση.

Στην τάξη του ευχολογίου μας, μετά το χρίσμα, ακολουθεί η ευχή της τριχοκουρίας και η τριχοκουρία στο νεοφώτιστο, ενώ η νεότερη η τάξη, αυτή που συνηθίζεται να τελείται στους ναούς μας κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, μας λέει ότι μετά το χρίσμα ακολουθεί η τριχοκουρία, αλλά η ευχή της τριχοκουρίας αναγνώστηκε μυστικός την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την τροχοκουρία και ας διαβάσουμε την ευχή, η οποία λέει: «Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσα στον άνθρωπο εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετεί τη λογική ψυχή, κεφαλή μεν επί την ψηλωτάτων θείς και ναυτή τας πλείς των αισθήσεων καθιδρύσας, μη παρεπιδιζούσας αλλήλες, τες δε θρηξή την κεφαλήν οροφό σας, προς το μη βλάπτεστε τις μεταβουλές των αέρων και πάντα τα μέλη αυτό χρησίμως εμφυτεύσας, είναι αδιαπάντων ευχαριστή εσύ το Αριστοτέχνη. Αυτός δέσποτα, ο δια του στεύους εκλογή σου Παύλου του Αποστόλου, εντυλάμενος ημίν πάντα εις δόξα σοι ποιήν, τον προσελθούντα δούλο σου τάδε, απαρχήν πείσαστε κύραστε την κόμη της κεφαλής αυτού, ευλόγησον άμα το αυτού αναδόχο, και δώσ' αυτής πάντα μελετάνειν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σοι πράτην, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνα στον αιώνων. Αμήν». Η τελετή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, γινόταν και επί των ημερών του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτού του πολύ σημαντικού λειτουργιολόγου μας έχει χαρίσει πραγματικά θησαυρούς με το έργο του στην λειτουργική. Γινόταν λοιπόν μετά το χρίσμα, σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή το Χριστό ή κάνοντάς το ως μια σφραγίδα, αφού τα μαλλιά κόβονται σταυροειδώς. Οι κώδικες όμως τοποθετούν τις ευχές της τριχοκουρίας μετά την ακολουθία της απόλουσης και έτσι αυτή θεωρείται η κατακλίδα όλων των βαπτισματικών τελετών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θεωρείται η τριχοκουρία και η ευχή της τριχοκουρίας ως μια μεταβαπτισματική ακολουθία. Λοιπόν, και η κατακλίδα αυτή γίνεται πράγματι με μια συμβολική θυσία, με την κοπή των μαλλιών ως απαρχή και θυσία, ως αναθυμίασης όλου του σώματος, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να δούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μαλλιά στο σώμα του ανθρώπου. Είναι έκφραση και σύμβολο της ομορφιάς του ανθρώπου. Υπάρχει ένα εντός αγωγικών μυστήριο των μαλλιών ως ένας από τους θεμελιακούς τρόπους αυτοέκφρασης, αυτοκατάφασης και ταυτότητας, μας λέει ο σύγχρονος θεολόγος και λειτουργιολόγος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Το σύμβολο αυτό του πεπτοκότος κάλους θυσιάζεται και γίνεται η απαρχή της καινούργιας ζωής που φέρει τη σφραγίδα και την εικόνα της ομορφιάς του Θεού, της δόξας την οποία αποκαταστάθηκε ο άνθρωπος με το βάπτισμα στο αρχιέτυπο κάλος. Ο άνθρωπος είναι πράγματι εικόνα της ομορφιάς του Θεού, κάτι που τονίζεται έντονα και στην πρώτη ευχή της τριχοκουρίας: «Δέσποτα Κύριε ο Θεός μόν, ότι εικόνη σου τιμήσας τον άνθρωπον», η οποία και είναι ένα ύμνος στο Θεό που τίμησε τον άνθρωπο με την εικόνα του και τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, αλλά είναι και ένα ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρώτιστο κάλος. Είναι κρίμα αυτή την ωραιότητά του να μην τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, αλλά καθημερινά να την εξευτελίζει με κάθε είδους δαιμονική ασχήμια. Για την Εκκλησία λοιπόν τα μαλλιά προσφέρονται ως αντίσταση σε αυτή την πρόκληση του κόσμου, ως ένδειξη ευχαριστίας στον Αριστοτέχνη Θεό που έπλασε και ανέπλασε τον άνθρωπο ως ένα είδος αυτοπαραίτησης από τα πράγματα του κόσμου. «Παν περιττών των ενιών απορρίπτει», μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Τα της κουράς, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών,
γέννηται εις ασφάλειαν των αισθητηρίων. Έρχεται δηλαδή αυτή η τελευταία συμβολική πράξη του βαπτίσματος ως σφραγίδα ασφαλείας, εγγύησης και περιφρούρησης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ως έναυσμα, δυνατότητα και δύναμη να διαφυλάξει την ψυχή και το σώμα του καθαρά και άγια, όπως ακριβώς γεννήθηκαν και αναπλάστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο νερό της Κολυμβήθρας. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως ο αγώνας για την πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην εσωτερική του προσπάθεια να διατηρήσει πάνω του τη χάρη του βαπτίσματος και να καταξιωθεί ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Οι κίνδυνοι τώρα που απειλούν να διαλύσουν ό,τι κέρδισε ο άνθρωπος με το βάπτισμα είναι πολλοί, εάν δεν υπάρχει δέουσα εγρήγορση και επαγρύπνηση εκ μέρους του. Το όραμα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να χαθεί στις παγίδες και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Είναι γεγονός, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος κατασκηνώνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και είναι αόρατη από τους δαίμονες και γεμίζει τον άνθρωπο με θεία αγαλίαση και πόθο. Αλλά οι δαίμονες εμφολεύουν στις αισθήσεις του σώματος και από εκεί πολεμούν την ψυχή. Και όταν ημάς εύρωσιν μάλιστα αμελός και ολιγορός των δρόμων της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν εχμαλωτίζουσι βιαίως αυτήν εις αμυθέλη, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής, στους ασκητικούς του λόγους. Είναι αναγκαία λοιπόν η πνευματική εγρήγορση, η ασφάλεια των αισθητηρίων και η άσκηση στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός με το βάπτισμα. Συνταφήκαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Χριστό εν το βαπτίσματι και αναστηθήκαμε μαζί Του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πρέπει να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης με τον Χριστό. Τη ζωή τη νέα και αληθινή που έχει ως καρπό τον αγιασμό μας. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στίχο 22.

Όπως είπαμε και λίγο πριν, το νόημα της τριχοκουρίας είναι η αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Ο άνθρωπος που βαπτίστηκε και μυρώθηκε, ευλογήθηκε από το Θεό εν πάση ευλογία πνευματική. Σε αυτό το πέλαγος των θείων ευλογιών ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και με αισθήματα ευγνωμοσύνης αφιερώνει στο Θεό τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι γράφει για την τριχοκουρία ότι ο ιερεύς κήρυει τα στρίχα στις κεφαλής του νεοφωτίστου σταυροειδώς αφενός, διότι έχει κεφαλή τον Χριστό και οφείλει να προσεύχεται ασκεπής, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αφετέρου δε κάνει αυτή την κουρά σαν μια σφραγίδα, διότι τον κήρυει σταυροειδώς για να απορρίπτει από το νου του κάθε περιττή έννοια. Ακόμη, η κόμη προσφέρεται από το βαπτισθέντα στο Θεό, τελειώνει ο Άγιος Σημεών, ως αρχική θυσία του ανθρωπίνου σώματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία των διατάξεων του Ιουδαϊκού νόμου για τον καθαρισμό των λεπρών, γράφει ότι ο ρατισμός του λεπρού με το ζών είδωρ, μετά τον οποίο ο λεπρός εθεωρείτο και κατά τον νόμο καθαρός, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι καθαρούς και ημάς αποφαίνει ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος ημάς αγιάζουν. Μετά το ρατισμό με το είδωρ, ο νόμος όριζε τα εξής: «Πλύνει ο καθαριστής τα ημάτια αυτού και ξηριθήσετε αυτού πάσαν την τρίχαν και λούσετε εν ύδατι και καθαρός έστε και με τα ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολή». Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει: αφού έχουμε ήδη καθαριστεί με το Άγιο Βάπτισμα, αποβάλουμε μαζί με τα άλλα αμαρτήματα τις ειδονές που έμφυτες έχουμε μέσα μας, οι οποίες συμβολίζονται με τις τρίχες της κεφαλής. Αυτό το ενεργεί σε μας ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός, δραστικός και κοπτερός λόγος, ο οποίος αποκόπτει τις αμαρτίες και απαλλάζει το νου μας από την ακαθαρσία των παθών. Ξερισμένος λοιπόν ο λεπρός θα εισέλθει στην παρεμβολή, διότι ενωνόμαστε με τους Αγίους αφού πρώτα έχουμε καθαριστεί και συντρώγουμε με το όσιο και ιερό γένος των πιστών, και έτσι εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, αλλά όχι και στις ουράνιες μονές, διότι αυτό το δώρο, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρεύς, θα δοθεί στους Αγίους κατά το μελλοντικό αιώνα.

Η ευχή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρωτόκτιστο κάλος. Είναι ένας ύμνος στο Θεό για τον άνθρωπο που τον τίμησε με την εικόνα του, που τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, όπως είπαμε, σώμα του οποίου όλα τα μέλη είναι κατάλληλα για να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον αριστοτέχνη δημιουργό. Η τριχοκουρία είναι η πρώτη ευχαριστία του Θεού από τον νεοφώτιστο για τη δωρεά της καινής εν Χριστώ ζωής του.

Ας μιλήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, και για την ένδυση. Στη νεότερη λοιπόν τάξη, αυτή η λειτουργική τάξη, η οποία ακολουθείται κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος στους ναούς μας, αναφέρει ότι μετά το χρίσμα, μετά τη βάπτιση, μετά το χρίσμα, μετά την τριχοκουρία, ο ιερέας δίνει τα ενδύματα του νεοφωτίστου, έτσι ώστε εκείνος να πάει να ενδυθεί. Η ένδυση του νεοφωτιστέντος σήμερα, όπως είπαμε, γίνεται μετά σίγουρα το χρίσμα, ενώ στην αρχαία εκκλησία και μέχρι τη γενίκευση του νηπιοβαπτισμού, αγαπητοί ακροατές, γινόταν αμέσως μετά το βάπτισμα και πριν από το χρίσμα. Είναι όμως χαρακτηριστικός και ενδιαφέρον ο συμβολισμός και η σημασία αυτής της πράξης. Πριν το βάπτισμα, έβγαζαν οι φωτιζόμενοι τα ρούχα τους σε ένδειξη απέκδησης του παλαιού ανθρώπου. Τώρα, μετά το βάπτισμα, φωτισθέντες και αναγεννημένοι εν Χριστώ ενδύονται καινούρια λευκά ρούχα, τα λεγόμενα εμφώτια ή φωτίκια, σύμβολο του νέου ανθρώπου. Η αρχή του συμβολισμού αυτού βρίσκεται στον προφητικό λόγο «Ενέδισέ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης» και στο λόγο του Αποστόλου Παύλου «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η εικόνα του «Ενδύεσθε των Χριστών» προέρχεται από τις παραστάσεις των μυστηριακών τελετών του ελληνιστικού κόσμου. Κατά το τελευταίο στάδιο της μύησης, ο μυούμενος τότε έκανε ένα καθαρτήριο λουτρό και ντυνόταν κατόπιν τα ενδύματα της θεότητας. Εκείνο όμως που ζητούσαν οι άνθρωποι στις μυστηριακές θρησκείες, φορώντας τα ενδύματα του Θεού ή της Θεάς για να αντλήσουν δύναμη, προσφέρεται τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον ίδιο τον Χριστό μας, με τρόπο πιο αυθεντικό και με αντίκρισμα σε πραγματικότητα ζωής. Κατά παράδοση λοιπόν, τα ρούχα που ενδύεται ο νεοφώτιστος θα πρέπει να είναι χρώματος λευκού, όπως ήταν και τότε οι λευκοί χιτώνες. Ο λευκός λοιπόν χιτώνας είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ως φως και λαμπρότητα ενδύεται ο βαπτιζόμενος μετά την Ανάστασή του από το νερό. Αυτόν το Χριστό ενδυόμεθα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το τροπάριο «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον», που ψάλεται κατά την ώρα που παραδίδει τα ενδύματα ο ιερέας, και είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, είναι ένας σειρμός της έκτης οδής του πλαγιού τετάρτου ήχου, και ψάλεται και για πρακτικούς λόγους εκείνη την ώρα, για να καλύψει κατά κάποιον τρόπο το χρόνο της ένδυσης, αν και είπαμε ότι τώρα δεν συμβαίνει τόσο αυτό με την νεότερη τάξη. Μιλά ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, για αυτό το φωτεινό ημάτιο του Χριστού στη μεταμόρφωση, το οποίο τώρα ενδύεται και ο φωτιζόμενος. Τα λευκά ρούχα έρχονται ακριβώς να τονίσουν συμβολικά τη νέα εν Χριστώ μεταμορφωμένη ζωή του βαπτισμένου ανθρώπου, τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο νεοφώτιστο, την αποκατάστασή του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ και φορούσε τη στολή, την πρώτη και θεοήφαντον, αλλά την έχασε με την παρακοή και τη συμβολή του εχθρού. Διαφαίνεται επίσης τα καινούργια λευκά ενδύματα και αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της λαμπρής ένδυσης, η εικόνα της μέλουσας δόξας, της αυθαρσίας και της αθανασίας που μας παρέχει το ζωοποιό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία διαβλέπει στο λευκό το ένδυμα των λυτρωμένων στον ουρανό, οι οποίοι στέκονται
ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Στο τυπικό τέλος αυτό του λευκού χιτώνα και της μεταβαπτισματικής ένδυσης αποκαλύπτεται η τριπλή διάσταση της κλίσεως του ανθρώπου εν Χριστώ, η βασιλική δηλαδή διάσταση, η ιερατική και η προφητική. Το λινό πανοφόρι του βασιλιά Δαβίδ, αυτό που διαβάζουμε στην τέταρτη βασιλειών στο έκτο κεφάλαιο, τα ιερατικά ενδύματα του Αρών και των ιών του, αυτό που διαβάζουμε δηλαδή στο βιβλίο της Εξόδου, ο μανδύας του προφητηλία που διαβάζουμε στην δεύτερη βασιλειών, βλέπουμε να πραγματώνονται εν Χριστώ με το βάπτισμα και με το χρίσμα, έτσι μας καταστεί ο Κύριος μας βασιλείς και ιερείς, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιερέτευμα, έθνος Άγιον. Ο άνθρωπος τώρα, αναγεννημένος στην Κολυμβήθρα, αποκαταστημένος στο άρρητο κάλος του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην καινούρια και υψηλή κλίση, στην καινούρια και υψηλή κλίση του εν Χριστώ, να είναι πράγματι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, άλλας και φως του κόσμου τούτου, να είναι συνεπής στη διακονία και την ευθύνη που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα αξιώματα του Χριστού, να αισθάνεται ότι κατάγεται από τον Βασιλέα Χριστό και ότι θα συμβασιλεύσει μαζί του ως κληρονόμος της αιώνιας βασιλείας. Θα πρέπει να ζει, θα λέγαμε, ως ιερέας με την ηθική έννοια του όρου, δηλαδή ως ιερέας του δικού του σώματος, έτσι ώστε πάντοτε να ιερουργεί τη δική του σωτηρία, προσφέροντας τον εαυτό του θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστο το Θεό. Είναι έτοιμος τέλος να κάνει πράξη το προφητικό του αξίωμα, γενόμενος μάρτυρας του λόγου της αληθείας, υπερασπιστής της πίστεώς του, κήρυκας της χάρτος του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας, όπως διαβάζουμε στο πόνημα του καθηγητού κυρίου Καρμύρη, η θέση και η διακονία των λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όταν ο άσχητος ιός της παραβολής επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε στοργικά. Και μόλις ο άσχητος ομολόγησε ότι αμάρτησε στην πατρική του αγάπη και δεν πρέπει να ονομάζεται παιδί του, ο πατέρας είπε προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτύλων εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και να έγκατε στο μόσχον των συντευτών θύσατε και φακώντες εφρανθόμεν ότι αυτός ο γιος μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και βρέθη». Στα λόγια αυτά της αγάπης του Θεού Πατρός, οι θεοφόροι πατέρες διέκριναν την χάρη των Αγίων Μυστηρίων με τα οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στο πατρικό οίκο, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία μας. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία. Η στολή πρώτη με την οποία ενδύει ο πατέρας το παιδί που επέστρεψε κοντά του είναι η χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Ο πατήρ των νυκτερμών, συγκαταβαίνοντας, προϋπάντησε τον άσωτο, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, να τον ενδύσουν με την πρώτη στολή, δηλαδή τη στολή της υιοθεσίας, μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο δακτύλιος είναι τα δώρα και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ο δε συντευτός μόσχος είναι ο Χριστός, το άμμομον ιερείων, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο θυόμενος και αισθιόμενος, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στον πατρικό οίκο με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και ενδύεται τη στολή της αρχικής δόξης του. Με το Άγιο Χρίσμα παίρνει το δαχτυλίδι, δηλαδή τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και με τη Θεία Κοινωνία συμμετέχει στην Τράπεζα του Χριστού. Ο Ουράνιος Πατέρας μαζί με τους δούλους του εφραίνεται για την επιστροφή του παιδιού του.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά και θα ολοκληρώσουμε για την ένδυση στην επόμενη μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας ραδιοφωνική συντροφιά, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τέθει σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Θα τέθει σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύρειας του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός Αναστάσεως του Κυρίου του ομονίμου κημητηρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός στις εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νίφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέωτες Εσπερινός Ιερά Παράκληση και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σαραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού για Τριάδος Πειραιώς. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τιμή ακάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη σε βία στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας έως στις 22 Μαΐου. Σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης σε Γάλλιο για την εορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Γατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδοντος Αμάρτων Γατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα Ψευδάδελφοι και Ψευδαπόστολοι στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη 19 Μαΐου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Φανεωρίου Δραπετσόνας, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Αφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο γεωρητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, επίσης στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου Αττικής, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Εντονίου Περιστερίου, Αγίου Διονυσίου Αχαρνών, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Δήμου Μεταμορφώσεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Στον Ιερό Ναό Γιουιανού Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των Ποντίων 106 χρόνια, μία ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από σήμερα στις 7 που θα πραγματοποιηθεί υποδοχείως στις 22 Μαΐου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών Βιωτίας θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως έως την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Αγίου Σάβα Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Φιλίππου στην Οδό Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλεο. Επίσης, ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου και επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου εορτάζει το αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και ο Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως στη Χριστιανική Ένωση Γονέων Πειραιά, Φίλωνος 34α. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονούς, σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και το Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού. Και αύριο το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου σηκώνει τα τηλέφωνα. Ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Μένετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο με τίτλο «Όπως τον έζησα. Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης». Μιλάμε για τον μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και σχετής της Παύλο. Πρόκειται για συλλογική έκδοση από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, από ανθρώπους που γνώρισαν τον Μητροπολίτη Ισανίου όσο ζούσε, τον έζησαν από κοντά και μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μαζί του.

πρόκειται για συζητήσεις του επιμελητή του τόμου, Ηλία Λιαμή, του καλού μου φίλου, ο οποίος έχει φροντίσει για ένα ακόμη βιβλίο για τον Σισανίο, Παύλο, που, όπως λέει και ο ίδιος, συμφωνώ και εγώ που το διάβασα ολόκληρο και όχι μόνο μία φορά, ότι είναι το καλύτερο από όλα όσα κυκλοφορούν κατά την προσωπική μας άποψη, και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά, ασφαλώς. Είχαμε μείνει στη συζήτηση του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Νομίζω, σεβασμιότατε, πως το ενδιαφέρον του για την ενορία υπήρξε εφάμιλο με το ενδιαφέρον του για την νεολαία. Ως προς αυτό είμαι και εγώ μάρτυρας. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω μέσω της κοινής μας δράσης στα πλαίσια της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, στην οποία επί σειρά ετών ήταν γραμματέας. Ξέρετε, δεν είναι τόσο η δραστηριότητα και η οργανωτικότητά του σε θέματα νεανικών δράσεων. Αυτό που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους και η επίδραση που είχε σε αυτούς ο λόγος και γενικότερα η στάση του. Όντως ήταν κάτι σχεδόν θαυμαστό. Μπορούσε να πείθει, να παρακινεί και να γίνεται αποδεκτός από νέους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουμε πόσο επιφυλακτικοί είναι όταν ακούν έναν ξύλινο, διδακτικό και στεγνό κατηχητικό λόγο. Στη δική του περίπτωση όμως, ο λόγος του υπήρξε βιωματικός, καρδιακός και βαθύτατα αγαπητικός. Νομίζω όμως πως ο καθοριστικός παράγοντας επιρροής του ήταν το πατρικό του ενδιαφέρον και η ικανότητά του να μιλά με τους νέους ανθρώπους ως συνομήλικος. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Όντως, η αγάπη του για την νεολαία είναι γνωστή και πανθομολογούμενη. Ήξερε όχι μόνο να τρέχει, αλλά και να κατεβαίνει. Ήξερε να φτάνει στο επίπεδο των παιδιών, όχι για να τα κολακέψει, αλλά να τα ανεβάσει. Στη συμπεριφορά του αυτή βρήκα ακριβώς την εφαρμογή αυτού που ακούμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Ήρθε ο Κύριος στη γη και έγινε άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος όλους εμάς. Γι' αυτό δεν είχε ποτέ στεγανά. Δεν αρνιόταν την επικοινωνία με παιδιά και νέους οποιασδήποτε ηλικίας και ιδιαίτερα με παιδιά παγιδευμένα σε καταστάσεις δύσκολες, καταστάσεις εξάρτησης από τα ναρκωτικά, καταστάσεις λύπης ή θυμού εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων και διαζυγίων. Αγαπούσε τις νεανικές δράσεις, τις συναντήσεις σε κατασκηνώσεις, σε ομάδες. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν γι' αυτόν ένας ιδιότυπος άμπονας, από τον οποίο πάντοτε απίφθινε λόγο ουσιαστικό και κυρίως γνήσια πατρικό. Το περιεχόμενο του λόγου του ήταν θεολογικό χωρίς να είναι από κόσμο. Γνώριζε πώς να μιλήσει τη γλώσσα των παιδιών, όχι μόνο ως προς τις λέξεις, αλλά και ως προς τον τρόπο που σκέπτονται και κατανοούν τον κόσμο. Προκειμένου να τους μεταφέρει νοήματα που βρίσκονται έξω από την καθημερινότητά τους. Είχε το χάρισμα να μεταφέρει διαχρονικές αλήθειες του Ευαγγελίου στο σήμερα, χωρίς να το εκοσμικεύει. Μπορούσε να το προσφέρει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν πνευματικές απαντήσεις σε καθημερινά πρακτικά ερωτήματα, φόβους και αγωνίες. Λιαμής. Νομίζω πως ακριβώς γι' αυτό διψάει ο σύγχρονος άνθρωπος, για άμεσες και πρακτικές απαντήσεις. Κυρίως όμως, διψάει για παρουσία ανθρώπων που πείθουν πως αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και τις αγωνίες και προσφέρουν αληθινό διέξοδο. Και για όλα αυτά, προϋπόθεση αποτελεί η πρόσληψη του παρόντος, δηλαδή η βαθιά γνώση της αληθινής κατάστασης του σύγχρονου κόσμου. Άλλωστε, όλη αυτή η συμπεριφορά, αυτή η στάση ζωής, αυτό το φρόνημα και ο ζήλος δεν είναι αυτά που αποτελούν την αληθινή ιεραποστολή? Χρυσόστομος. Και προεκτείνω το ερώτημά σας. Όλα αυτά δεν επαληθεύουν την αποστολικότητα της Εκκλησίας,
αλλά και τη δική μας ευθύνη που έχουμε ως μέλη της. Δεν αποτελεί αυτός ο τρόπος ζωής μία μίμηση του τρόπου που εκπλήρωσε την αποστολή του και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Απόστολοι? Τηρουμένων των αναλογιών, δεν αποδεικνύεται πως ο Μακαριστός υπήρξε ένας Απόστολος του Χριστού και της Εκκλησίας του στη δική του εποχή? Τι άλλο είναι η Ιεραποστολή από έργο προερχόμενο από αγάπη προς τον Χριστό και αγάπη προς τους ανθρώπους? Αυτό είναι που αποκάλυψε η παρουσία του Παύλου στη ζωή μας. Έναν σύγχρονο τρόπο Ιεραποστολής, στηριγμένο στο φρόνημα της πρώτης Εκκλησίας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σημερινού κόσμου. Λιαμής. Και συγχρόνως επιτρέψτε μου να πω έναν σύγχρονο τρόπο διαρκούς πατρικής αγάπης και συμπαράστασης σε καιρούς πικρής και τραγικής ορφάνειας. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, γνωρίζετε κι εσείς πόσο στερούνται την παρουσία ενός πατέρα, ο οποίος οριοθετεί, αλλά και νοιάζεται, ασχολείται. Γέμισαν οι δρόμοι των πόλεων, που ζούμε από παιδιά αφημένα στον αυτόματο πιλότο. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Συμφωνώ, αλλά και δε λησμονώ. Ένας είναι ο πατέρας όλων μας και μόνον εκείνον δικαιούμεθα διαρκώς να ονομάζουμε πατέρα. Εκείνον που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, τον πατέρα των εν ουρανείς. Κατ' οικονομίαν και κατά χάριν, όμως, γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της πατρικής παρουσίας και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί λαμβάνουμε αυτό το χαρακτηρισμό κυρίως για να αισθανόμαστε και να μην λησμονούμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους. Όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, εμπνεόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί Του την πατρική αγάπη και μέρημνά Του για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Όλοι όμως, κληρικοί και λαϊκοί, μεγαλύτεροι και μικρότεροι σε ηλικία, είμαστε αδέλφια, ως παιδιά του ίδιου Πατέρα. Αυτή ακριβώς η σχέση αποτελεί και το δεσμό μεταξύ μας. Αυτό άλλωστε μας αναγγέλθηκε και τη νύχτα των Χριστουγέννων. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως βασικός σκοπός της ενανθρώπισης του Κυρίου μας είναι να μας αποκαλύψει τη σχέση του μαζί μας ως σχέση παιδιών προς τον Πατέρα τους. Αλλά όχι μόνον αυτό. Την έλευση του Κυρίου συμπλήρωσε η έλευση του Αγίου Πνεύματος, του οποίου η πιο καθοριστική επίδραση στην καρδιά μας είναι να τη μεταβάλει σε ήχο της δικής του φωνής, που μας καλεί να απευθυνθούμε στο Θεό κράζοντας «Αβά ο Πατήρ». Λιαμής. Κατά τη γνώμη μου, στη φράση αυτή κρύβεται όλη η τρυφερότητα της σχέσης που θέλει ο Θεός να έχουμε μαζί Του. Αυτή τη σχέση βαθιάς οικειότητας, εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, πως κάθε στιγμή βρισκόμαστε στο κέντρο του ενδιαφέροντός Του. Νομίζω πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο μακαριστός Παύλος απέδειξε με τη ζωή του τη ζωντανή πραγματικότητα όλης αυτής της σχέσης. Χρυσόστομος. Και όχι μόνο αυτό. Η δική του παρουσία, αλλά και πλέον η δική του ανάμνηση, έρχονται να απαντήσουν σε μια εποχή όπου και μέσα στην Εκκλησία συχνά οι όροι πατέρας και αδελφός λησμονούνται ή ακόμα και κακοποιούνται. Βιώνουμε μια εποχή στην οποία έχει περισσέψει η τάση για κρίση και κατάκριση, αλλά και η ευθάδεια έχει ανέβει σε μεγάλα ύψη, όπου οι λαϊκοί έρχονται συχνά να διεκδικήσουν το ρόλο του κριτή, ακόμη και του οδηγού των κληρικών. Αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα στην Εκκλησία, οι κληρικοί έχουν την ευθύνη της πνευματικής πατρότητας. Ο λαϊκός είναι ισότιμος αδελφός, αγαπημένο παιδί του Θεού. Όμως άλλη είναι η θέση του μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο πατήρ Παύλος αυτά τα γνώριζε και δεν τα μπέρδευε. Γι' αυτό και στο λόγο του ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρος, κατηγορηματικός και κρυστάλλινος. Πολλές φορές, όταν τον πλησίαζαν άνθρωποι από διάφορους κοινωνικούς χώρους, πολιτικά κόμματα κλπ.,
Μετά την πρώτη ή τη δεύτερη συναναστροφή, δεν συνέχιζε την πολύ λογική ανούσια αντιπαράθεση. Και αυτό διότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Είχε απαιτήσεις. Δικαιούτο να έχει απαιτήσεις. Μέσα στην Εκκλησία, τα δικαιώματα δεν τα δίνει ο τίτλος ή το αξίωμα, αλλά η αγάπη. Ο Παύλος, κάθε μέρα και κάθε ώρα, πέθαινε για τους άλλους το όνομα της αγάπης. Με αυτό το δικαίωμα, λοιπόν, απαιτούσε και από τους άλλους, ιδίως από εκείνους που είχαν κάποιον ρόλο και κάποιο αξίωμα μέσα στην κοινωνία, να εκπληρώνουν το ρόλο τους με τιμιότητα και αίσθημα διακονίας.

Κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία την αλήθεια και την αγάπη. Λιαμής. Έχω την αίσθηση πως αυτή ήταν η απαίτησή του και από τους γονείς. Ίσως επειδή απασχολεί το πολύ με τους νέους ανθρώπους, γνώριζε πόσες δύσκολες καταστάσεις στις νεανικές ψυχές έχουν τη

αυξάνεται το παράπονο και ο θυμός. Νομίζω πως για τους λόγους αυτούς μιλούσε με αυστηρότητα προς τους γονείς. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Και προς αυτούς η στάση του υπαγορευόταν από το ίδιο σκεπτικό. Χωρίς θυσιαστική αγάπη, ο ρόλος του γονιού παραμένει άδειος, κούφιος. Στην αγάπη βρίσκονται τα μυστικά και η αγάπη κρύβει τις απαντήσεις. Η παρουσία της αγάπης λύνει προβλήματα και η απουσία της τα δημιουργεί. Γι' αυτό και όταν βρισκόταν μπροστά στο ερώτημα «Γιατί χωρίσατε», η απάντησή του ήταν πάλι με ερώτηση. «Γιατί παντρευθήκατε?» Πολλοί θαυμάζουν τις εύστοχες απαντήσεις του, αλλά και την απλότητα και την ευκολία με την οποία απαντούσε σε περίπλοκα ζητήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Οι σοφές απαντήσεις του όμως δεν στηρίζονταν μόνο στην ευφυΐα του, αλλά και στην πνευματική του σοφία. Είχε το χάρισμα να αναδεικνύει την απλότητα της ζωής και να παρουσιάζει τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία, να λύνουν τα θέματα που τους ταλαιπωρούν, αρκεί οι άνθρωποι να ανακαλύψουν ξανά την αγάπη. Η αγάπη ήταν για εκείνον το κλειδί που ξεκλειδώνει τα ερωτήματα. Αυτή θεωρούσε ως αφετηρία και προς αυτήν προσπαθούσε πάντοτε να στρέψει τους συνομιλητές του, ανεξαρτήτως ηλικίας και ρόλων. Και αυτό το πραγματοποιούσε με λόγο απλό, αλλά συγχρόνως κοφτερό οξύ. Για τους λόγους αυτούς, ήταν απόλυτα πεπισμένος πως για τη δημιουργία μιας οικογένειας τη μεγαλύτερη σημασία έχει η προετοιμασία. Στο στάδιο αυτό κρύβονται οι προϋποθέσεις ώστε να κρατηθεί μια οικογένεια. Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να σχετιστούν? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να μοιηθούν στη θυσιαστική αγάπη? Αυτό είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα αγωγής. Δεν έρχεται αυτόματα. Η Εκκλησία μας δεν διαθέτει από μηχανής Θεό για να πατήσεις ένα κουμπί και να πραγματοποιηθεί το Α ή το Β.

Διαμής. Είναι αναμφισβήτητο πως ο μακαριστός είτε στο λόγο είτε στην ποιμαντική του δράση στηριζόταν σε λίγους αλλά ακράδαντους πυλώνες. Γι' αυτό νομίζω η σκέψη του και οι ποιμαντικές του κατευθύνσεις ήταν ξεκάθαρες, σταθερές και απολύτως συνεπείς, με μια βαθιά και δουλεμένη πνευματικότητα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από το συνομιλητή του. Εννοώ δηλαδή πως δεν είχε καμία διάθεση να γίνει αρεστός σε αυτούς που τον ακούγαν. Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν κάτι που τελικά τον έκανε ιδιαιτέρως άρεστο. Διαμής, οπωσδήποτε. Ίσως διότι οι άνθρωποι από τη μία αρέσκονται να ακούν πράγματα αρεστά σε όλους. Κατά βάθος όμως εκτιμούν το λόγο της αλήθειας και θέλουν να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους ειλικρινείς που δεν αδικούν αλλά και που δεν χαρίζονται. Είπατε προηγουμένως ότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Παρόλα αυτά, είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσετε πως πολλοί προσπάθησαν να το βάλουν ετικέτα, να τον χαρακτηρίσουν και να τον εντάξουν. Χρυσόστομος. Όντως, πολλοί παρεξηγούσαν τα λεγόμενά του με την έννοια πως αναζητούσαν την υποτιθέμενη ιδεολογική του ταυτότητα προκειμένου να τον κατατάξουν κάπου. Άκουγαν ένα κήρυγμα με το οποίο κατακεράβνωνε τους πλούσιους και τους άδικους εργοδότες

Ναι, αριστερός είναι. Εγώ όμως τον άκουσα να τα βάζει και με τους εργάτες όταν δεν ήταν εντάξει και όταν είχαν ποσοστό ευθύνης στο κλείσιμο εργοστασίων, από το οποίο άλλωστε η Εύβοια ιδιαίτερα υπέφερε κατά τη διάρκεια της διακονίας του εκεί. Τότε οι άλλοι λέγαν «Με το κεφάλαιο είναι, με τους δεξιούς είναι». Μιλούσε για αγάπη και τον παρεξηγούσαν ακόμα και εκείνοι που φορούσαν το ίδιο ράσο με εκείνον. Έλεγαν «Είναι με τους αγαπούλιδες». Θα το έχετε ακούσει αυτό. Όταν ο χριστιανός μιλάει για αγάπη, η κατηγορία από άλλους χριστιανούς είναι ότι είναι με τους αγαπούλιδες, με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε πολύ επιεικείς, αγαπούλιδες και κάντε ό,τι θέλετε. Λες και ο Θεός δεν είναι αγάπη. Δεν λέει όμως ταυτόχρονα κάντε ό,τι θέλετε. Αν λοιπόν κάποιος αγαπά, δεν είναι τέτοια καλά αγαπούλης με αυτή την έννοια, αλλά προκρίνει την αγάπη πέρα από οτιδήποτε άλλο και κυρίως την καταδίκη των άλλων. Και συνεχίζει ο κύριος Χρυσόστομος. Και με αυτό υπονοούσαν πως στο όνομα της αγάπης ήταν χλιαρός και συμβιβαστικός σε θέματα αλήθειας και πίστεως. Ο Παύλος όμως κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία αγάπη και αλήθεια και ποτέ δεν χάιδεψε αυτιά. Αυτή η ισορροπία ήταν η αιτία να γίνεται τελικός σεβαστός και αγαπητός και ο κριτικός του λόγος να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Διότι εξέπεμπε αυτό που ενώνει τους ανθρώπους, την αγάπη. Ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, αλλά ήξερε να προσφέρει πάντοτε την αλήθεια μαζί με την αγάπη, ώστε να είναι επικοδομητική. Η αλήθεια χωρίς την αγάπη μπορεί να είναι απάνθρωπη και καταστροφική. Όπως και το αντίθετο, η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αληθινή. Είναι απάτη. Ο Παύλος πίστευε στη θεραπευτική δύναμη της αλήθειας και ας ήταν σκληρή. Λιαμής. Εύκολα το διακρίνει αυτό κανείς και στα κηρύγματά του. Όποιος τα ακούει, έχει την αίσθηση πως του μιλά κάποιος με ξεκάθαρες κουβέντες, χωρίς διάθεση να κολακέψει τον ακροατή του και κυρίως χωρίς έναν ξύλινο, άψυχο και αβίωτο λόγο. Αυτό είναι κάτι που λείπει πολύ και απόδειξη η μεγάλη απήχηση των ομιλιών του, ακόμη και τώρα που δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Χρυσόστομος. Συμφωνώ πως αυτή είναι η αιτία που το κήρυγμά του αναζητούν πολλοί άνθρωποι μέχρι σήμερα μέσω του διαδικτύου. Καθοδηγούσε, συνέτιζε, αλλά δεν τρομοκρατούσε. Ποτέ ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε την έννοια της κόλασης ως μέσον συμμόρφωσης και διόρθωσης. Η αιτία δεν είναι πως απέρριπτε τη διδασκαλία περικολάσεως της Εκκλησίας μας. Αντιθέτως, προσέδιδε στην κόλαση πολύ ευρύτερες διαστάσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν. Γι' αυτόν κόλαση είναι η ανικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων, αλλά και η άρνησή του να σκορπίζει την αγάπη προς τους άλλους. Ο δικός του λόγος εξέπεμπε τη χαρά της αγάπης, της δικής του αγάπης για τους ανθρώπους, η οποία του απαγόρευε να λέει όχι στην οποιαδήποτε κλίση ελάμβανε. Γι' αυτό ο λόγος του έχει ευωδία παραδείσου. Τελούσε μυστήρια και δεν έχανε την ευκαιρία να κατηχήσει το λαό. Βάπτιζε και υπογράμμιζε πως δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα, αλλά για να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Δεν δίσταζε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παρευρεθεί στις χαρές των πνευματικών του παιδιών όταν έφταναν στη στιγμή του γάμου τους. Πάντοτε επέλεγε ένα σημείο του μυστηρίου για να ανοίξει στο νέο ζευγάρι δρόμους, ώστε μετά τη χαρμόσυνη εκείνη η ημέρα να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την αγάπη τους και να μην διαλύσουν εκείνο που ο Θεός μέσω των δικών του αρχιερατικών χειρών δημιούργησε κατά την ώρα του μυστηρίου. Παλιγορούσε τους πενθούντες τις νεκρόσιμες ακολουθίες που παρευρισκόταν και υπενθύμιζε
πως ο Θεός μας παίρνει όλους στην καλύτερη μας ώρα. Πάντα τόνιζε πως για μας τους χριστιανούς θάνατος δεν υπάρχει παρά μόνο ζωή. Μία ζωή που δεν είναι μόνο προσδοκόμενη, αλλά μία ζωή την οποία μπορούμε να βιώσουμε ήδη από αυτή τη γη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την Εκκλησία θεωρούσε ως την πιο συμφέρουσα επιλογή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, διότι εξασφαλίζει ποιότητα σε αυτή τη ζωή, αλλά και ατέρμονη μακαριότητα στην άλλη, την επουράνια. Αυτό που λέει εδώ τώρα, εγώ δεν μπορώ με τις λίγες μου δυνάμεις να το καταλάβω, δηλαδή ότι ο Θεός μας παίρνει όλους την καλύτερη στιγμή. Για να το κάνει αυτό ο Θεός πρέπει να το ζητάμε, φίλοι ακροτές. Αλλιώς θα έπαιρνε τον κάθε άνθρωπο πριν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία, έτσι ώστε να μην την κάνει. Ή ο Ιούδας, ας πούμε, να πέθαινε πριν προδώσει τον Χριστό. Θαρώ λοιπόν ότι αν ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, είναι γιατί το θέλουμε και το ζητάμε να γίνει αυτό. Αλλιώς υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι, ο Χίτλερ ας πούμε, ο οποίος δεν πέθανε όπως λογικά θα περιμέναμε πριν ξεκινήσει την αιματοχυσία σε όλο τον κόσμο, αλλά μια χαρά νομίζω γλίτωσε δύο φορές από επίθεση εναντίον του πριν αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας, ευρισκόμενος σε ένα χώρο με πολλούς άλλους ανθρώπους, ο σκοπευτής αστόχησε και σκοτώθηκε ο διπλανός του. Ή εν πάση περιπτώσει δεν τον πέτυχε το Χίτλερ. Εμείς όμως οι χριστιανοί οφείλουμε να ζητάμε στις προσευχές μας από το Θεό να μας πάρει στην καλύτερη μας ώρα. Και ο Θεός μπορεί να κρίνει αναλόγως. Για εμείς. Πάντως είχε την αίσθηση μιας καθολικής εκκλησίας, δηλαδή μιας εκκλησίας που έχει κάτι να πει σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας. Μου έδινε την αίσθηση πως διακατεχόταν από την πεποίθηση μιας συνολικής μεταμόρφωσης που μπορεί να προσφέρει μόνο η εκκλησία. Εσείς τον είδατε ποτέ να αποφεύγει να αναμειχθεί σε συζητήσεις ή καταστάσεις θεωρώντας πως είναι εκτός της αρμοδιότητάς του? Χρυσόστομος. Ο Παύλος αναμίχθηκε σε όλα. Τίποτα δεν βρέθηκε ποτέ έξω από την ποιμαντική του μέρημνα. Σε κάθε κατάσταση, σε κάθε συνομιλία, σε κάθε ερώτηση, έβρισκε την ευκαιρία να δώσει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και να βρει δρόμους που οδηγούν στην ουσία και στο νόημα ολόκληρης της ζωής. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την επιθυμία του να προβληθεί ή να είναι διαρκώς παρόν. Όλες οι καταστάσεις ενεργοποιούσαν μέσα του την αίσθηση της ευθύνης.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από τη συλλογική έκδοση με τίτλο «Όπως τον έζησα» για τον μακριστό Συσσανίου Παύλο από τις εκδόσεις Αρχονταρή και το βιβλίο. Συζήτηση του Ηλία Λιαμή στο κεφάλαιο που διαβάζουμε με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Δεν είναι δυνατό να μην σας ζητήσω, σεβασμιότατε, να φέρετε στη μνήμη σας και τις τελευταίες μέρες της επίγειας διαδρομής του δεσπότη μας, καθώς τη ζήσατε από κοντά. Χρυσόστομος. Τις τελευταίες αυτές μέρες, τις 12 και στις 13 Ιανουαρίου, μας χάρισε ο Θεός να είμαστε μαζί. Θα σας δώσω λίγες λεπτομέρειες, διότι και από αυτές φαίνεται το ήθος και ο τρόπος που σχετιζόταν. Μου τηλεφώνησε λίγες μέρες πριν και μου λέει: «Στις 13 Ιανουαρίου, ο πατήρ Νικόδημος, είναι ο σημερινός επίσκοπος Σκοπέλου, πρωτοσύγγελός μου, αδελφός του Μητροπολίτη Γόρτινος Νικηφόρου, έχει το μνημόσυνο του πατέρα του και θέλω να παρευρεθώ». Του λέω: «Πάντα είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά με την ευκαιρία θέλω να σου δώσω μια εξήγηση. Δεν σε καλέσαμε στην κηδεία, και αυτό ήταν απέτηση του Νικόδημου, διότι η κηδεία έγινε παραμονές Χριστουγέννων και είχε και παλιό καιρό. Και μου ζήτησε να μην σε ειδοποιήσουμε, γιατί σίγουρα θα ερχόσουν, βάζοντας τον εαυτό σου σε ταλαιπωρία παραμονές Χριστουγέννων. Όλοι μας ξέραμε πως ήταν πρόθυμος να τρέξει σε ένα γάμο στην Κύπρο ή στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Δεν ήθελε να πάει ταξιδάκι, όχι. Ήθελε να δώσει χαρά ή σε άλλες περιπτώσεις να συμπαρασταθεί στο πρόβλημα, στο σταυρό, στη δοκιμασία. Γι' αυτό ο πατήρ Νικόδημος μου είπε να μην τον καλέσουμε, διότι εκτός των άλλων γνωρίζαμε πως οδηγεί νησταγμένα ή και κάτι παραπάνω, σχεδόν κοιμισμένος από την κούραση, και η ανησυχία ήταν μην κινδυνεύσει και μην επιβαρύνει την ταλαιπωρημένη υγεία του με κάποιο κρύωμα. Μη νομίζεις λοιπόν, του λέω, πως χαλάρωσαν οι σχέσεις μας». «Όχι», μου απαντά. «Γνωρίζω πως ο πατήρ Νικόδημος είναι πάντα διακριτικός. Ενημερώθηκα όμως ότι στις 13 είναι το μνημόσυνο, στις 12 όμως είναι και η επέτειος της ενθρονήσεώς σου και θα ήθελα και εκεί να παρευρίσκομαι». Και πράγματι ήρθε. Την ώρα που ήμασταν μαζί στο ιερό του ναού της Ευαγγελίστριας, κάτι μου ευχήθηκε και του είπα: «Αυτό που μου εύχεσαι, εσύ πρέπει να το πραγματοποιήσεις». Εκεί λοιπόν μου είπε: «Εγώ είμαι υπό αναχώρηση». Στεναχωρήθηκα και μάλιστα για δεύτερη φορά, γιατί το ίδιο πράγμα μου είχε πει και στο πανηγύρι του Μαντουδίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26 Σεπτεμβρίου που τον είχα καλέσει. Και παραδόξως, εκείνη τη χρονιά δεν μου είχε πει όχι, ενώ τις άλλες χρονιές όλο και κάτι τον εμπόδιζε. Τότε, καθώς βρισκόμασταν δίπλα-δίπλα, εκείνος χωροστατούσε και εγώ συγχωροστατούσα, μου λέει: «Ξέρεις, έχω μία αίσθηση». «Τι αίσθηση», του λέω. «Έχω την αίσθηση πως περνώ και αποχαιρετώ τους τόπους στους οποίους έχω εργαστεί». Τότε στεναχωρήθηκα και έδειξα την έκπληξή μου και εκείνος το είδε και μου είπε: «Έλα, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε και κανένα αστείο». Την επομένη του ζήτησα να λειτουργήσει στο Μαντούδι και εγώ έφυγα να λειτουργήσω σε ένα άλλο χωριό. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως με ενημέρωσαν οι παπάδες μου εκεί, ζήτησε να πάει στο κημητήριο του Μαντουδίου και να κάνει τρισάγιο για όλους τους κοιμημένους, για να τους χαιρετήσω, όπως είπε. Στις 12 Ιανουαρίου, όπως ξεκίνησα να σας λέω, αφού τελειώσαμε τη λειτουργία, καθίσαμε για καφέ. Εκεί τον είδα λίγο κρυωμένο και μάλιστα μου ζήτησε λίγο τσίπουρο για να βοηθήσει το αναπνευστικό του. Το μπουκαλάκι που του έδωσα από το εστιατόριο το βρήκαμε αργότερα στην τσέπη του. Το απόγευμα ξεκίνησε για τη Βόρειο Εύβοια και συναντηθήκαμε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, όπου καθίσαμε στην τράπεζα με τους πατέρες. Εκεί προγραμματίσαμε τα της Θείας Λειτουργίας την επόμενη ημέρα στο ναό του Αγίου Δημητρίου στις Ροβιές. Άγιος Δημήτριος είναι ο δικός του Μητροπολιτικός Ναός.
Άγιος Δημήτριος και ο δικός μου Μητροπολιτικός Ναός, που ήταν και η ενορία στην οποία μεγάλωσε και σε ναό του Αγίου Δημητρίου έμελε να κάνει την τελευταία του Θεία Λειτουργία, την τελευταία επιγής. Γιατί είμαι βέβαιος πως συνεχίζει στον ουρανό. Στη λειτουργία αυτή τον είδα πολύ κουρασμένο. Όσοι έχουν δει το βίντεο της λειτουργίας αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Ήξερε βέβαια και ο ίδιος πως είχε ορισμένα προβλήματα με την υγεία του, με τα οποία όμως ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά. Δεν του έφτανε ο χρόνος. Πάντοτε στο πρόγραμμά του κάποιος άλλος ασθενής, κάποιος άλλος πάσχων είχε την προτεραιότητα. Αμέσως μετά στο τραπέζι ζήτησε από το συνεργάτη μου πατέρα Φιλόθεο, νυν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, να κανονίσει με έναν φίλο μας και φίλο του γιατρό που παρευρισκόταν στο τραπέζι να τον εξετάσει. Εκείνος ήδη του είχε κανονίσει και είχε ορίσει στις 7 το απόγευμα να πάει για το λόγο αυτό στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Όμως 7 η ώρα ο πατήρ Παύλος ήταν ήδη εν πτήση, την τελευταία πτήση στους ουρανούς. Πιστεύω πως ο Θεός είδε την επιθυμία του και τον πήρε όρθιο όπως το ήθελε. Τον πήρε στη γενέτειρά του που ιδιαιτέρως αγάπησε. Με τον τρόπο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να του δείξουμε την αγάπη μας, να κάνουμε αγρυπνία, να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος από Χαλκίδα, Αθήνα και περίχωρα, κάτι που δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αν ήταν στη Σιάτιστα. Μετά τον συναδεύσαμε στη Μητρόπολη του και τον τοποθετήσαμε επελπίδι Αναστάσιο Ζωής Αιωνίου δίπλα σε έναν άλλο τάφο του Αγίου Προκατόχου του Μητροπολίτη Αντωνίου.

ένας δικός μας άνθρωπος κοντά στο θρόνο του Θεού, για μης. Δεν πάβει όμως το γεγονός αυτό να αποτελεί πηγή οδύνης για όσους τον γνώρισαν. Είναι αυτή η αίσθηση ενός κενού που είσαι βέβαιος πως πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Άλλωστε το βάρος μιας παρουσίας μετριέται πάντα με την απουσία. Εσείς πώς βιώσατε την ημέρα της νεκρόσιμης ακολουθίας του? Χρυσόστομος. Με πολλή συγκίνηση, αλλά και με μία πεποίθηση. Η κοίμησή του αποτέλεσε δόξα δική του, αλλά και δόξα της Εκκλησίας. Κατά την ημέρα εκείνη στη Χαλκίδα, αλλά και κατόπιν στη Μητρόπολη του, επικρατούσε μία ατμόσφαιρα χαρμολύπης. Κλαίγαμε γιατί τον αποχωριζόμασταν ανθρώπινα, αλλά χαιρόμασταν γιατί ήμασταν βέβαιοι πως θα τον έχουμε περισσότερο κοντά μας από πριν, αφού θα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Αφού θα έχουμε ακόμη ένα δικό μας άνθρωπο μαζί με τους Αγίους, να μας σκέφτεται, να μας φροντίζει και να προσεύχεται για μας. Έλεγε πάντα πως είναι σημαντικό να ελπίζεις, αλλά είναι το άπαν να αγαπάς. Δεν έλεγε όχι σε κανένα αίτημα ανθρώπου. Πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε διαθέσιμος και συγχρόνως πάντα αποτελεσματικός. Διαρκώς τον βλέπαμε να επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή. Εάν κάποιος σου ζητήσει στο όνομα της αγάπης να κάνεις μαζί του ένα μίλι, εσύ να κάνεις δύο, ποτέ δεν λογάριασε την απόσταση, γιατί όπως λέει και ένας ποιητής, όταν αγαπάς δεν περπατάς, πετάς και πας. Έτσι τον ζήσαμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, είμαστε βέβαιοι πως από εδώ και στο εξής, θα τον έχουμε ως δικό μας άνθρωπο κοντά στο θρόνο του Θεού, από όπου διαρκώς θα βιώνουμε την αποτελεσματικότητα των προσευχών του. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, πρέπει διαρκώς να διακηρύττουμε πως ο δρόμος προς τον ουρανό περνάει από αυτή τη γη, αλλά συγχρόνως και πως κάθε δρόμος αυτής της γης πρέπει πάντοτε να κατευθύνεται προς την αιωνιότητα. Για μης. Θεωρείτε πως η αναχώρησή του αφήνει κενό? Χρυσόστομος. Όχι, δεν το πιστεύω. Βιώσαμε μία αποχώρηση, αλλά δεν βιώνουμε μία απουσία. Ισχύει πάντοτε αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ένας σπόρος, εάν δεν πέσει στο χώμα, παραμένει πάντα μόνος του. Εάν όμως πέσει στη γη και τον καλύψει το χώμα, θα βλαστήσει και θα γίνει στάχη με πολύ καρπό. Με αυτή τη βεβαιότητα, παραδώσαμε το φίλο μας, τον αδελφό μας, τον επίσκοπό μας, τον επίσκοπο της Εκκλησίας, τον Παύλο, τον Στοργικό, στην αγάπη του Θεού. Και αυτό που ο κόσμος καλοπροαίρετα ονομάζει κενό, μετά την αποχώρηση ενός τέτοιου ποιμενάρχη, ελπίζουμε ακράδαντα πως θα καλυφθεί από την πλούσια καρποφορία που θα προκύψει από τη μετάβαση του Παύλου στην αιωνιότητα. Η σπορά του θα φέρει τον καρπό που θα καλύψει το κενό μέχρι την ημέρα εκείνη που θα ηχήσει η σάλπιγγα του Αρχάγγελου και ο ίδιος θα ακούσει εκείνο το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε που θα λάβει το μισθό του τον επουράνιο, αφού επήγει ο μισθό δεν κράτησε ποτέ και χρήματα δεν έμειναν ποτέ ούτε στα χέρια ούτε στην τσέπη του. Στην αρχή της συνομιλίας μας σας ανέφερα το χωρίο της Σοφίας Σολομόντος «Δίκαιη εν Κυρίω ζώση». Έχει όμως και συνέχεια που ταιριάζει απολύτως στο δεσπότη μας «Και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω». Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει εκείνον από τον οποίον θα λάβει το μισθό των κόπων του. Όσοι αναμένουν τη μισθαποδοσία στη γη δεν θα απολαύσουν παρά κάτι το προσωρινό και φθαρτό. Εκείνοι όμως που ήδη από αυτή τη ζωή πόθησαν την επουράνια μακαριότητα γίνονται μέτοχοι της αιωνιότητας. Ο Παύλος είναι πλέον πολίτης της Βασιλείας του Θεού και συλλειτουργός με τους Αγίους στο ουράνιο θυσιαστήριο. Έτσι έζησα τον επίλογο της επηγής ζωής του μακαριστού και αγαπητότατου Μητροπολίτη Παύλου. Μοιράζομαι μαζί σας την απόλυτη βεβαιότητά μου πως ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει και πως με την ίδια αγάπη που επέδειξε όσο ζούσε προς όλους μας συνεχίζει να εύχεται για τη δική μας πορεία και για τη δική μας σωτηρία. Μακάρι μαζί του
να αξιωθούμε κι εμείς να ζήσουμε στην αιώνια και αληθινή πατρίδα μας. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη συνομιλία του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο για τον μακαριστό Συσανίου Παύλο από το βιβλίο «Όπως τον έζησα», συλλογική έκδοση, «Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και αναμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην. Ξύπνησα πάλι ήρεμα. Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την Κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δίθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλεται». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίο ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ούκα έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως στοιχεία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφεύς. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος? Μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε. Τι ζητάει από εσένα? Ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει. Μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει. Αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο. Το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφεύς Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία. Αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμοδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει, γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. «Θα είμαι», λέει ο Δαβίδ, «συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο». Κατά μόνας

και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη. Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που τη στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του Ψαλμοδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξει, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένον και χωρισμένον από την ψυχή». Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η υπεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα του εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη, να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον πέμπτο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο, ότι με το νου και την καρδιά μας, στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα, και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανοηγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε για να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει «Ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή». Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να του χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο, όχι το ότι κάνουν

πολύ ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στον Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει «Εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμοί» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας». Και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε το Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά Του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Ενθλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «Εις θλίψην, ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με». Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε καλά για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν της θλίψης, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακλητικού κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα, και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν της θλίψης η κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνήστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόση Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
5: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
4: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
5: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Ώρα Ελλάδος, 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Εγώ, θανάτω, θάνατο πατήσεις και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρστρο Θεών έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάν εαυτή ουθίσταν οσία εαυτής. Τα εσιαστηριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλαθμόνος εις το γόνον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών. Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον. Ή εκείνου μεν σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψεις εις ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρατρίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεός σου και το έλεός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλή σε νεμή Κύριος ο Θεός ότι λαλή ειρήνη από τον λαόν αυτού και επί του οσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδιά επ' αυτών. Πλην εγγύηση των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού του κατασκηνώσω δόξα τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορέσεται και θύση οδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ούσου και επάκουσον μου ότι το έχω και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως ημείς όσον το δούλεσαι ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της απεκαλωμένης, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δύσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησεις ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου εσύ το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επιμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επιμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήριμον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσον ημισούντες με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσον ημισούντες με και σχηνθήτωσον. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένου τα εχθέντα η σωτηρία νημών, ανυμνήσωμεν πιστή και προσκυνήσωμεν, ότι ευδόκησες αρκεί, ανελθύνεν τον σταυρό και θάνατον υπομείνε, και εγείρε τους τεθνεώτας εν τη ενδόξω αναστάση αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έβλασε στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών ένα και εντρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζονση, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Θεό, εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών. Ο μακροθυμή σα επί τη ημών πλημελή μα και άχρη τη παρούση ώρα αγαγών ημά. Ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκασμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον αν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών άνθρωπον αποθέμενη. Το νέον εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κεδαιμόνη και ούτω τη εις, ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εστιν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρεί όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πέτρου, Παύλου, Ανδρέου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου, των Αγίων επτά παρθενομαρτύρων Τεκούσης, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, των εν Αγίης Πατέρων ημών Στεφάνου, Κωνσταντινουπόλεως και Θεοδόρου Πάπα Ρώμης, και των Οσίων Μαρτινιανού και Αναστασούς, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείναν των ουρανών ο σιδέρων στεγάζων, εν είδαστε επερώα αυτού. Ότι δίσουν εύρυνε επίβασιν αυτού, περιπατών επιτελείγων ανέμων οποιών του συγκέλου εις αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυλός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλειαν αυτής, ου γλυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβησου στο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί την ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου τελειάσουσι. Αναβαίνουν σου όλοι και κατεβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσε αυτά, όλοι εν έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψω την υγιεινή. Ο εξυπαστήν πηγάσουν φάραξουν αναμέσων των ωραίων και διελέψουν τα ύδατα, ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδίστονταν να γλύζεψαν αυτόν. Εμπαφέται με την άντρα να κατασκηνώσει βάση των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όλοι την υπερώων αυτό από κραπού των άργων σου χορδίσε τα υγιή. Ο εξανθρών ο χορδιστήν εσυγκυκλώει την δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγγείλει να την οθυσγεί και είναι σε φρύνη καρδιά ανθρώπου. Του ηλαινίνε πρόσωπο είναι λέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείρε του λιβάνου άσα φύτευσαν σε εκεί σου θείο νοσέψωση. Του ροδιέου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τε ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση είναι καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του θρημού. Σκυμνιωριόμενοι το αρπάζει και ζητήσε πάτε Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδειναν ο ήλιος και συνήθισαν και ίστες μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξέρεσε τα άρπους επιτρέγουν αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγάλη θέλα σου Κύριε, πάντα σοφία επίησες ο πυλόδιχτης της Υιός σου. Αυκή θέλα σου μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερυπετάουν και ως αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως. Όνειρε σε μπέζουν αυτοί. Πάντα όπω έπρεπε να δοκώσει, δούνε την τροφή να αυτόν εισέφηκε να δόντε σου αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλήσιν τα Χριστότητα, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα λαχθίσονται. Αντεναλεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και ει το κούνο αυτόν επιστρέψει, να εξαποστολεί το πνεύμα σου. Και χτιστήσονται και ανακαινήσουν το πρόσωπο τη γη, είτε η δόξη κυρίω του αιώνα, επναδίστη κυρίω. Επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των οριών και καπνίζονται άσοντε Κυρίων τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν ειδηθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε φωναθήσω από το Κυρίο. Εγλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άνω με όσοι υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου, τον Κύριον ο ήλιος. Έγνω την δύση αυτού έδεσκότος και έγινε τον ήξο σε μεγαλύνθη. Τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των όνομιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μόν Κυρία δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος

0: Μαρτωλούμι λιπανά από την κεφαλή μου.
1: Ότι έτυχε η προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σηκείται αυτό.
0: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δυνθήσαν. Ως υπάρχους γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα ωστά αυτό παρά τον Άδη.
1: Ότι προσε Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου. Επισύλπισα μη αντανέλη στη ψυχή μου.
0: Φυλαξών με από παγίδωση συναίσθησαν τόμοι και από σκανδύνα.

0: και αξαφωνή μου προς Κύριον εδεήθη.
1: Εχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγέλου.
0: Εν το εκλείπιν έξε μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
1: Εν οδό ταύτη η επορευόμη, έκρυψα παγίδα μη.
0: Κατενών εις τα δεξιά και επεβλεπών, και ουκίνω επιγεινώσκον με.
1: Απόλετο φυγή απ' εμού, και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου.

0: Φώσιλερον Αγίες, δόξιλατ, αγνάτου Πατρός σου Αλίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ την Ιλίων ειδήσιν ειδόντες φώσας περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κυρίς, εμείς τη φωνές Εσίες. Ιε Θεούς ζώην ουδούς διακόμος ενοξάζει.
1: Εις πέρας προκειμενών.
0: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
2: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Εν τε επικαλείστε με εις υποσάς μου, Θεός δικαιοσύνη σου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
3: Καταξίωσαν Κύριε εν τη ασπέρα ταύτη ένα μαρτύριο της φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κρίνας ουρανός, και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσεν εσπέραν, και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος, Κύριε, εισάξονς προσευχήρους με ενώ της εδείς ήμεν τη αληθεία σου, εισάξονς δικαιοσύνους και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέτω πνεύμα με ενεμία τράχτη καρδία μου. Ότι εμνείς την μερών αρχαιών εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μη ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου λίγο ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: επεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο, το δοξασθέντη δωρεές ουρανίες, ως μέσω με κραυγάζοντες εκ βάθος ψυχής, Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξα προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πείρασμων και νοσοκαλέμπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ της και έπισου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το Ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο, το δοξασθέντη δωρεές ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλέπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ

0: ανάξιμη, η μίγαση προείσταση δεσμεύουσα, τη σήμασε δίσατο εκτός ούτων κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο νυν ελευθέρω. Που κάπω το με δεσπινά έξω, στου γαρδούλου σώζησα η εκπαντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε πείσα, όπως αν δικαιωθεί εν τις λόγιες σου και νικήσεις ολοκρινές θέσαι. Ιδούγαρα να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με η μύτη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζουμε. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από την αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ο Θεός και πνεύμα θέσαι εγγένους εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσου τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίνε ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός μου έχω εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι από τα θυσιαστηριών σου μόσχους.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πληγήστη κακία του δυσμενούς, θυσία αντιλήψη καταφεύγω αναβών. Ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου και την κατάμφω υγεία μη δώρησε.
2: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, Αγίος ανήσα σου την ζωή, αΐ αγιάζεις και λυτρούσε πάντος κακού, νεκτάριε Πάτερ.

0: Νόμισες ενεργών, θεράπευσον πάτερ, ασθενείας οδυνήρας, των τη συμβοήθεια ζητούντων, θαυματούργε ιεράρχα νεκταρία.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως μήτρη φυλές πλαγνός του Θεού, φυλάγαθε κόρη, εσπλαχνίστη τι επεμή, και βλάβεις με πάσης και μάλλον.

0: Κύριον και χαλεπών θλίψεων και πυριών ολεθρίων και επιθεσέων του αρχεκάκου έρθρου, ο συμπαθής ιεράρχης, ασύνης διάσωσε τους εγερεροντών.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, νεκταρά ηλων θείων, της θεϊκής χάριτος, ειν παρα Θεού εκομίσω βλύζει εκάστοτε, η Θεία Κάρα Σου και των παθών την πικρίαν, απελαύνει Άγιε εκ των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ενώ

0: επισκέψε με τα συνεχόντων με δεινών απαλλαξού.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καταφύγιον κόσμου και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.
0: Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας και σε

0: της προσιούς συνελπίστη θερμή, νεκτάριε Πάτερ ιερότατε.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, την μόνην σου νεκτάριε, πάσης επηρείας ανεπηρέαστον, του δολίου πολεμήτωρος, Πάτερ διατήρητης η χάριτη.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ασθένης τους προστρέχοντας, Πάτερ

0: αταραχών από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ Νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγας εφρούρον και προστάτην Πατέρος Υιέ, και κτημένη ημών Ιησού Χριστού.

0: Άνδρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου, αΐ.
1: Ανωτέρους πάσης λάβεις διατήρησου.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχών τα σωδήνας, επικούφισον νεκτάριε Πάτερ, των προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρώσον και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την ομή.

0: ολεθρίων και αναγκών και στενός εοπλίστων των πανικτήμων ανόγων οικέτευε νεκτάριε θαυματούργια προς τρέχοντας πίστη τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι υψώθε ο συμπαθής εποπτεύων και απαύστος προστατεύων η παύση της ιεράς σου μονής Θεοφόρε της κεκτημένης ως μέγα θησαύρισμα νεκτάριε θαυματουργέ.

0: των ανθρώπων, ο φιλάνθρωπων και ίσως αλόγων. Σώσον με κόρη της η προστασία, της πονήρας τυραννίδος του γύρονος, και νεύρωσον μου την ψυχή, προς επίδοση βίου βελτίωνος.
1: Διάσωσον εκ πασης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας, και σε

Ανωμένων νεκτάριε στήριγμα, εν υστέρης της κερής παρακυρίου δοξαστής, αλλά πάντοτε και ημάς τον εν το βίο πειρασμών ανωτέρους διάσωζε, άφεσιν των τεσμάτων.

0: ποικίλων, πειρασμών και κινδύνων και περιστασίων και φθόνου και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνείς διαφύλατε τους ετοιμώντας αη νεκτάρι επαμάκα.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ιατρεύωνα πάστος χάλε πας ασθενείας πάτερ νεκτάριε τον πίστη προσιόντων της θύσου λειψάνης αρρωγός ετοιμότατος εν της εσχάτης καιρής των ευσεβούντων όφθης.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι χέρασεν Θεόν όφθης και διάδειμα νέων πάτερ νεκτάριε την ίσο της Αιγύλης ή της αη προσθέχει την πρεσβεία σου Άγια και της ευνοίας της εις τριγάτας αντιλήψη.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εντολών με προστρίβων του εξού σαρκωθέντος κόρη οδήγησον πυλών της αμαρτίας εξαίρουσα παρθένε την ροπήν της καρδίας μου είναι αϊμνός εαΐ.
0: Σωθείς τη χάρη σου.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρουν της κακίας τον κατακλείζοντα πάτερ της καρδίας μου τους αυλακάς εις τέλος ξήρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ασθενειώσε θεραπευτήν ευνοκότες καταφεύγω με την κάρα σου τη θεία ή να λυτρωθώμεν μαστίγωνε ποδίνων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι σκεπέ απαύστος την συνμονήν την Αγίαν και πριτάνευε αυτή τη υπρεσβεία Πάτερ Ιεράρχα, τας πατρικά σου δώσει.
0: Ήλ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ίασε κόρη την ασθενούσα ψυχή μου τι του όφεως κακής

0: Μπαίνει στα σέω, τους καταφεύγοντας πάντε λοιπόν τη σκέπη σου.
1: Μα όσοι ε του Θεού πρεσβευαίοι περ ημών, οδύνης ψυχικής με και των αλγημάτων, τον εν το σώμα τι πάτερα πάλαξον, τι εκ Θεού συνδοθήσει.

0: των φιλάνθρωπων και της Ελλάδος απάσης, Πάτερ νεκτάριε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υμνούμεν σου την χάριν και χαριτωμένη, σιγάρα παύστος ως μήτρη φιλόστοργος, σκέπης και τρέφης.

0: Πατρική, την σεπτήν μονή σου διαφύλατε αυλαβή. Νεκτάριε Πάτερ και πλήρου τα αιτήσεις, τον ευσεβοστελούντον την Θεία νήμην σου.
1: Πάτερ Λόγε Πνεύμα τρία σεπτή, μονάστρης Αγία μία φύσης μία άρχη και μία Θεότησε πάντες προσκυνούμεν εις πάντας τους αιώνας και μεγαλύνομαι.
0: Πρόσδεξε τους ύμνους Μητέρα Αγνίουσε το ναό σου, σοι προσφέρομεν ευλαβώς και δώσει μην χάριν του προσκυνήν αξίως την πάνσεπτον οικού.

0: και υπαρέχει τη σταυτή προσιούση ελευθερωτριό.
1: Πέτρε θείον άρμα χερουβικών ουράνιε Παύλε, οχημάτε σεραφικών

0: Τη ασφαλή, η μάζη σε πάντα σε γη και θαλάσση. Του εθέρμο φωνούντα και μεγαλύνοντα.
1: Χέρι των θαυμάτων ο ποταμό, χέρι ασθενούντων και πασχόντων ο ιατρό. Χέρι των λογίων του πνεύματο ο σπόρο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ανακυπτεί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφόρων, τον έσχα της χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, τον ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλίζει γαριάς εις παντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πάσιν η άματα.
1: Νίκαι ο Χριστός αιώνας τον αιώνα μην, του Γαβριήλ θεξαμένου, σύ παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή αρκούτο, ο των όλων δεσπότης, ασύ τη Αγία τη Βότο,

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, από όλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των

Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου Μενάνδρου και Πολιένου, Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου και Καλλινίκου του Διακόνου, των Οσιομαρτύρων Ιωάννου Κόνονος Ιερεμίου Μάρκου Κυρίλου Θεοκτίστου Βαρνάβα Μαξίμου, Θεογνώστου Ιωσήφ Γεναδίου, Γερασίμου και Γερμανού των εν Κύπρο, των Αγίων Οσιομαρτύρων Ισαΐου και Ιερεμίου των εν Κρήτη, των Αγίων Μαρτύρων Ακολούθου

Κύρος Ιωάννου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: διαφυλάξει και σώσε πάντα ημάς, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22 310 61 333. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμι

0: Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει. Γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο? Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε?

σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε όλα να είναι σεμνά, απλά. Ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε είπε στους αδελφούς να τα τραβήξουν όπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή στα παράθυρα γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας. Βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα? Κι εγώ το ξέρω αυτό, μαραγκός είμαι. Αν ήθελα μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλογερική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι. Αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τείχο, ενώ υπάρχει αλλού τόση ανάγκη? Δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανένα πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω. Και ανάγκη να το έχω, δεν το ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ. Έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα, ξέρεις τι πρέπει να γίνεται? Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή, όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή. Και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και στα απέριτα σκηταριά των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά, ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Ιτρία τα πρώτα κελιά των μοναχών, τα ασκητικά. Στη συνέχεια βρέθηκαν τα λίγο μεταγενέστερα, που ήταν λίγο κοσμικά, και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους τοίχους, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός, που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα πει τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο? Τα είδατε σε μένα? Κοσμικοί δεν είστε, καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από εμάς σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος.
Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεϊδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή, του λέει, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλον έναν. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν: «Ζούμε στον παράδεισο ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον ταύτη τη νυχτή», είπε ο Θεός τον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε: «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μία φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό?», θα έλεγα σε μία σκοτεινή φυλακή. Γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή, παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευχερούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 το αντρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές. Και έμεναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενάχωρα». Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ οι άλλοι που μένουν στο ύπαιθρο. Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν, αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και επενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη, ζωγραφισμένη τη θεία χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμα και σε πολλά μοναστήρια θα έλεγαν «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, εγκατάλειψη Θεού». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές, τα κατάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι. Ύστερα πήγαιναν στα ξοκλήσια ή μαζεύονταν στις πηγές και μία που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά «Δώσ' του μετάνιες», έλεγαν και την ευχή. Και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμιά πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα, όλο και όλο μια μηχανή του χεριού. Έραβαν ακόμη και του άντρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες, ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Και αν για παράδειγμα η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μία μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου». Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κλπ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν ξέρω ούτε μία ξένη γλώσσα. Όχ, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο, να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο, ύστερα μαθαίνει ότι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει το Θεό χαίρεται. Δόξα το Θεό, λέει, και ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν έναν περίπατο. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί, ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια, και αυτός χαίρεται. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στενοχώρια και άγχος. Γιατί πότε τρέμει μην του τα πάρουν και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Μια μέρα έρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου. Έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις», του λέω. 2, μου λέει. «Τα μεγάλωσα με του πουλιού το γάλα». Τι ήθελαν και δεν το είχαν. Ακόμα και αυτοκίνητο τους πήρα. Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. «Ευλογημένε», του λέω. «Εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου, τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα. Ένα μηχανικό να τα πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνεις. Χώρια που κινδυνεύετε και οι 4 κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου, θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου. Θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλον και δεν θα είχες αυτά τα προβλήματα. Δεν φταίνε τα παιδιά σου τώρα. Εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μια οικογένεια 4 αυτοκίνητα, ένα γκαράζ, ένα μηχανικό. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες». Άλλη φορά έρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στην Καλύβη. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες», του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 που θα τα βάλεις. Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα,
Μας είπε κάποιος ότι δύο φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συνεγερμό του αυτοκινήτου. Τη μία φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν γι' αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι, τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις τι θα σου πει, ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Συνέχεια βου-βου ακούς. Βου-βου για να κόψουν ξύλα, βου για να γυαλοχαρτίσουν, βου για να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτή είναι πιο καλή, γιατί ρίχνουν το φάρμακο πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο». Και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους και θα χαίρονται με εκείνους. Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το βου. Τι να κάνει, μια τρύπα στο νερό και χαίρεται. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μια μηχανή με μπαταρία. Πάλι βου. Παλιά, όταν ζεσταίνονταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του, ενώ τώρα ξεκουφαίνεται για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλο θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντουκου ντουκου ντουκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται. Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα θα είναι ο Θεός να φυλάξει. Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας μας κατέστρεψε, δυστυχώς, με τον δήθεν πολιτισμό του. Ακόμη και τα άγια ερημικά μέρη που γαλινεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμα και στους Αγίους Τόπους έχουν κάνει τώρα. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημίτιδος Φωτεινής στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα σκηταριά όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι Άγιοι, πουλούσαν αναψυκτικά οι Άγγλοι. Πάει η έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγινε αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλια, θα έρθει καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσκίνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Φαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δίνουν τα πράγματα, γενικά φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή, τελειώνει και αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιον Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος. Πού τόπος ήσυχος και εκεί τώρα, αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους. Αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμα και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται. Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτό που γίνεται σήμερα». Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως οι τραπεζάρες και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι εμείς στο κοινόβιο, με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντούκου ντούκου ντούκου ντούκου. Τα ντουβάρια σίονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του αυτοκινήτου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον έναν. «Μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά», του ξαναλέω.
«Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίσαμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε». Ακούς εκεί, αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στο μοναχισμό. Εκεί πάμε τώρα, το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδελφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με την ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμάρωνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω λίγο, κοιτάζω, έκοβε χόρταμα το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται βου. Τελείωσε αυτή. Έρχεται μετά ο άλλος με το πιο βου να οργώσει. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα. Να σιάξει το χώμα. Τι πάθαμε. Επειδή όμως γέροντα υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν. Ω, ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά και τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω την πόρτα, την ταμπέλα, να γράφει συχαστήριο. Γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία. Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλάβετε μερικά πράγματα. Αν δεν γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την Αγία ησυχία της πνευματικής ζωής.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα παρακαλούσα τον πατέρα Νί να διαβάσει τις σελίδες που αναφέρουν πώς μπορούμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Παρακαλώ να ακούσετε προσεκτικά. Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι δεν μπορεί κανείς να παίζει με τους ανθρώπους. Το ανθρώπινο πρόσωπο έχει ανέκφραστα μεγάλη αξία. Είναι δημιουργημένο κατ' εικόνα Θεού. Προσέξτε λοιπόν αυτό που θα ακούσετε. Ανάγνωση από το βιβλίο «Ο Άγιος Ιωαννός ο Αθωνίτης, η επίγνωση του θελήματος του Θεού». Ο γέροντας έλεγε: «Είναι καλό να ζητάς πάντοτε από το Θεό σύνεση εν πάση, δηλαδή τι και πώς πρέπει να κάνεις ή να πεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να ζητάς σε κάθε περίπτωση την επίγνωση του θελήματος του Θεού και την οδό για την εκπλήρωσή του. Η εξήτηση του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερο έργο της ζωής μας, γιατί πορευόμενοι την οδό του θελήματος του Θεού γινόμαστε μέτοχοι της αιώνιας θείας ζωής. Η γνώση του θελήματος του Θεού είναι δυνατή με διάφορους τρόπους. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού, οι εντολές του Χριστού. Στις ευαγγελικές εντολές όμως, παρά την τελειότητά τους, ή μάλλον εξαιτίας της τελειότητάς τους, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στην τελική γενική του έννοια, ενώ ο άνθρωπος, που στη ζωή του έρχεται αντιμέτωπος με μια ατέλειωτη ποικιλία καταστάσεων, συχνά δεν γνωρίζει πώς πρέπει να ενεργήσει για να βρίσκεται η πράξη του μέσα στο ρεύμα του Θείου θελήματος. Για να έχει μια πράξη, μια ενέργεια, καλό τέλος, δεν αρκεί να ξέρεις μόνο πώς εκφράζεται γενικά το θέλημα του Θεού στις εντολές, δηλαδή στο αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είναι απαραίτητος και ο φωτισμός του Θεού για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν στη ζωή οι εντολές. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και η εξύψους δύναμης. Όποιος απέκτησε στην καρδιά του την αγάπη του Θεού και ζει με την αγάπη αυτή, ενεργεί με κίνητρα που προσεγγίζουν το θέλημα του Θεού. Το προσεγγίζουν, αλλά όχι τέλεια. Η πλήρης τελειότητα είναι άφθαστη και αυτό κάνει υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως την ακατάπαυστη στροφή με προσευχή προς το Θεό για συνετισμό και βοήθεια.

Ανέφικτη δεν είναι μόνο η τελειότητα της αγάπης, αλλά και το πλήρωμα της γνώσεως. Μια πράξη που θα έλεγε κανείς πως προέρχεται από την καλύτερη προαίρεση, έχει συχνά ανεπιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέσα ή ο τρόπος της πραγματοποιήσεως δεν ταιριάζουν στη δεδομένη περίπτωση. Πολλές φορές ακούμε κάποιον να δικαιολογείται πως είχε καλή πρόθεση. Αυτό όμως δεν αρκεί. Και από τέτοια σφάλματα είναι γεμάτη η ανθρώπινη ζωή. Να γιατί όποιος αγαπά το Θεό ζητά πάντα την άνωθεν υπόδειξη, τίνοντας διαρκώς το ους της καρδιάς του στη φωνή του Θεού. Στην πράξη αυτό γίνεται ως εξής. Κάθε χριστιανός και κυρίως ο επίσκοπος ή ο ιερέας, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να βρει μια λύση σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αποσπάται εσωτερικά από όλες τις γνώσεις του, από κάθε προϋπάρχουσα σκέψη, επιθυμία και σχέδιο.

Τότε, ελεύθερος από κάθε τι δικό του, προσεύχεται στο Θεό με προσοχή στην καρδιά του και το πρώτο που θα γεννηθεί στην ψυχή του από την προσευχή αυτή το δέχεται ως υπόδειξη άνωθεν. Μια τέτοια αναζήτηση της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με την άμεση στροφή προς Αυτόν μέσω της προσευχής, κυρίως σε ώρα ανάγκης ή θλίψεως, οδηγεί τον άνθρωπο στην κατάσταση για την οποία έλεγε ο γέροντας: ακούει στην ψυχή του απάντηση από το Θεό και διδάσκεται να κατανοεί τη χειραγωγία του Θεού. Έτσι πρέπει να μαθαίνουμε όλοι να αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, γιατί αν δεν μαθαίνουμε, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό το δρόμο. Η εργασία αυτή στην τελειότερη μορφή της προϋποθέτει τη συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής με την προσοχή συγκεντρωμένη στην καρδιά. Για να ακούσει όμως πιο αξιόπιστα τη φωνή του Κυρίου ο άνθρωπος μέσα του, πρέπει να αποβάλει το θέλημά του και να είναι έτοιμος για κάθε θυσία, όπως ο Αβραάμ, και μάλιστα κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, όπως ο ίδιος ο Χριστός που έγινε υπάκουος στον Πατέρα μέχρι θανάτου.

0: Όποιος ακολουθεί αυτό το δρόμο θα προοδεύσει. Αρκεί να γνώρισε εκ πείρας πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο και να ρίζωσε βαθιά στην καρδιά του η αυταπάρνηση, δηλαδή η αποφασιστική εκοπή του ιδίου θελήματος, για να πετύχει και να εκπληρώσει το Άγιο Θέλημα του Θεού. Σε αυτόν αποκαλύπτεται το αληθινό νόημα της ερωτήσεως που έκανε ο γέροντας Ιλουανός στον πατέρα Στρατόνικο, πώς μιλούν οι τέλειοι και του γίνονται οικεία τα λόγια των Αγίων Πατέρων, έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Αυτός θα εννοήσει καθαρότερα όσα χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, μιλούν για παρόμοιο άμεσο διάλογο της ψυχής με το Θεό. Θα πλησιάσει την αληθινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μιλούν οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και κλήθηκε στο πλήρωμα της άμεσης κοινωνίας με Αυτόν. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως θα έπρεπε να ακολουθήσουν την πορεία αυτή. Από την πείρα όμως αποδεικνύεται ότι αυτή η πρακτική δεν είναι προσιτή σε όλους. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι ούτε ακούν ούτε κατανοούν στην καρδιά τους την ήρεμη φωνή του Θεού, αλλά ακολουθούν μάλλον τη θορυβώδη φωνή του πάθους που κατοικεί στην ψυχή τους. Ως διέξοδος από την αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση παρουσιάζεται στην Εκκλησία μια άλλη οδός. Η επερώτηση στο πνευματικό και η υπακοή σε Αυτόν. Ο ίδιος ο γέροντας αγαπούσε την οδό αυτή, αυτήν ακολουθούσε, αυτήν υποδείκνυε και για αυτήν έγραφε. Την ταπεινή οδό της υπακοής θεωρούσε γενικώς ως την πιο ασφαλή. Πίστευε ακράδαντα πως εξαιτίας της πίστεως αυτού που ερωτά, η απάντηση του πνευματικού θα είναι πάντοτε ωφέλιμη και θεάρεστη. Η πίστη του στη δύναμη του μυστηρίου της Εκκλησίας και στη χάρη της ιεροσύνης στερεώθηκε ιδιαίτερα όταν είδε στο παλαιό ρωσικό κατά τη διάρκεια του εσπερινού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον πνευματικό γέροντα Αβραάμιο αλλοιωμένο κατ' εικόνα του Χριστού, ανεκφράστος εξαστράπτοντα. Γεμάτος από τη χάρη της πίστεως, ζούσε μέσα στην πραγματικότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας, αλλά θυμόμαστε πως υποστήριζε ότι και κατά άνθρωπον, δηλαδή και στο ψυχολογικό επίπεδο, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς την υπεροχή της υπακοής στο πνευματικό. Έλεγε ότι ο πνευματικός κατά την εκτέλεση της διακονίας του απαντά στο ερώτημα ελεύθερος εκείνη τη στιγμή από την επενέργεια του πάθους, κάτω από την επίδραση του οποίου βρίσκεται αυτός που ερωτά. Γι' αυτό ο πνευματικός βλέπει καθαρότερα τα πράγματα και είναι πιο επιδεκτικός στην επενέργεια της χάριτος του Θεού. Η απάντηση του πνευματικού θα έχει τις περισσότερες φορές τη σφραγίδα της ατέλειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο πνευματικός στερείται τη χάρη να γνωρίζει το τέλειο, αλλά πως το τέλειο υπερβαίνει τις δυνάμεις αυτού που ερωτά. Η υπόδειξη του πνευματικού όμως, παρά την ατέλειά της, αν γίνει δεκτή με πίστη και εκπληρωθεί πραγματικά, οδηγεί πάντα στην πρόοδο στο αγαθό. Αυτή η πορεία όμως συνήθως διαστρέφεται όταν αυτός που ερωτά, βλέποντας μπροστά του τον άνθρωπο, κλονίζεται στην πίστη και δεν αποδέχεται τον πρώτο λόγο του πνευματικού, αλλά αντιλέγει αντιπαραθέτοντας τις δικές του ιδέες και αμφιβολίες. Ο γέροντας Ιλουανός συζήτησε αυτό το σπουδαίο θέμα με τον ηγούμενο, τον αρχιμανδρίτη Μισαήλ, άνθρωπο πνευματικό που είχε τη χάρη και τη φανερή προστασία του Θεού. Ο πατήρης Ιλουανός ρώτησε τον ηγούμενο, «Πώς μπορεί ο μοναχός να γνωρίσει το θέλημα του Θεού?» «Οφείλει να δέχεται τον πρώτο λόγο μου ως θέλημα του Θεού», είπε ο ηγούμενος. «Όποιος το κάνει αυτό, σε αυτόν επαναπαύεται η χάρη του Θεού. Αν όμως μου φέρνει αντιρρήσεις, εγώ ως άνθρωπος θα υποχωρήσω. Τα λόγια του ηγουμένου Μισαήλ έχουν το εξής νόημα. Ο πνευματικός πατέρας, όταν τον ρωτούν, προσεύχεται και ζητά από το Θεό σύνεση, αλλά ως άνθρωπος απαντά κατά το μέτρο της πίστεώς του, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Και εμείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Ο πνευματικός, στην προσπάθειά του να μην σφάλει ο ίδιος, όταν δίνει συμβουλές ή υποδείξεις, υπόκειται στην κρίση του Θεού και γι' αυτό. Μόλις συναντήσει αντίρρηση ή και εσωτερική αντίσταση αυτού που ρωτά, δεν επιμένει συνήθως σε όσα είπε, δεν τολμά να τα επιβεβαιώσει ως έκφραση του θελήματος του Θεού και ως άνθρωπος υποχωρεί. Η στάση αυτή ήταν ολοφάνερη στη ζωή του ηγουμένου Μισαήλ. Κάποτε κάλεσε τον αρχάριο μοναχό πατέρα Σίγμα και του ανέθεσε ένα πολύπλοκο και δύσκολο διακόνημα. Ο υποτακτικός το δέχτηκε πρόθυμα, έκανε την καθιερωμένη μετάνοια και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ξαφνικά ο ηγούμενος τον φώναξε πίσω. Ο υποτακτικός σταμάτησε. Ο ηγούμενος έσκυψε το κεφάλι στο στήθος και του είπε ήρεμα αλλά σοβαρά. «Πάτερ, να θυμάσαι πως ο Θεός δύο φορές δεν κρίνει. Γι' αυτό, όταν εσύ κάνεις κάτι υπακούοντας σε μένα, τότε εγώ θα κριθώ από το Θεό, ενώ εσύ δεν θα χρειαστεί να απολογηθείς». Αν διαφωνούσε κάποιος έστω και λίγο με μια εντολή ή οδηγία του ηγουμένου Μισαήλ, τότε εκείνος ο ανδρείος σε όλα του ασκητής, παρά τη διοικητική εξουσία που ασκούσε συνήθως, του απαντούσε: «Αν είναι έτσι, τότε καλά. Κάνετε όπως θέλετε». Και δεν επαναλάμβανε τα λόγια του. Το ίδιο και ο γέροντας Σιλουανός, όταν συναντούσε αντίσταση, αμέσως σιωπούσε. Γιατί αυτό? Από τη μια, γιατί το πνεύμα του Θεού δεν επιδέχεται ούτε βία ούτε φιλονικία, και από την άλλη γιατί το θέλημα του Θεού, επειδή έχει υπερβατικό χαρακτήρα, δεν εκφράζεται με την αναγκαία πληρότητα, δεν μπορεί να κλειστεί στο λόγο του πνευματικού που έχει αναπόφευκτα τη σφραγίδα της σχετικότητας. Έτσι λοιπόν, μόνο όποιος δέχεται το λόγο ως αρεστό στο Θεό, χωρίς να τον υποβάλει στη δική του κρίση ή, όπως συνήθως λέμε, χωρίς αντιλογία, μόνο αυτός βρίσκει την αληθινή οδό, γιατί πιστεύει πραγματικά ότι παρά το Θεό πάντα δυνατά εστί. Τέτοια είναι η οδός της πίστεως, όπως τη γνωρίζει και την επιβεβαιώνει η μακραίωνη πείρα της Εκκλησίας. Δεν είναι ποτέ ακίνδυνο να μιλάς για τέτοια θέματα, που είναι αποκαλυμμένο μυστήριο της εν Χριστώ ζωής και που συγχρόνως ξεπερνούν τα όρια της συνηθισμένης άτονης πνευματικότητας. Γιατί πολλοί μπορούν να κατανοήσουν εσφαλμένα το λόγο, να τον εφαρμόσουν αντικανονικά στην πράξη, και τότε αντί να ωφεληθούν, μπορεί να ζημιωθούν, κυρίως όταν ορμούν στον αγώνα με υπερήφανη αυτοπεποίθηση. Δεν του άρεσε να δίνει συμβουλές, και όταν κάποιος ζητούσε τη συμβουλή του, δεν ήθελε να δίνει συμβουλές από το νου του. Θυμόταν τα λόγια του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ: «Όταν μιλούσα από το νου μου, τότε γίνονταν λάθη». Και προσέθεται ότι τα λάθη μπορεί να είναι μικρά, μπορεί όμως να είναι και μεγάλα. Η κατάσταση εκείνη για την οποία μίλησε ο γέροντας τον πατέρα Στρατόνικο, ότι δηλαδή οι τέλειοι δεν λέγουν τίποτε δικό τους, λέγουν μόνο ό,τι τους δίνει το πνεύμα, δεν δίδεται πάντα κατά τον ίδιο βαθμό, ούτε και σε αυτούς που πλησίασαν την τελειότητα. Οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι δεν έκαναν πάντοτε θαύματα και το προφητικό πνεύμα δεν ενεργούσε εξίσου στους προφήτες, αλλά άλλοτε ενεργούσε με μεγάλη δύναμη και άλλοτε τους εγκατέλειπε. Ο γέροντας διέκρινε καθαρά τον εκπείρας λόγο από εκείνον που βγαίνει από την άμεση υπόδειξη του Θεού, δηλαδή από το λόγο που δίνει το πνεύμα. Και Και το πρώτο είναι πολύτιμο, αλλά υψηλότερο και βεβαιότερο είναι το δεύτερο. Μερικές φορές, με βεβαιότητα και ακρίβεια, έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε πως το θέλημα του Θεού είναι αυτό και εκείνο. Άλλοτε απαντούσε πως δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Έλεγε ακόμη ότι πολλές φορές ο Κύριος δεν αποκαλύπτει το θέλημά του ακόμη και στους Αγίους, γιατί αυτός που τους ρώτησε το έκανε με δίψυχη καρδιά. Σύμφωνα με το λόγο του Γέροντα, όποιος προσεύχεται συνεχώς και με προσοχή, δοκιμάζει πολλές αλλοιώσεις. Πόλεμο με τον εχθρό, πάλι με τους ανθρώπους, αγώνα με τον εαυτό του, αγώνα κατά των παθών και της φαντασίας. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο νους θολώνει για τον ένα ή τον άλλο λόγο και όλα γίνονται ασαφή. Όταν όμως έλθει η καθαρά προσευχή και ο νους ενωμένος με την καρδιά, παρίσταται ήσυχα ενώπιον του Θεού και η ψυχή αισθάνεται μέσα της τη χάρη και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, ελεύθερη από την ενέργεια των παθών και της φαντασίας που τη σκοτίζουν, τότε ο προσευχόμενος ακούει καθαρά τις υποδείξεις της χάριτος. Όταν επιδίδεται κάποιος το έργο αυτό, της αναζητήσεως του θελήματος του Θεού με την προσευχή, χωρίς να διαθέτει ακόμη την απαραίτητη πείρα, όταν δεν μπορεί εκ της γεύσεως να διακρίνει σωστά την ενέργεια της χάριτος από τις εκδηλώσεις των παθών και κυρίως από την υπερηφάνεια, τότε είναι απαραίτητο να απευθύνεται στον πνευματικό οδηγό. Ο ίδιος όμως, όταν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πνευματικό φαινόμενο, πριν από την κρίση του οδηγού, πρέπει να κρατά αυστηρά την ασκητική αρχή, μη δέχεσαι και μην απορρίπτεις. Όταν δεν δέχεται, ο χριστιανός προφυλάσσει τον εαυτό του από τον κίνδυνο να αποδεχθεί δαιμονική ενέργεια ή υποβολή ως προερχομένη δήθεν από το Θεό και έτσι συνηθίζει προσέχειν πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων και δεν προσφέρει θεία προσκύνηση στους δαίμονες. Όταν δεν απορρίπτει ο άνθρωπος, αποφεύγει άλλον κίνδυνο να αποδώσει τη θεία ενέργεια στους δαίμονες και έτσι να υποπέσει στο αμάρτημα της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως οι Φαρισαίοι που απέδωσαν την εκδίωξη των δαιμονίων από τον Χριστό, το Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι φοβερότερος από τον πρώτο, γιατί η ψυχή μπορεί να συνηθίσει να αρνείται τη χάρη και να τη μισεί. Και μπορεί μάλιστα να συνηθίσει τόσο στην κατάσταση της θεομαχίας, ώστε να είναι προσδιοριστική και για την αιωνιότητα. Γι' αυτό η αμαρτία αυτή ούκ αφεθίσεται ούτε εν τον ίν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Στην πρώτη πλάνη, η ψυχή μπορεί ευκολότερα να αναγνωρίσει το ψεύδος και να πετύχει τη σωτηρία με τη μετάνοια, γιατί κάθε αμαρτία συγχωρείται εκτός από την αμετανόητη. Για τον σπουδαιότατο αυτόν ασκητικό κανόνα, μη δέχεσαι και μην απορρίπτεις, και για το πώς εφαρμόζεται στη ζωή του χριστιανού, θα έπρεπε να μιλήσουμε εκτενέστερα, αλλά εφόσον στο βιβλίο αυτό επιχειρούμε να εκθέσουμε τις θεμελιώδεις μόνο θέσεις και όχι τις λεπτομέρειες, επιστρέφουμε στο θέμα μας. Η επίγνωση του θελήματος του Θεού στην τελειότερη μορφή της με την προσευχή είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι εφικτή μόνο μετά από μεγάλους κόπους, βαθιά πείρα, πάλι κατά των παθών, μετά από πολλούς βαρύς πειρασμούς από τους δαίμονες, από τη μια, και μεγάλη χάρη και θεία βοήθεια από την άλλη. Η ένθερμη όμως προσευχή που ζητά τη θεία βοήθεια είναι έργο αγαθό και απαραίτητο για όλους. Προϊστάμενους και υποτακτικούς, γέρους και νέους, δασκάλους και μαθητές, πατέρες και παιδιά. Ο Γέροντας επέμενε πως όλοι χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από θέση, κατάσταση και ηλικία, όλοι πρέπει παντού και πάντα να παρακαλούν το Θεό, ο καθένας με τον τρόπο του, να τους δώσει φρόνηση. Έτσι βαθμιαία θα πλησιάσει η πορεία τους την οδό του Αγίου Θελήματος του Θεού, μέχρι ότου φτάσουν στην τελειότητα. Αυτό το παράθεμα, αν και είναι αρκετά εκτενές, είναι συμπυκνωμένο. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι απευθύνονται σε μας, σε όλους εσάς, αδελφοί και αδελφές μου. Λάβετε λοιπόν υπόψη σας αυτά τα λόγια, διότι από αυτή την οδό θα βοηθήσετε τους άλλους και θα επιτύχετε και τη δική σας σωτηρία διακονώντας τον κόσμο. Μελετήστε κάθε φράση και εξετάστε τον εαυτό σας υπό το φως των λόγων αυτών που υπόθηκαν.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Επιστολή του Χατζηγιώργη προς τον Μητροπολίτη Χίου. Το πανιερωτάτο Αγίου Μητροπολίτη Χίου, κύριο Γρηγορίο Προσκυνητός. Πανιερώτατε Άγιε Δέσποτα, ταπεινώς προσκυνώ την Αγίαν δεξιάν σου. Σας παρακαλώ και σας βεβαιώνω ότι ο Γεροιερόθεος και Γερομακάριος, μοναχοί, όπου ησυχάζουν εις μίαν καλύβιν στην ενορίαν σας, αγάπησαν και διάλεξαν την αγαθήν μερίδα, άμποτε να βαστάξουν μία τιάφτην ζωήν. Επειδή ορκίστηκαν μόνοι τους, ήτον υπερηφάνεια, όμως από την σήμερον ας είναι με την ευλογίαν σας. Ας γίνει δια κανόνα να μην καταλούν, επειδή όποιος νηστεύει με ταπείνωσιν ως αμαρτωλός ή διάσκησιν ή δια την αγάπην Θεού, οι κανόνες των Αγίων Πατέρων δεν τον εμποδίζουν. Μάλιστα έχουμε μαρτυρίας από πολλά μέρη. Πολλοί Άγιοι επέρασαν την ζωή τους με χορτάρια, άλλοι με όσπρια, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, η σόλη του τη ζωή δεν εκατέλησε, ούτε έμψυχον πράγμα εκατέλησε, και άλλοι πολλοί αναχωρητέ, και τώρα εγώ ο ελάχιστος. Είμεθα ως 30 αδελφοί εις ένα κελίον, έχω 40 χρόνια και περνούμεν ομοίως τη αυτήν ζωήν και ούτε Πάσχα ούτε από κρυά δεν καταλύουμεν. Ομοίως είναι και άλλοι μερικοί ασκητάδες, άλλοι δύο, άλλοι τρεις και ησυχάζουν και αυτοί με νηστείαν περνούν την ζωή τους. Όταν δογματικά νηστεύει την άσχα,

σαν των ανθρώπων. Μάλιστα τώρα είναι ανάγκη πολύ να φροντίζετε, μάλιστα ως ποιμήν όπου είστε, να αντιμάχεστε τους νηστιομάχους, ότι εξέκλειναν πολλοί οι χριστιανοί την σήμερον. Πότε με φοβέραν, πότε με νουθεσίαν, να τους διδάσκετε να μην παραβαίνουν τους νόμους των Αγίων Πατέρων και Αγίων Συνόδων της Εκκλησίας μας, διότι γράφουν «Όποιος δεν φυλάγει τας Τετράδας και Παρασκευάς, την Τεσσαρακοστήν και άλλας διορισμένας νηστείας, να είναι αφορισμένος». Δια τούτο πρέπει, όσον μπορούμεν, να δυσκολεύομαι τους ανθρώπους να μην παραβαίνουν τους νόμους του Θεού και πράττουν τα άτοπα έργα. Γιατί ούτους παραβάτας πρέπει να κατατρέχεις. Δια δε τους αδελφούς, όπου θέλουν να νηστεύουν, όχι με κακόν σκοπόν, να μην τους εμποδίζεις, αλλά βλέποντάς τους ότι αγωνίζονται, να χαίρεσαι ότι έχεις τι ούτους εναρέτους ανθρώπους εις την ενορίαν σου και ως κάφημα να τους έχεις. Μάλιστα, εάν τους τύχει και ανάγκη καμίαν φοράν, να τους βοηθήσεις. Ελπίζω να έχεις μεγάλον μισθό όταν οικονομείς τι ούτους ανθρώπους. Κοίταξε, Άγιε Δεσποτά μου, καλά, επειδή έχομεν και θάνατον. Κρίσης μας περιμένει, και τότε ο Θεός καθέναν θέλει κρίνει με τον όμοιόν του. Συγχώρησόν μου τον ελάχιστον και την αυθαδιάν μου, επειδή και δεν είμαι άξιος να ανοίξω το στόμα μου να σας υπολόγων. Μάλιστα, ακούοντας και την καλήν φήμη σας. Άμποτε, εάγιε ευχέ σας να είναι πάντοτες με θυμών. Αμήν. Χατζη Γεώργιος Μοναχός, Άγιον Όρος, Άθο, Κερασιά, 15 Απριλίου 1872.

Εάν όλοι μας έχουμε ιερό καθήκον να μνημονεύουμε και να ευγνωμονούμε τους προγόνους μας, γιατί πολλά οφείλουμε σε αυτούς, πόσο μάλλον τους Αγίους Πνευματικούς Προγόνους που μας βοηθούν με την παρησία που έχουν στο Χριστό. Γι' αυτό, καλά θα είναι να αναφέρω λίγα για τον πνευματικό πατέρα του Χατζηγιώργη, τον Παπανεόφυτο και τον πνευματικό του παππού, Ιερό Αυξέντιο. Ο μεν Παπανεόφυτος, ο Καραμανλής, όταν ήταν μικρό παιδί ακόμη στην Κεσάρια, άκουγε για το Άγιον Όρος και με την παιδική του απλότητα σκέφτηκε ότι οι ερημίτες μοναχοί τρώνε όταν ακούσουν κουδούνισμα στον ουρανό. Έτσι αποφάσισε να τους μιμήθει. Περίμενε πότε θα ακούσει και αυτός το κουδούνισμα στην ενάτη ώρα, όπως και άκουγε, και τότε καθόταν και έτρωγε. Το τυπικό αυτό το συνέχισε αρκετά, μέχρι τα 18 του χρόνια, που ήρθε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός από τον γέροντα Αυξέντιο στα Καυσοκαλύβια και αγωνίστηκε φιλότιμα 88 χρόνια. Ο σεβασμιότατος Πορφύριος Ουσπένσκι, τότε αρχιμανδρίτης ακόμη, είχε επισκεφθεί τον Παπανεόφυτο και συνομίλησε μαζί του. Έγραψε δε τα εξής. Ο πατήρ Νεόφυτος γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Ανατολή. Από καιρό αγωνίζεται εδώ για την σωτηρία την δική του και των άλλων. Είναι πνευματικός και σε αυτόν εξομολογούνται οι μοναχοί 5 μοναστηριών και οι αρχιερείς που μένουν στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με όσα λέει, οι μοναχοί των κοινοβίων κοινωνούν συχνά των Αγίων Μυστήριων, αλλά χωρίς αυστηρή νηστεία. Το πνεύμα αυτό δεν αναπαύει τον Παπανεόφυτο. Αυτός είναι αυστηρός. Μου είχε κάνει

εντύπωση όταν διάβασα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι όσοι μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού πρέπει να είναι πιο καθαροί και από την ηλιακή ακτίνα. Και ρώτησα τον συνομιλητή μου να μου πει κάτι προς ωφέλεια. Με κοίταξε με το διορατικό του βλέμμα και μου είπε «Να έχεις φόβο Θεού και να είσαι εγκρατής». «Αμήν», του απάντησα και στη συνέχεια τον ρώτησα για την ζωή τους. «Έχω 10 υποτακτικούς», μου είπε, «πουθενά δεν πηγαίνουν. Την ημέρα καλλιεργούν τον κήπο και το αμπέλι και τη νύχτα κάνουν πολλές μετάνοιες, ο καθένας χωριστά. Όποιος από αυτούς αγαπάει περισσότερο από τους άλλους τις μετάνοιες, τότε απαλλάσσεται από την δουλειά. Αρκούνται στην ξηροφαγία. Μεταλαμβάνουν μια φορά την εβδομάδα μετά από την εξομολόγηση των λογισμών και τη συγχωρητική ευχή. Ο γέρον πνευματικός νεόφυτος, κατά την κρίση των συγχρόνων του, ήταν άγιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Την ημέρα του θανάτου του την προγνώρισε πριν από 40 ημέρες. Διάβασε το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, έσκαψε ο ίδιος τον τάφο του, μετέλαβε των Αγίων Μυστηρίων, έδωσε την ευλογία του στους υποτακτικούς του, έκανε τον Σταυρό του και εν ειρήνη παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Κοιμήθηκε το 1860 σε ηλικία 106 χρόνων, από τα οποία τα 88 τα έζησε στον Άθωνα.

Σχετικά δε για τον πνευματικό παππού του Χατζηγιώργη, Ιερό Αυξέντιο, ο πατήρ Γερμανός Χαΐρ αναφέρει τα εξής. Παλιά, στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, υπήρχαν αξιοσέβαστοι γεροντάδες, σαν τους αρχαίους μεγάλους πατέρες, μπροστά από τους οποίους εμείς, έλεγε ο γέρον, και όλη η αδελφότητα της σκήτης, περνούσαμε με μεγάλο σεβασμό και δέος. Στέκονταν σαν να κλώνει τη στήλη στις αγρυπνίες, από το βράδυ ως το πρωί, κοιτάζοντας κάτω, στις πλάκες της εκκλησίας. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από τέτοιους γεροντάδες. Όλοι τους ήταν σιωπηλοί. Αργολογία δεν υπήρχε σε αυτούς. Ακόμη και για τα απαραίτητα μιλούσαν λίγο. Και όταν ήταν καιρός, όταν έπρεπε. Φύλαγαν με ακρίβεια την πνευματική ζωή. Από αυτούς έλαμπε ιδιαίτερα με την φωτεινή του ζωή ο γέρον μοναχός Αυξέντιος. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες, αγωνιστάς, αυτός ήταν σαν ένα άστρο. Έμενε στο κελί του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Είχε ένα πύλινο αγγείο, όπου έβραζε για τον εαυτό του χόρτα, που τα μάζευε στην έρημο και μόνο με αυτά τρεφόταν. Μια φορά έτρωγε και ψωμί, αλλά τίποτε περισσότερο. Έζησε πολλά χρόνια στη σκήτη ο γέρον Αυξέντιος, περίπου 60. Μετά τον θάνατό του έμεινε ο υποτακτικός του νεόφυτος Καραμανλής, που πέθανε το 1860 πάνω από 100 χρόνων. Μετά λοιπόν από τον παπανεόφυτο Καραμανλή έλαμψε στην κερασιά του Άθωνα ο υποτακτικός του ο Χατζηγιώργης σαν αυγερινός, ο μεγάλος ασκητής και πολύ νηστευτής, ο οποίος άφησε όνομα και το όνομά του είναι επίθετο για τους πολύ νηστευτάς. Αυτός είναι Χατζηγιώργης. Τις Άγιες ευχές του να έχουμε. Αμήν.

Επειδή θα γεννηθεί ίσως το ερώτημα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί να επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται με δοκιμασίες, συκοφαντίες κτλ. Δίκαιοι άνθρωποι, όπως και ο άνθρωπος του Θεού Χατζηγιώργης, ενώ ήταν εξαγνισμένη η ψυχή και από μικρό παιδάκι, θεώρησα καλό να γράψω αυτό που νιώθω. Φυσικά τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος, αλλά μια από τις πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και αυτή κατά τον λογισμό μου. Εάν δεν επέτρεπε ο Θεός να συκοφαντηθούν και ορισμένοι δίκαιοι, πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν ορισμένοι ένοχοι που δεν μπορούν να σηκώσουν το σφάλμα τους από εγωισμό? Η μεν γη δεν τους χωράει και οι δαίμονες ευκαιρία ζητάνε να τους φέρουν σε απόγνωση, να κάνουν κακό στον εαυτό τους, να κολαστούν. Η πολύ όμως αγάπη του Θεού, για να μην απολεστεί καμιά αδύνατη ψυχή, επιτρέπει να κατηγορούνται και να συκοφαντούνται και δίκαιοι άδικα, αλλά στο τέλος φανερώνεται η αλήθεια. Με αυτόν δε τον τρόπο βοηθάει και εμάς να φέρουμε καλούς λογισμούς πάντα για ό,τι κακό ακούμε και διαδίδεται για τον πλησίον μας και να αναρωτιόμαστε «Μήπως είναι συκοφαντία?». Τότε φυσικά παρηγορούνται και οι ένοχοι και σιγά σιγά αισθάνονται την ενοχή τους, ελέγχονται από τη συνείδησή τους και διορθώνονται εάν έχουν καλή διάθεση. Με λίγα λόγια, ορισμένες φορές ο Θεός ελαφρώνει το βάρος των ενόχων με το να συκοφαντηθούν δυνατοί δίκαιοι. Φυσικά, οι αδικημένοι είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Οι ίδιοι όμως, κατά τον λογισμό μου, δεν έχουν τέτοιους λογισμούς. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι μπορούσε να ήταν και οι ίδιοι ένοχοι εάν τους εγκατέλειπε η χάρις του Θεού και να ήταν ακόμη και σε φυλακή ως ένοχοι και να τους έτρωγε και το σαράκι, ο έλεγχος της συνειδήσεως. Ενώ σαν αδικημένοι έχουν στην καρδιά τους τον αδικημένο Χριστό και αγάλλονται στην εξορία και στην φυλακή σαν στον παράδεισο, διότι όπου Χριστός, εκεί η παράδεισος. Οι δίκαιοι λοιπόν, με την αρχοντική τους αυτή αγάπη, δεν αποβλέπουν σε μισθό ουράνιο με τις καλοσύνες που κάνουν στους συνανθρώπους τους, διότι είναι παιδιά του Θεού και εργάζονται στο σπίτι τους, στην Εκκλησία του Χριστού. Φιλότιμα. Εάν καλοεξέταζε ο άνθρωπος την ωφέλεια την ψυχική και την αγαλίαση την εσωτερική που αισθάνεται και σε τούτη την ζωή και από την μικρή καλοσύνη που κάνει στον πλησίον του, θα τον παρακαλούσε να μην δεχθεί και θα τον ευγνωμονούσε ακόμη. Διότι την αλλίωση που δέχεται η ψυχή και τη χαρά που αισθάνεται η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου, ακόμη και από μια φέτα ψωμί που προσφέρει σε ένα ορφανό, δεν μπορεί να του την δώσει ούτε και ο μεγαλύτερος καρδιολόγος και να τον πληρώσει ένα σακί δολάρια. Όπως επίσης, τέτοια αγαλίαση αισθάνονται οι ψυχές των αγωνιζομένων χριστιανών που αγρυπνούν, προσεύχονται και νηστεύουν, που δεν μπορούν να την διανοηθούν εκείνοι που τρώνε ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν και πίνουν κρασιά και αναψυκτικά. Φυσικά, όπως ανέφερα, τα παιδιά του Θεού δεν εργάζονται ούτε για τον ουράνιο μισθό, αλλά ούτε και για τις πνευματικές αυτές χαρές τούτης της ζωής. Γιατί τα παιδιά δεν πληρώνονται από τον πατέρα, αφού όλη η περιουσία του πατέρα τους είναι δική τους. Άλλο το τι θα προσφέρει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Δώρα θεία και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Όσοι φυσικά εργάζονται για μισθό, είναι εργάτες. Και όσοι αποφεύγουν την αμαρτία για να μην κολαστούν, πάλι για το συμφέρον τους φροντίζουν. Καλό μεν είναι και αυτό, αλλά δεν έχει αρχοντιά, διότι μετά από τόσο μεγάλη θυσία που έκανε ο Χριστός για να μας λυτρώσει, από φιλότιμο δεν πρέπει να πάμε στην κόλαση για να μην τον λυπήσουμε με το να μας νιώθει ότι υποφέρουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τέτοιου είδους αγάπη είχαν για τον Χριστό, αλλά πολλοί από εμάς δυστυχώς έχουμε φθηνή αγάπη, διότι η φθηνή αγάπη έχει όριο το μέχρι εκεί που δεν κολλάζει. Αυτού του είδους η αγάπη είναι συνυφασμένη με την απιστία, δηλαδή
να απολαμβάνουμε τα του κόσμου μέχρι εκεί που δεν κολλάζει σε αυτή τη ζωή, αλλά να μην στερηθούμε και τον Παράδεισο. Εάν μας έλεγε ο Χριστός, «Παιδιά μου, ο Παράδεισος γέμισε πια και δεν έχω που να σας βάλω», μερικοί από εμάς θα λέγαμε στον Χριστό με ανέδεια, «Και γιατί δεν μας το έλεγες αυτό νωρίτερα?» Άλλοι θα έτρεχαν για να μην χασομερίσουν καθόλου, να προλάβουν και το ένα λεπτό για να διασκεδάσουν και δεν θα ήθελαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Τα φιλότιμα όμως παιδιά του Θεού θα έλεγαν στον Χριστό με ευλάβεια, «Μη στενοχωρήσε καθόλου για εμάς, αρκεί που γέμισε ο Παράδεισος. Αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά, σαν να βρισκόμαστε κι εμείς στον Παράδεισο». Και θα συνεχίσουν τους φιλότιμους πνευματικούς αγώνες τους με χαρά, όπως και πριν, για αυτόν που αγάπησαν με αγνή αγάπη. Και ο Χριστός, που είναι όλο αγάπη, θα φιλοξενείται μέσα στις αγνές καρδιές τους, όπως φιλοξενήθηκε στην Αγία Σάρκα της Αγίας Παρθένου. Οι περιπτώσεις λοιπόν αυτές, όπως του Χατζηγιώργη, στις οποίες επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται δίκαιοι άνθρωποι, δυνατοί και να σηκώνουν βάρος από αδυνάτους ενόχους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους συνανθρώπους τους, είναι φυσικά ελάχιστες. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις μπορούμε να πούμε το «κατά παραχώρησιν Θεού» και όχι όταν δίνουμε εμείς δικαιώματα στον πειρασμό, διότι τότε παραχωρούμε εμείς τόπο στον πονηρό. Δηλαδή, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Πας ο υψών εαυτών, ταπεινωθήσετε. Κατά αυτόν δε τον τρόπο λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι κατά τον λογισμό μου. Όσο πιο ψηλά πετάμε ένα αντικείμενο, με τόσο περισσότερη ορμή τραβιέται κάτω από την έλξη της γης και συντρίβεται, νόμος φυσικός. Όσο υψώνεται κανείς, τόση θα είναι και η πτώση του η πνευματική και ανάλογα με το ύψος της επιφανίας του θα συντριβεί. Εκτός εάν η υπερηφάνειά του ξεπεράσει την ανθρώπινη και φτάσει την δαιμονική, και τότε δεν τον πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά συμβαίνει το αποστολικό «πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανούμενοι». Όταν όμως ο άνθρωπος καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και ζητήσει ταπεινά συγχώρηση από τον Θεό, αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν με χαρά και τον κατεβάζουν απαλά, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του, και έτσι δεν συντρίβεται, μια που είχε προηγηθεί η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν που έδωσε μάχαιρα. Όταν μετανοήσει ειλικρινά με πόνο, δεν επιτρέπει ο καλός Θεός να εξοφλήσει εδώ με μάχαιρα, αφού η καρδιά του μετανιωμένου ανθρώπου μαχαιρώνεται από τον έλεγχο της συνειδήσεως και υποφέρει. Τότε του δίνει ο Θεός, σαν στοργικός πατέρας, αντί μάχαιρα, βάλσαμο στην πονεμένη του καρδιά, την θεία παρηγοριά του. Εάν όμως ο ίδιος άνθρωπος που έσφαλε από πολύ φιλότιμο ζητήσει επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθεί σε αυτή τη ζωή για το σφάλμα του, ενώ του το χάρισε ο καλός Θεός, και απαλλάχθηκε από τους πνευματικούς νόμους, του κάνει και αυτό το φιλότιμο αίτημά του, αλλά του ετοιμάζει και στεφάνι άφθαρτο, ουράνιο. Επίσης, όποιος τηρεί τις εντολές του Θεού και ζητάει ως χάρη από τον Θεό να τιμωρηθεί αυτός για τα σφάλματα των συνανθρώπων του ή να πάρει αυτός την αρρώστια από τον συνανθρωπό του, αυτός πολύ συγγενεύει με τον Χριστό και πολύ συγκινείται τότε ο Χριστός από την αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει ο Θεός να χαρίσει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει και δοκιμασίες στη ζωή του κατά το επίμονο αίτημά του. Παράλληλα, του ετοιμάζει και το διαμαντένιο στεφάνι του μάρτυρος, διότι πολλοί άνθρωποι τον κατέκριναν με την κατόψιν κρίση τους, νομίζοντας ότι τον τιμώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες του, ενώ αυτός είχε γίνει ολόχρυσο πνευματικό αλεξικέραυνο από αγάπη προς τους άλλους, σαν μιμητής του Χριστού. Μέσα λοιπόν στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε και αυτήν την περίπτωση που συναντούμε σε προφήτες και αγίους, όπως και άλλες χιλιάδες περιπτώσεις για το πιο σπουδαίο απ' όλα, να αλλάζει ο Θεός όταν οι άνθρωποι αλλάζουν. Επομένως, οι πνευματικοί νόμοι διαφέρουν από τους φυσικούς νόμους, διότι οι πνευματικοί έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος
έχει να κάνει με τον Δημιουργό του, τον πολυέσπλαχνο Θεό. Όταν δηλαδή συνέρχεται το άτακτο παιδί, μετανοεί και δέρεται από την συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Ο πατέρας λοιπόν παιδαγωγεί τα παιδιά του από αγάπη με σκοπό να συνέλθουν και να έλθουν κοντά του και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, αλλά από θεία καλοσύνη για το καλό πάντα των παιδιών του, για να σωθούν και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του. Ο καλός Θεός λοιπόν ας ενεργήσει σαν Θεός και ας μη λάβει υπόψη του τις γκρίνιες μας, αρκεί να σωθεί όλος ο κόσμος. Αμήν.

0: καλός Θεός ας αναπαύσει και όλες τις ψυχές των ευλαβών γεροντάδων που διατηρούσαν την εξαγνισμένη μνήμη τους. Πολλά γεγονότα γύρω από την ασκητική ζωή του Οσίου Πατέρα, που όταν μου ανέφεραν το όνομα Χατζηγιώργης, δάκρυζαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Επίσης, ας αναπαύσει ο Θεός και όλες τις ψυχές των ευλαβών Ελλήνων προσκυνητών και των Ρώσων που κρατούσαν και αυτοί σημειώσεις από τους Οσίους Πατέρες αθλητάς του Χριστού, που αγωνίζονταν τον καλόν αγώνα φιλότιμα μέσα στο περιβόλι της Παναγίας και τα δημοσίευαν μάλιστα τα πνευματικά τους ανδραγαθήματα προς ωφέλειαν των πιστών στα χριστιανικά τους τότε περιοδικά. Ο Χριστός ας ανταμείψει και όλους τους ευλαβείς που βοήθησαν πολύ ή λίγο με τον τρόπο τους, όπως ο Παπαντώνης, ο Καρουλιώτης και άλλοι που μου έδωσαν αρκετά στοιχεία στα ρωσικά, τα οποία μετέφρασαν με πολύ ενδιαφέρον ο Διακοφιλόθεος, ο Γρηγοριάτης και ο κύριος Ιωάννης Σταρνανίδης με τον βοηθό του κύριου Απόστολο Καρούλια. Επίσης και τις αδελφές του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου της Σουρωτής, που διόρθωσαν και σε αυτό το βιβλίο τα ορθογραφικά μου λάθη. Ζητώ δε συγγνώμη από όλους τους ευλαβείς αναγνώστες για όλες τις ατέλειες του βιβλίου μου. Εύχεστε με τις πρεσβείες του Οσίου Γεωργίου να διορθώσω τα πνευματικά μου ορθογραφικά λάθη για να σωθώ. Αμήν. Δεν είχα φυσικά σκοπό να το δημοσιεύσω αυτό το μικρό συναξάρι, αλλά απλώς να βάλω σε μια καλή σειρά όλα τα στοιχεία που είχα συγκεντρωμένα και να βρίσκονται σε τετράδιο για τους μεταγενέστερους. Διότι είναι κάπως ανέδεια να γράφω ενώ είμαι αγράμματος. Τα 100 όμως χρόνια του Οσίου Πατέρα μας από την κοίμησή του με πίεζαν συνέχεια και έτσι αναγκάστηκα να το κυκλοφορήσω το 1986, που είναι και η εκατονταετηρίδα του Οσίου Γεωργίου, του Χατζηγιώργη. Τις Άγιες Ευχές του να έχουμε. Αμήν. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία γύρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Ναού των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη. Στις 7 θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύρεως του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την 5η το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Ιερά Λιτανία. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πυραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχελώου Κυρίου Νύφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός Κυρίου Σεραφείμ, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αναστάσεως. Με την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθών θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κύριος Νύφων. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέωρτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδος Πυραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας, σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πυραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμινίων, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Φανούριου Δραπετσόνας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Διονυσίου στις Αχαρνές Μενίδη, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης, Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Κοιμήσου στο τόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελέημενος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού, Κοιμήσου στο τόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Μεταμορφώσεις του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, Ζωοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Μαρουσίου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εορτάζουν την 5η με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η Ερήναη, Αναλήψεις Χριστού Μαγούλας, το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλαιο, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, το Παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιός. Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στο Αγγλικά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιοφαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Σεγάλου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των Ποντίων, 106 χρόνια, μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Ελάτε να ακούστε, παιδιά, με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα και απόψε το βράδυ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική? Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Δεν νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με την... με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως ιεραπόστολος θα είδατε ότι οι καημένοι, οι ηθαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, ναι, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτό
0: ναι.
1: Δεν είναι κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις απ' όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάναν, τι σου έλειψε. Αν δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα τα
0: που
1: συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές, ας πούμε, θέσεις. Λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων, ας πούμε, που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι αποικιοκράτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονταν όλων των φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε. Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως κατανοούν από πνευματική ζωή και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
1: Σοφή, αυτή η ψυχολόγη μας και η ψυχίατρή μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι δουλειά τους. Κανενός δεν είναι δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός και δεύτερος.
0: Ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανώτη, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
0: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτός και που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, του λέει ας πούμε ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε, την, πώς την είπαμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στον Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει το ζήλο της λύτρωσης, να του εντοπίσει πού είναι το πρόβλημά του και από πού προέκυψε η κατάθλιψη. Θα του πει λόγου χάρη, αν θέλεις να απαλλαγείς από την κατάθλιψη, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδοση πτωχής. Και εκείνος λέει έφυγε λυπούμενος και πριν να κάνει την ερώτηση ήταν λυπούμενος ο νεαρός που πήγε κοντά στον Χριστό. Ήταν λυπούμενος από κατάθλιψη. Ύστερα έφυγε λυπούμενος επιπλέον επειδή δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν υπήρχε ναι, άλλη θεραπεία.
0: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
1: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θα είχαν αυτή κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη, αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη, όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν Άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό γιατί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία 2 χρόνια στον κόσμο Είναι τυχαία, έτυχε, ας πούμε, λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
0: Σύμφωνα με αυτά που λέτε, κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος, χαρά, όπως ένας ληστής, όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της, χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
0: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει?
1: Κοιτάξτε,
0: το επιλέγουν.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζούνε, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζούνε γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο, ας πούμε, δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και της απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Της έλεγε, λόγω χάριν, ψυχούλα μου, ταξιδιάρα, χαδιάρα, κάτι και συνοδέ του σώματος μου. Σε ποιους τόπους θα πας, χλωμούλα, τρεμουλιάρα, γυμνούλα, κι ούτε όπως το συνηθίζεις να κάνεις παιχνίδια. Βέβαια είναι, τα έχω μεταφράσει από τα λατινικά, ανίμουλα και τα λοιπά, βάγκουλα, μπλάντουλα. Τα έχει στην ιστορία του πολιτισμού, του... Τέλος πάντων, λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του, που θέλει ησυχία, θέλει χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη, θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελεί. Σου λέει, πέσε μες στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως, όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο, όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα. Και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
0: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανωτή?
1: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε, κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό του, τον επίσημον, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει, να... όχι δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
0: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
1: Κοιτάξτε,
0: να τα καταφέρουμε.
1: Οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια και η θελημένη και καλλιεργημένη από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε, αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή, δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά. Τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό, ας πούμε, την ώρα. Και ανεβαίνουν και σου λες, δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πνιγούμε. Και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλες τις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής, και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε το πιάνει φρίκι. Γι' αυτό δεν αντέχουν οι άνθρωποι τη μοναξιά, και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή. Γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
0: Κύριε Γανωτή, ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη. Λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται, ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα. Όπως, ας πούμε, πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκο στομάχου.
1: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός, όταν έκανε τα 3-7 έτη το έργο της, του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε, Χριστέ μου, θεράπευσέ με. Ο άλλος βέβαια έλεγε, θεράπευσέ με γιατί είμαι τυφλός και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος. Και ο Χριστός του θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του. Και δεν λέγει μη και τι αμάρτωνε ή να μη της ηχείρων γέννητε. Έλεγε εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε, και εκείνος λέει προσεκίνησε τον Κύριον. Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως, αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
0: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
1: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. όταν έχουν, ας πούμε, ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική, λόγω χάρη μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό. Το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενο.

0: βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν, ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δεν δέχονται, ας πούμε, συναισθήματα καθημερινά. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτοί τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει τα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές, γιατί πιστεύω ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο, και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο, να τον βγάλει εκτός πραγματικότητος. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος.
1: Και
0: είναι
1: ότι...
0: ένα άγριο θηρίο, ναι, το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
0: Απλότητα.
1: Η απλότητα, ναι.
0: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα. Έτι ένση λείπεται. Ο νέος σύνδεπης έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
1: Η απλότητα.
0: Η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός. Αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
1: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
0: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός κατέχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν.

0: αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάριν η Φραγκογιανού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια, ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνίξουν. Βλέπετε ότι εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
1: Η Φραγκογιανού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη.
0: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα. Ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
1: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
0: Τι ήταν?
1: Ασθενής.
0: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα, να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε, και υπόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλο την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά. Ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν την... Αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
1: Στο παρελθόν συναντούμε ας πούμε την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανώτη?
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από τον δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη. Και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδίκους, τους οποίους συνήθως καταδίκαζε σε θάνατο, και ήταν πολύ φανατικός. Η γυναίκα του όμως με το παιδάκι, που ήταν στο σπίτι λίγο παραπέρα, ήθελαν επιτέλους να τον ειδούν μετά από μακροχρόνιο χωρισμό που τους παράτησε και πήγε και έκανε την πολιτική του δραστηριότητα. Πήγαν και ανοίξαν λίγο την πόρτα του δικαστηρίου και τον είδανε, λέει, στο τραπέζι μπροστά να δικάζει. Αλλά, λέει μέσα ο συγγραφέας, δεν τον καλογνώρισαν. Είχε αλλάξει η φυσιογνωμία του. Και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι, και λίγο πιο κάτω ένα μέτρο δυο είδαν τον ίδιο τον Πάσχα που είχε αυτοκτόνησε. Γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή τη λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά, την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ο Πάσχα. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχε χάσει είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
0: ναι,
1: αυτό δεν μπορούσε.
0: Ναι, αυτό καταφέρνει ο άνθρωπος που, που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει, ας πούμε, να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη και να πει, ας πούμε, όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος, ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να χωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα. Σου λέει, τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστιεύεστε κτλ. Ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν που μιλάει για την Τουρκία, ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις, γεια σου κύριε τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πει, τι είσαι εσύ που μου λες έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
1: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη, είναι άδεια. Έτσι, δεν
0: βέβαια,
1: έχει νόημα.
0: Είναι άδεια, είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες, είναι δαιμόνια. Πάντα εγκαθίστανται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια? Απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται, και εγκαθίζεται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής, γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
1: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού.
0: Εγώ να μας μιλάει, ναι, και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής, και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέ δεν με λυπάστε, εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
1: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μετά να πει, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, το τα δίνει όλα ο Θεός. όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει, ορίστε, τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σου βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός. Να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει. Να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Τα πάντα δέχομαι. Δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει το κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
1: Κύριε Γανωτή, λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
0: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει, κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινοί, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, αιχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες. Ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός. Αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, ο Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριος μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει, ουδέν ότι μη ζεύς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και ο Πορφύριος λέει, ο Χριστός είναι το παν. Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός, και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη Θεία δύναμή του, την Θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, κι ας ήταν πλασμένος σωματικά, σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσιαστικά του σύμπαντος και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή και ο Άγιος είπε σώμα Χριστού μεταλαμβάνει και εκεί χαμογέλασε λέει ηρωνικά και είπε τι σώμα Χριστού καλέ αυτό εγώ το ζήμωσα χτες, γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο και λέει αφού εγώ το ζήμωσα είναι δικό μου, πως λέει την σώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα. Σαν τον καημένο τον Αδριανό που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε ας πούμε η κυριαρχία του από τη Σκωτία, εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι ξέρω εγώ παραπάνω εκεί και έφτανε μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη, αυτός μετά να λέει ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζήσεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας του.
1: Έτσι να κλείσουμε κύριε Γανωτή με μια θεραπευτική συμβουλή.
0: Μια θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω. Αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία η οποία εμπνέει και φωτίζει και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει «Κύριε δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις». Πήγαν λέει μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήραν αυτού τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει πάτε το και αυτό το ξεχάσατε. Δεν τίποτα απολύτως. Την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά. Και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων. Και η θεραπεία είναι η παρέτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που
0: μην
1: μας είπατε και σήμερα.
0: Μην τελειώσαμε το θέμα. Εγώ δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης. Μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας. Διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα. Μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία. Και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών, Ένα και ενδορματώ σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γάρα εν ονομία συνελήφθην και εν αμαρτία έχει σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνεί με και υπερχιών ελευκανθίσομαι. Ακουτίζει με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μης λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Εσύ μόνος Άγιος, Εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ή εστ ψυχήν μου ότι ημαρθών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν τοποτή σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτε χθίνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν οσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου, στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη συνήντηση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστων του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια. Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινεί ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη Σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη Αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρεν εγέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη Αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποντα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
5: Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένους, σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός ευγενετής, εν μετανία κραυγάζουν σύ, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμβρον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
5: Πάσα τη δίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αχθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αχθείας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμιο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία η μνήμη
6: αυτών. Και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη
6: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Περί της νεκρόσεως των αμαρτωλών παθών και περί των δωρεών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που προοδεύουν στην απάθεια. Εκείνος που θέλει να αντικρίσει το εκτυφλωτικό φως του ηλίου οφείλει να έχει καθαρά και υγιή τα σωματικά του μάτια. Παρομοίως, και εκείνος που επιχειρεί να μιλήσει περί απαθίας οφείλει να έχει απαλλαγμένα από κάθε πονηρή επιθυμία και σκέψη αμαρτωλού πάθους τα μάτια της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, ώστε να μην, ενοχλούμενος από κάποιο από αυτά τα πάθη στο νου, μπορέσει να ατενίσει όπως πρέπει στο αμέτρητο ύψος της καθαρότητός της και στο βάθος της, ή να περιγράψει με σαφήνεια και να αντιληφθεί στον απαιτούμενο βαθμό το πλήθος και το μέγεθος των ενεργειών και των χαρισμάτων της απάθειας. Εάν τυχόν αρχίσει να διατυπώνει περί αυτής διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, μεθολωμένο από τα πάθη των νου του και με ακάθαρτο από την αμαρτία την δική του καρδιά, επειδή δεν θα δυνηθεί να επισημάνει και να αναπτύξει τις ενέργειες της απαθίας, θα στερηθεί και των αγαθών εκείνων τα οποία αποκόμισε ενδεχομένως από αυτήν σε περιορισμένο αριθμό και ποσότητα. Διότι με αυτό που κάμνει περιφρονεί και ξεφτελίζει την απάθεια και της αφαιρεί την Θεία Λαμπρότητα. Έχει γραφεί «Παντί το έχοντι δοθήσετε και περισευθήσετε, από δε του μη έχοντος και όδοκι έχειν αρθίσετε απ' αυτού». Όσοι λοιπόν κατέχουν την απάθεια, δηλαδή την αγαπούν και αγαπώνται δυνατά από αυτήν και συζητούν αχόρταστα γύρω από αυτήν, γίνονται χάρη σε αυτήν περισσότερο απαθείς, φλεγόμενοι από τον πόθο για την ίδια την απάθεια. Όσοι όμως είναι δεμένοι ακόμα και στην παραμικρή και ασήμαντη επιθυμία αυτού του κόσμου και των πραγμάτων του, ή σε κάποιο σωματικό ή ψυχικό πάθος, βρίσκονται πράγματι πολύ μακριά από το λιμάνι της απαθίας. Συνεπώς, και αν αρχίσουν να μιλούν περί απαθίας και προσπαθήσουν να σηκώσουν το νου τους στο ύψος της, επειδή θα σύρονται σαν δούλοι και θα μαγνητίζονται από την επιθυμία του πάθους στο οποίο είναι δεμένοι, χάνουν από τις σκέψεις τους και την ειρήνη που νόμιζαν πριν ότι έχουν. Και είναι πολύ φυσικό αυτό. «Ο γαρτής ήτητε», λέγει η γραφή, «τούτο και δε δούλωτε». Αφού λοιπόν κατακλειστούν με σκοτάδι που θα προέρχεται από την δική τους αναξιότητα, δεν αποδίδουν στον εαυτό τους την αιτία των όσων τους συμβαίνουν, αλλά έχουν το θράσος να καταλογίζουν ασθένεια στην παντοδύναμη απάθεια. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς επειδή δεν απέκτησαν ποτέ προσωπική πείρα της εσωτερικής αισθήσεως και της θεωρίας και της εργαζομένης τα πάντα ενεργίας της απαθίας, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσουν και να εξηγήσουν και να διδάξουν όσα σχετίζονται με αυτήν με καθαρός νοητικούς συλλογισμούς και με ποικίλες και παντοειδείς υποθέσεις και επινοήσεις, αναπτύσσουν γύρω από αυτά αλλοπρόσαλες και ατέρμονες συζητήσεις, κομπάζοντας για την ψευδόνυμη γνώση τους και ομιλούν προς εκείνους που τους ερωτούν με αυθεντία και αυτοπεποίθηση για πράγματα που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καλά-καλά. Γι' αυτό βεβαίως και δεν πείθονται ποτέ να προσέξουν στο βάθος ή να ομολογήσουν την ασθένεια η οποία υπάρχει εντός τους και η οποία προκλήθηκε σε αυτούς από την απιστία και την προκατάσταση.

άληψη και την μακροχρόνια συνήθεια και αδιαφορία. Αλλά αντιθέτως, επιδιώκουν να καταστήσουν και όλους τους άλλους ανθρώπους ομοίους με τους ίδιους και τους πιθαναγκάζουν να υποδουλωθούν στα ίδια αυτά πάθη. Διότι δεν τους επιτρέπει ο εγωισμός τους και ο φθόνος τους να παραδεχθούν ποτέ ότι κάποιος άλλος είναι ανώτερός τους, κατά την αρετή και κατά την εγκράτεια.

αλλά ας μη συμβεί ποτέ εμείς ή τίποτε και ανάξει ακόμα και να μιλάμε, προσποιούμενοι τον γνώστη αυτών των πραγμάτων, να εμπέζουμε την αλήθεια και να δίνουμε μαρτυρία για πράγματα που δεν γνωρίσαμε προηγουμένως την δύναμη εκείνων που πρόκειται να πούμε. Και πρόκειται να μιλήσουμε γι' αυτά χωρίς να έχουμε ιδίαν πείραν παρά μόνο με λόγια. Εκείνα όμως τα οποία αξιωθήκαμε να αντιληφθούμε και να μάθουμε από εκείνους που φωτιστήκαμε κατά το νου από την ευλογημένη απάθεια και τα οποία από αυτήν ομοιάζουμε με παράφρονες όταν λέγουμε κάτι τέτοιο, ακούσαμε να λέγονται στο αυτί μας κατά τρόπο μυστικό, σαν να είμαστε κάποιοι παραπεταμένοι και τελείως ανάξιοι. Αυτό που ακούσαμε μυστικώς θα το κηρύξουμε δημοσίως, σύμφωνα με το παράγγελμα της εξ ουρανού χάριτος, ώστε να μην καταδικαστούμε όπως συνέβη με τον δούλο που έκρυψε το ταλαντό του. Όπως λοιπόν ακούσατε τον Κύριο να λέγει «Πολλοί μεν κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί και εν τ' οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισήν», κατά τον ίδιο τρόπο θέλω όλοι εσείς να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλοί μεν άγιοι, αλλά οι απαθείς είναι πραγματικά λίγοι. Και επιπλέον θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών, Αγίων και Απαθών. Και πρόσεχε, αδελφέ μου, για να αντιληφθείς ακριβώς ποια είναι η δύναμη και η ακρίβεια των λεγόμενων. Είναι άλλο πράγμα η απάθεια της ψυχής και άλλο η απάθεια του σώματος. Η μεν απάθεια της ψυχής αγιάζει και το σώμα, ενώ η απάθεια του σώματος μόνη, χωρίς την πρώτη, δεν ωφελεί τίποτε εκείνον που την έχει. Είναι άλλο πράγμα η απόκτηση των αρετών, διότι το πρώτο προέρχεται από την φύση, ενώ το δεύτερο συνηθίζει να καταπραίνει και όλες τις φυσικές κινήσεις. Άλλο είναι το να μην επιθυμείς τίποτε από τα ευχάριστα και απολαυστικά του κόσμου και άλλο το να επιθυμείς τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Επειδή τα μεν πρώτα, άλλοι τα αντάλλαξαν με κάτι άλλο και πολλοί τα περιφρόνησαν, ενώ για τα δεύτερα πολύ ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν. Άλλο είναι να μην ζητάς να δοξαστείς από τους ανθρώπους και άλλο το να κρέμεσαι από την δόξα του Θεού και να ζητείς αυτήν διαρκώς. Γιατί την πρώτη, πάρα πολλοί, παρότι κυριεύθηκαν και από άλλα πάθη, την έκαμαν πέρα, ενώ την δεύτερη, ελάχιστοι αξιώθηκαν να την αποκτήσουν με πολύ κόπο και αγώνα. Άλλο είναι το να αρκείσαι στο πτωχό ένδυμα και να μην επιθυμείς το λί πολυτελή και άλλο το να ενδύεσαι το φως του Θεού. Την μεν λαμπρά στολή την περιφρόνησαν μερικοί, παρότι σύρονταν πίσω από αναρρύθμιτες άλλες επιθυμίες. Ενώ το φως του Θεού το έχουν φορέσει μόνο εκείνοι που καταξιώθηκαν να γίνουν παιδιά του φωτός και της ημέρας. Είναι πολύ διαφορετικό το να μιλάς περί της ταπεινοφροσύνης από το να είσαι ταπεινόφρον. Και άλλο είναι η ταπείνωση και άλλο το άνθος της ταπεινώσεως και άλλο ο καρπός της και η ωραιότητά της και η γλυκύτητα και άλλο πράγμα οι ενέργειες που προέρχονται από αυτό. Από όλα αυτά, άλλα προέρχονται από μας, άλλα όμως δεν εξαρτώνται από μας. Από μας εξαρτάται να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, να σκεπτόμαστε, να εκτιμούμε, να λέμε και να πράττουμε όσα μας οδηγούν στην ταπείνωση. Αντιθέτως, η Αγία Ταπείνωση και οι υπόλοιπες αυτής ιδιότητες και τα χαρίσματα και οι ενέργειές της είναι δώρο του Θεού και δεν είναι από εκείνα που εξαρτώνται από μας, για να μην καυχηθεί τυχόν κανείς ούτε καν γι' αυτό. Αυτά και κανείς ποτέ δεν θα αξιωθεί να τα επιτύχει
εάν δεν καταβάλει κατά τον προσήκοντα τρόπο όσα σπέρματα ο ίδιος κι αν διαθέτει.

Αδελφέ μου, είναι άλλο πράγμα να μην δαγκώνεσαι και να εξοργίζεσαι όταν αντιμετωπίζεις αδικίες και ύβρις και πειρασμούς και θλίψεις. Και άλλο πράγμα να αισθάνεσαι ευχαριστημένος αυτά. Άλλο είναι να προσευχόμαστε για εκείνους οι οποίοι μας προξενούν αυτά και άλλο να τους συγχωρούμε και άλλο να τους αγαπούμε από τα βάθη της ψυχής μας σαν ευεργέτες μας. Και άλλο το να αναπαριστάνουμε εντός μας με το νου μας τα πρόσωπα καθενός από αυτούς και να τους καταφυλούμε με δάκρυα ειλικρινούς αγάπης, χωρίς ίχνος κακίας, σαν να είναι γνήσιοι φίλοι μας. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει κρυμμένη μέσα στην ψυχή μας ούτε η παραμικρή αηδία ή αποστροφή εναντίον τους. Μεγαλύτερο από αυτά που είπαμε είναι τούτο εδώ. Όταν κανείς και κατά αυτήν την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας έχει την ίδια και αμεταβλήτως όμοια διάθεση και απέναντι εκείνων οι οποίοι τον περιπέζουν και τον συκοφαντούν κατά πρόσωπον και προς όλους τους άλλους οι οποίοι τον κατακρίνουν ή τον βρίζουν ή τον καταδικάζουν ή τον φτύνουν στο πρόσωπο. Ακόμα και προς εκείνους οι οποίοι εξωτερικώς μεν παριστάνουν τον φίλο, κρυφά όμως πράττουν μεν εναντίον του τα ίδια με τους προαναφερθέντες. Δεν κατορθώνουν όμως να διαφύγουν την προσοχή του. Και από αυτά πάλι, ασυγκρίτως ανώτερο είναι νομίζω το να λησμονήσει κανείς τελείως όλα όσα υποφέρει και να μην θυμηθεί ποτέ εκείνους που τον λύπησαν ή κατά άλλον τρόπο τον προσέβαλαν, είτε εκείνοι που τον λύπησαν είναι παρόντες είτε απόντες, και να φέρεται μάλλον και προς αυτούς όπως και προς τους φίλους του χωρίς καμία σκέψη εμπάθειας ή πικρίας και κατά τις συναναστροφές και κατά τις συναισθιάσεις. Αυτά μεν λοιπόν όλα είναι έργα και πράξεις των ανθρώπων που περιπατούν στο φως. Όσοι όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν συγκαταλέγονται μεταξύ τους, ας μη πλανώνται, ούτε να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά ας γνωρίζουν με τα βεβαιότητος ότι βαδίζουν στο σκοτάδι.

Επιπλέον, αδελφέ μου, είναι άλλο το να φοβόμαστε τον Θεό και άλλο να πράττουμε τις εντολές Του, καθώς έχει γραφεί. Φοβηθείτε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού. Και πάλιν, έκλεινον από κακού και πήγησον αγαθών. Άλλο πράγμα είναι η αργία και άλλο ο ησυχασμός και άλλο η σιωπή. Ακόμη είναι άλλο η αναχώρηση και η μετακίνηση από τον έναν τόπο στον άλλο και άλλο η πραγματική ξενιτεία. Άλλο η μη διάπραξη της αμαρτίας και άλλο η εκτέλεση των εντολών. Και εκτός από όλα αυτά είναι άλλο το να αντιστέκεσαι και να πολεμάς τους εχθρούς και άλλο το να νικήσεις ολοσχερός και να τους υποδουλώσεις και να τους θανατώσεις. Το μεν πρώτο είναι γνώρισμα αγωνιστών Αγίων, εάν κατά αυτόν τον τρόπο φτάσουν στην τελειότητα. Το δε δεύτερο, απαλλαγμένο παθών και ηθικός τελείων. Εκείνων δηλαδή, οι οποίοι με πολλούς κόπους και ιδρώτες κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους και πέτυχαν τελεία εναντίον τους νίκη και περιβλήθηκαν με λαμπρότητα την ζωηφόρο νέκρωση του Κυρίου. Λοιπόν, πολλοί αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στην απόκτηση αυτών για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. Πολλοί όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιδίδονται στην διάπραξη αυτών με πηγαίο φόβο και αγάπη προς τον Θεό και πίστη αδίστακτη, οι οποίοι και μόνοι, βοηθούμενοι από την Θεία Χάρη, επιτυγχάνουν πολύ γρήγορα την πραγμάτωση της αρετής και προοδεύουν στην απόκτηση όλων όσα είπαμε και συνεχώς επεκτείνονται κάθε ώρα. Οι δε υπόλοιποι αφίενται ως ένα βάτο, όπως έχει γραφεί. Περιπλανάστε και ούχοδο, περί των οποίων λέγει η γραφή, εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών. Πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Καθώ γάρ ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι κατέθεσαν στερεό το θεμέλιο της πίστεως και της ελπίδος με φόβο Θεού και τρόμο και έκτισαν πάνω στην πέτρα της υπακοής προς τους πνευματικούς πατέρες και οι οποίοι δέχονται όσα εκείνοι παραγγέλουν σαν να προέρχονται από το στόμα του Θεού και αδιστάκτως οικοδομούν με πλήρη εμπιστοσύνη πάνω στο θεμέλιο αυτό της υποταγής. Αυτοί επιτυγχάνουν πολύ ευκόλως να απαρνηθούν τους εαυτούς τους. Γιατί το να μην κάνει κάποιος το δικό του θέλημα, αλλά εκείνο του πνευματικού του πατρός, προσυμόρφωση στην εντολή του Θεού και άσκηση για απόκτηση της αρετής, δεν οδηγεί μόνο στην αυταπάρνηση, αλλά συντελεί και στην νέκρωση έναντι ολόκληρου του κόσμου.

Αυτός ο άνθρωπος, αφού βρεθεί εν πλήρη συνειδήσει σαν μέσα στην έρημο, καλύτερα να πω έξω από τον κόσμο, και αφού καταληφθεί από ανίποτο φόβο και τρόμο, φωνάζει προς τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του, όπως ο Ιωνάς από το Κήτος, όπως ο Δανιήλ από τον Λάκκο με τους Λέοντες, όπως οι τρεις νέοι μέσα από το πυρακτωμένο καμίνι, όπως ο Μανασής μέσα από το αγαλματοποιείο και ο Πανάγαθος Δεσπότης, ο οποίος θυσίασε την ζωή του χάριν ημών των αμαρτωλών, αφού εισακούσει αμέσως τους γεμάτους πόνος στεναγμούς της ικετηρίου φωνής του, σώζει τον άνθρωπο αυτό σαν από Κήτος μεν, που στην περίπτωσή σου είναι ο βυθός της αγνίας και το σκοτάδι που προκαλεί η προς τον κόσμο αγάπη. Ώστε ουδέποτε πλέον αυτός ούτε καν με τη σκέψη του να επιστρέψει σε αυτά. Από τις πονηρές επιθυμίες οι οποίες αρπάζουν και κατατρώγουν τις ανθρώπινες ψυχές, σώζει ο Θεός σαν από πυρακτωμένο καμίνι, που στην περίπτωση είναι οι κατέχουσες όλους τους ανθρώπους γεμάτα πάθη προλήψεις και δυσιδαιμονίες, οι οποίες σαν άλλη φωτιά κατακαίνε και καταστρέφουν εμάς και μας συμπαρασύρουν με τη βία σε ανεπίτρεπτες πράξεις και ανάβουν μέσα μας την φλόγα των αμαρτωλών παθών. Και ο Θεός δροσίζει τον άνθρωπο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον καθιστά άκαυστο. Σαν μέσα από αγαλματοποιείο σώζει ο Θεός τον άνθρωπο που εν προκειμένου είναι η χωμάτινη και βαριά και γεμάτη πάθη σάρκα μας, μέσα στην οποία κατοικεί η ψυχή μας και κρατείται με σκληρότητα, δέσμια και καταπιεζωμένη. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον και καμιά δραστηριότητα για την απόκτηση οποιασδήποτε αρετής ή για την εκτέλεση των εντολών του Θεού. Από αυτήν τη σάρκα, αφού ελευθερωθεί η ψυχή χωρίς όμως να χωριστεί, φωνάζει μαζί με τον προφήτη Δαβίδ και λέγει «Διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσάς με φροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου». Όχι μόνο αυτό δε, αλλά και ευχαριστεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέγουσα «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου».

0: Αυτά λοιπόν, αδελφέ μου, αφού γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο με την χάρη του Χριστού και αφού λυτρωθεί από την άγνοια και από τον σκοτισμό της ψυχής που προκαλεί η αγάπη του κόσμου, για να επαναλάβω πάλι τα ίδια, και αφού απαλλαγεί από τις πονηρές και αισχρές επιθυμίες και από τον θάνατο του σώματος, το οποίο μας κρατά υποδουλωμένους στον νόμο της αμαρτίας, αφού ελευθερωθεί, μετά από αυτά τι άλλο πρόκειται να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Άραγε θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ελευθερία που θα αποκτήσει για ανάπαυση και αδιαφορία? Φυλάξου από μια τέτοια αντίληψη. Αυτές οι αντιλήψεις είναι πράγματι δούλων και όχι ελευθέρων ανθρώπων. Γιατί εκείνος που καταξιώθηκε αυτής της ελευθερίας γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που και ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Πάσχα και Ανάσταση», που εκφωνήθηκε στις 18 Μαΐου 2008.
1: Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αγαπητοί, δεν είναι απλά ένα εθιμικό γεγονός που είναι συνδυασμένο με τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. Δεν είναι επίσης ένα κοινωνικό γεγονός όπου μαζεύεται όλη η οικογένεια και βλεπόμαστε. Ούτε είναι ένα πολιτισμικό γεγονός επειδή το έχουμε στην παράδοσή μας και στον πολιτισμό μας. Επίσης, η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν είναι ένα απλά εκκλησιαστικό επαναλαμβανόμενο γεγονός, ούτε και ένα συμβολικό γεγονός που συμβολίζει κάτι χωρίς να είναι. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι το τέλος μιας διέτης και μιας νηστείας. Μην νομίσουμε δε ότι το Πάσχα και η Ανάσταση είναι η άνοιξη που έρχεται και ζωντανεύει η φύση, ούτε ένα εθνικό γεγονός που ενέπνευσε την Επανάσταση του 21 μόνο. Τι είναι λοιπόν το Πάσχα και η Ανάσταση του Χριστού μας? Πρωτίστως είναι ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή το 33 μετά Χριστόν, έξω από τα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφού σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου και ετάφη, τη τρίτη ημέρα αναστήθη εκ των νεκρών. Τρίτη ημέρα βγήκε από το μνήμα, εμφανίστηκε σε πολλούς, σε πολλά μέρη, σε πολλούς ανθρώπους, για πολλή ώρα, με πολλούς τρόπους, τον είδαν πολλοί και για πολύ χρόνο. Τον είδαν οι 10 χωρίς τον Θωμά, τον είδαν οι 11 με τον Θωμά, τον είδαν οι μυροφόρες και τον προσκύνησαν, η Μαρία η Μαγδαληνή στον κήπο, η Παναγία μας, τον είδαν οι 120 μαθητέ, τον είδαν οι 500, τον είδαν στην Ανάληψη, τον είδε ο αρνητής Πέτρος και τον αποκατέστησε εις το αποστολικό αξίωμα, τον είδε και ο διώκτης Παύλος στο όραμα προς τη Δαμασκό, τον είδε επίσης και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος την ώρα της απολογίας του. Αυτά ήταν γεγονότα και είναι γεγονότα, και η Ανάσταση δεν είναι, όπως είπαμε, ένα συμβολικό γεγονός, αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δηλαδή έγινε, και έγινε σε συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένους μάρτυρες, επί συγκεκριμένης πολιτικής εξουσίας, σε συγκεκριμένο χρόνο, με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Έγινε και έχει αποδείξεις και έχει μάρτυρες η Ανάσταση του Κυρίου μας. 40 μέρες μετά την Ανάσταση εμφανιζόταν καθημερινά ο Χριστός και ήταν συναλλιζόμενος, έτρωγε ψωμί και αλάτι με τους μαθητές του στην πόλη, στα κλεισμένα σπίτια και κλεισμένων των θυρών και των παραθύρων, στο βουνό, στην ακρογιαλιά, στην θάλασσα, παντού ο αναστημένος Χριστός εν εταίρα μορφή, ο ίδιος με το καινούριο, το άφθαρτο, αναστημένο και θεωμένο σώμα. Οι μόνοι που δεν τον είδαν ήταν οι σταυρωτές του. Γι' αυτό και είπαν ψέματα και λένε μέχρι σήμερα ασύστολα ψέματα περί κλοπής και νεκροφανίας. Απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Είναι τα θαύματα των νεκραναστάσεων που έκαναν αμέσως μετά οι Απόστολοι. Τα θαύματα των θεραπειών, οι πνευματικές αναστάσεις και αναγεννήσεις δια της μετανοίας και του βαπτίσματος. Είναι το μέγα θαύμα του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, η γλωσσολαλία και το μέγα θαύμα της αγιότητος μέσα στην Εκκλησία μας. Μάλιστα δε, μετά το τετέλεστε και τον σεισμό στο Γολγοθά, άνοιξαν τα μνήματα στα Ιεροσόλυμα και πολλοί από τους κεκοιμημένους Αγίους μετά την έγερση του Χριστού βγήκαν και αυτοί εις πιστοποίηση της Αναστάσεως και ενεφανίστησαν πολλοίς. Η Ανάσταση λοιπόν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι κάτι το κρυμμένο, το προφητευμένο, το άγνωστο, το αόρατο, το μυστικό. Έγινε. Γι' αυτό και οι Απόστολοι μετά με όλη τους την καρδιά κήρυταν αυτά που είδαν, άκουσαν και εχείρες αυτών εψηλάφισαν. Η Ανάσταση του Κυρίου μας δεύτερον είναι ένα πνευματικό γεγονός. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Το πρώτο Πάσχα το οποίο γιόρτασαν οι Εβραίοι ήταν το Πάσχα, το πέρασμα, η διάβαση μετά την Ερυθρά Θάλασσα. Πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, βγήκαν από την δουλεία στην ελευθερία και στην ευτυχία της γης της Επαγγελίας. Κάθε χρόνο τελούσαν απαράλλακτα εκείνο το πρώτο Πάσχα, το πέρασμα. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Με την Ανάσταση όμως του Κυρίου μας, το πέρασμα αυτό δεν ήταν πέρασμα μέσα από μια θάλασσα. Έγινε πέρασμα από το θάνατο προς την αθανασία, από τη φθορά στην αφθαρσία, από την αμαρτία στην αγιότητα, από το σκοτάδι στο φως, από την ατιμία στη δόξα, από τον Άδη στον παράδεισο, από την πνευματική εχμαλουσία των παθών στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Έτσι λοιπόν το Πάσχα πλέον είναι και ένα πνευματικό γεγονός που σηματοδοτείται από το βάπτισμα και τη μετάνοια. Εάν δηλαδή κανείς θέλει πραγματικά να κάνει Πάσχα, δεν είναι μόνο να τσουγκρίσει το κόκκινο αυγό ή να ψήσει το αρνί, αλλά είναι να βαπτιστεί αν είναι αβάπτιστος, να περάσει από την αμαρτία στην αγιότητα, από την πλάνη στην αλήθεια και να περάσει επίσης δια της μετανοίας από το αμαρτωλό παρελθόν και την δουλεία την πνευματική στην ελευθερία την πνευματική και στη χάρη. Έτσι λοιπόν το Πάσχα παίρνει ένα άλλο νόημα τώρα και γίνεται διάβαση. Το βλέπουμε στον Πέτρο που αρνήθηκε αλλά μετά ακολούθησε. Στην απιστία του Θωμά που έγινε καλή ομολογία. Στη βλασφημία του ευγνώμονος ληστού που μετά έγινε αναγνώριση και σεβασμός. Στην εγκατάλειψη πρώτα των μαθητών και μετά στο μαρτύριο των ιδίων προσώπων. Στη σκυθροπότητα και παγερότητα της απελπισίας των δύο μαθητών και μετά η καρδιά τους χαιρόταν και κεγόταν από την αγάπη και την παρουσία του Χριστού. Από τον φόβο του εκατοντάρχου στην αναγνώριση της θεότητος του Κυρίου. Το Πάσχα λοιπόν έγινε μετάνοια, έγινε διάβαση. Αλλά για μας πλέον δεν είναι απλώς Πάσχα, είναι Ανάσταση. Το Πάσχα είναι ένα πέρασμα. Περνάει ο άνθρωπος από κάπου, ο ίδιος άνθρωπος. Η Ανάσταση προϋποθέτει θάνατο και σημαίνει αναγέννηση και ανακαίνιση. Οι Εβραίοι εισήλθαν στην Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν απέναντι οι ίδιοι άνθρωποι. Στην Ανάσταση όμως ο άνθρωπος αναγεννιέται. Γίνεται καινούριος. Ο ίδιος είναι ως προς την ταυτότητα, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο αναστημένος και εμείς που θα αναστηθούμε, ο ίδιος ως προς την ταυτότητα, άλλος ως προς την ιδιότητα. Είναι ένδοξος και άφθαρτος σωματικά όπως ο Χριστός στην Ανάσταση, ανανεωμένος όμως και αναμάρτητος μετά θάνατον ο Χριστός και εμείς αναλόγως των πράξεών μας. Η Ανάσταση συμβολίζεται με το βάπτισμα. Πρώτα με το βάπτισμα, μέσα στο νερό, σαν σε άλλο τάφο, θάπτεται ο άνθρωπος. Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος ως προς την αμαρτία και αναγεννιέται ως προς τον Χριστό και την αρετή. Η κολυμβήθρα γίνεται η μήτρα μιας καινούργιας γένας. Ο άνθρωπος πεθαίνει για τον κόσμο και γεννιέται για την Εκκλησία. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε, συνεχίζει, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστητε. Συνετάφημεν το Χριστό δια του βαπτίσματος και συνηγέρθημεν αυτό και ξανασηκωθήκαμε. Όπως βγήκε ο Χριστός μέσα από τον τάφο, πραγματικά βγαίνει καινούριος ο άνθρωπος μέσα από τον υδάτινο τάφο του Αγίου Ύδατος της Κολυμβήθρας. Το βάπτισμα βέβαια γίνεται μια φορά, εν βάπτισμα. Το μυστήριο της μετανοίας όμως και η εξομολόγηση επαναλαμβάνονται. Λέγεται η μετάνοια και δεύτερον βάπτισμα. Λέγεται και πρώτη Ανάσταση. Η δεύτερη θα είναι των σωμάτων, η πρώτη είναι των ψυχών μας. Ανάσταση εκ νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία, Ανάσταση των ψυχών τώρα δια του βαπτίσματος και της μετανοίας. Είπαμε λοιπόν ότι το Πάσχα και η Ανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός και ένα πνευματικό γεγονός. Είναι και ένα μελλοντικό γεγονός. Είναι αυτό που θα συμβεί στον καθένα μας, ο οποίος θα πεθάνει. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα πεθάνουν στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα περάσουμε όλοι από τον θάνατο. Όλοι όμως θα ξαναπάρουμε το καινούριο, θα πάρουμε το καινούριο σώμα. Αυτοί που θα πεθάνουν πρώτης Δευτέρας Παρουσίας θα αναστηθούν, όπως γράφει ο προφήτης Εζεκιήλ. Νεκρά οστά σε μια πεδιάδα προφητεύει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Χριστού, του Θεού, και αυτά τα ξηρά οστά παίρνουν σάρκες, νεύρα, δέρμα, ζουν και γίνεται συναγωγή λαού πολύ. Έτσι θα γίνει με τους νεκρούς. Όσοι ζουν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτοί εν ρηπή οφθαλμού, εν κελεύσματι του Αρχαγγέλου που λέμε και στον Απόστολο της Κηδείας, θα αλλάξουν και θα προϋπαντήσουν τον Κύριον εις τον αέρα. Λέγει εκεί, οι νεκροί αναστήσονται πρώτον. Πρώτα η Ανάσταση των νεκρών και μετά η αλλαγή των ζώντων. Όλοι θα πάρουμε το καινούριο σώμα. Όλοι θα αναστηθούμε ή θα αλλάξουμε. Θα συναντήσει το σώμα την ψυχή η οποία βρίσκεται στον ουρανό. Και θα γίνει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Μελλοντικό γεγονός αυτό. Όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα αλλάξουν. Αυτό εννοώ, όλοι οι μισοί θα αναστηθούν, όσοι είναι πεθαμένοι θα αλλάξουν, οι άλλοι που θα ζουν τότε, και δίκαιοι και αμαρτωλοί. Όλοι θα πάρουν το καινούριο δικό του σώμα. Έστω και αν κάηκε, έλειωσε, φαγώθηκε ή συντρίφτηκε κάτω από τα συντρίμμια και τα ερείπια των σεισμών. Οι δίκαιοι θα πάρουν το φωτεινό σώμα, το ένδοξο και λαμπρό, κατάλληλο να δεχθεί τη χάρη του Θεού στον Παράδεισο. Και οι αμετανόητοι θα πάρουν το μελανό σώμα, κατάλληλο να υπομείνει τα απαραμύθιτα βάσανα της αιωνίου κολάσεως. Και οι δυο κατηγορίες θα έχουν άφθαρτο σώμα, η μεν ένδοξο, η δε άδοξο. Ο όλος άνθρωπος θα υποδεχθεί τον Κύριο της δόξης, που θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού με όλους τους αγγέλους και την δόξα αυτού. Ως ψυχοσωματική οντότητα, ψυχή και σώμα είμαστε, θα υποδεχθούμε τον Κύριο. Και τούτο για να απολαύσει είτε τα καλά ή να τιμωρηθεί με τα κακά, και η ψυχή, η κινητήρια δύναμη, και το σώμα, το όργανο, το εργαλείο της αρετής ή της αμαρτίας. Αυτό το σώμα θα έχουμε υπό καινούργιες ιδιότητες. Και αυτό το σώμα θα φέρει επάνω το ανεξίτηλα τα στίγματα της αρετής ή της κακίας. Θα φέρνει σαν μια στάμπα ή θεϊκή ή δαιμονική την αρετή που έχει μέσα η ψυχή. Το σώμα τότε θα είναι ο καθρέφτης ή μια φανερή και δημόσια ακτινογραφία, την οποία τώρα επιμελώς κρύβουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Και γεννήσονται άπαντες ηλικία μία. Όσοι δεν θα αποθάνουν και το σπουλάβει η αρχαγγελική σάρπιγγα θα αλλάξουν, όπως είπαμε. όλοι θα έχουμε καινούριο σώμα, αναστημένο, άφθαρτο, που δεν θα πεθαίνει ποτέ, και βέβαια όλοι θα είμαστε, όπως λέγει και το τροπάριον, ηλικία μία. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως τώρα, το γεγονός δηλαδή του Πάσχα που γιορτάσαμε και της Αναστάσεως που είναι η κυριολεκτική λέξη, όπως πρέπει να λέμε εμείς το Πάσχα. Τι σημαίνει για μένα η Ανάσταση? Ζούμε μέσα ακόμα στην περίοδο της Αναστάσεως. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να σκέφτομαι, απλώς να αναπολώ τι καλά πέρασα το Πάσχα? Όχι βεβαίως. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι η Ανάσταση του Κυρίου και η μελλοντική Ανάσταση ημών σημαίνει ότι δεν πρέπει υπερβολικά να κλαίμε επί των τάφων και των μνημάτων. Μην κλαις, είπε, στην χείρα μάνα της Ναΐν. Μη φοβού μόνον πίστευε, είπε στον Ιάιρο. Εγώ είμαι εδώ, είπε στη Μαρία. Αναστήσεται ο αδελφός σου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και όποιος, λέει, ακούει των λόγων μου, είπε στους Ιουδαίους, και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί. Λόγια τα οποία γεμίζουν την ψυχή με ουράνια δύναμη και παρηγορία. Μην κλαις, μη φοβού μόνον πίστευε. Αναστήσεται ο αδελφός σου, η μητέρα σου, η σύζυγός σου, οποιοσδήποτε. Όποιος πιστεύει σε μένα, καν αποθάνει ζήσεται και μεταβεύει και ήδη από του θανάτου εις την ζωή. Έλεγε ο καθηγητής ο Τρεμπέλας, αναλύοντας το Ευαγγέλιο της χείρας της Ναΐν, το εξής ωραίο. Έλεγε ότι όπως τότε δίπλα στο φέρετρο κάθε πεθαμένου ανθρώπου, μέσα στο σπίτι που κλαίει γύρω γύρω οι συγγενείς που κλαίνε, υψούται, λέει, μια μεγαλειώδης μορφή, της οποίας τα πόδια στηρίζονται επί της γης και η κεφαλή χάνεται εις τα βάθη του ουρανού. Και αυτή η μεγαλειώδης μορφή δεν είναι άλλη από τον αναστημένο Χριστό, ο οποίος, λέει, σε κάθε πενθούντα, μη κλαις, μη φοβού, μόνον πίστευε, καθεύδει, δεν απέθανε, θα αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο αψευδής λόγος του Κυρίου μας λέγει σε κάθε άνθρωπο ότι ουδείς νεκρός επιμνήματος. Το σώμα μόνο είναι στον τάφο και μάλιστα αποσυντεθειμένο. Η ψυχή βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού ή προαπολαμβάνει την κόλαση. Είναι προσωρινός ο χωρισμός. Υπάρχει ελπίδα και βεβαιότητα της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν είναι εφάμαρτη πράξη η υπερβολική ανασχόληση με τα μνήματα και τους τάφους, διότι κατηργήθη ο Άδης και ζωή πολιτεύεται. Τώρα πλέον υπάρχει ζωή στον ουρανό, δεν υπάρχει Άδης. Δεν είναι οι άνθρωποι στο σκοτεινό θάλαμο, αλλά βρίσκονται στο φως ή αναλόγως των πράξεών τους μακριά από το Θεό. Όποιος πιστεύει στην Ανάσταση δεν είναι ειδωλολατρικά κολλημένος στα μνήματα και στα νεκροταφεία, όπως μερικοί δεν πηγαίνουν εκκλησία και έχουν καταργήσει άλλες κοινωνικές επαφές, διότι κλαίουν απαραμύθιτα και απαρηγόρητα τους δικούς τους. Ο Χριστός μας λέει άλλα πράγματα. Τι μας λέει? Το νεκροταφείο λέγεται κημητήριο. Θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί, γιατί βρίσκονται τα λείψανα των ανθρώπων μας, τα οστά. Και πρέπει σε συγκεκριμένες στιγμές και μέρες που έχει η Εκκλησία μας να τιμούμε και να σεβόμαστε και να προσευχόμαστε για τους νεκρούς. Αλλά και το κημητήριο, λέει, μας βοηθάει να κάνουμε σκέψεις επί της ματαιότητος και όχι μάταιες επισκέψεις κάθε λίγο και λιγάκι, διότι είναι χώρος προσευχής και όχι προσκολήσεως και παραμονής. Αυτά τα λέγει ο Κύριός μας και όλοι πρέπει να τα έχουμε μέσα μας και να είμαστε άνθρωποι με φιλοσοφημένη σκέψη πώς πρέπει να φερόμαστε. Δημοσιεύτηκε ένα περιστατικό στο περιοδικό της Δράσεως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, αν δεν με απατάει η μνήμη, του Μαΐου. Το διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το πω και σε εσάς. Αυτό το περιστατικό έχει έρθει από την Αμερική και δημοσιεύτηκε και εδώ στην Ελλάδα. Έγινε σε ένα σχολείο και επιγράφεται το αυγό του Τζέρεμι, του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε καθυστέρηση στην πνευματική του και διανοητική του ανάπτυξη. Ενώ ήταν 12 χρονών, σκεφτόταν σαν 6. Και βέβαια ήταν στην τάξη με τα παιδιά των 12 χρόνων, αλλά δεν συμβάδιζε και η δασκάλα η καημένη έδινε καθημερινά μάχη για να το συγκρατήσει στα πλαίσια της ησυχίας, διότι έκανε παλαβομάρες, ασυνάρτησίες και ήταν στον κόσμο του. Και βέβαια τα άλλα τα παιδιά έπρεπε να διαβάσουν και να μάθουν. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Δεν το πάτε», λέει, «το παιδί σας κάπου αλλού σε ένα ειδικό σχολείο?» Αυτοί οι καημένοι με τα δακρύων παρεκάλεσαν τη δασκάλα και της είπαν: «Δεν υπάρχει σχολείο κοντά μας, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο σοκ για το παιδί μας να το μετακινήσουμε, διότι έχει αγαπήσει το σχολείο και τους συμμαθητές και θέλει να είναι εδώ». Η δασκάλα αποφάσισε ότι θα πρέπει να σηκώσει το σταυρό της τις λίγες ώρες που είναι στο σχολείο, όπως και οι γονείς σηκώνουν στο σπίτι το σταυρό τους τις περισσότερες ώρες. Πλησίαζε το Πάσχα και προσπάθησε η δασκάλα να πει στα παιδιά για το γεγονός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Είπε όλα αυτά τα γνωστά περιστατικά και παρατηρούσε κάπου κάπου και τον Ιερεμία, το μαθητή αυτό, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν αλλού. Τους είπε στο τέλος: «Τώρα που θα πάτε σπίτι για τις διακοπές», τους έδωσε από ένα άδειο αυγό, πλαστικό. «Θα βάλετε μέσα στο αυγό ό,τι νομίζετε ότι συμβολίζει την Ανάσταση». Μετά το Πάσχα τα παιδάκια έφεραν και ακούμπησαν πάνω στην έδρα της δασκάλας το άδειο το αυγό που τους είχε δώσει, βάζοντας το καθένα κάτι μέσα. Άλλο είχε βάλει μια πεταλούδα, η οποία ήταν κάμπια και βγήκε από το κουκούλι. Άλλο είχε βάλει ένα άνθος που ήταν σπόρος και φύτρωσε από τη γη, συμβολισμός της Αναστάσεως. Άλλο είχε βάλει κάτι μουσκλια που είχαν μέσα τους ζωή ζωήθεια. Πήγε και ο Ιερεμίας το δικό του αυγό. Η δασκάλα τα άνοιξε όλα και τα παρουσίασε στα παιδιά και σχολίαζε το περιεχόμενο ενός εκάστο από αυτά τα αυγά. Άνοιξε και το αυγό του Ιερεμία. Δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν μίλησε, το έκλεισε πάλι και το άφησε εκεί. Όταν είδε ο μικρός ότι σχολιάστηκαν τα αυγά όλων των άλλων μαθητών, 18 τον αριθμό, και το 19ο το δικό του δεν είπε τίποτα η δασκάλα γι' αυτό, σήκωσε το χέρι και διαμαρτυρήθηκε. «Κυρία», λέει, «γιατί δεν είπατε τίποτε για το δικό μου το αυγό?» Μα η Ιερεμία, λέει, «δεν είχε τίποτα μέσα. Γιατί μήπως ο τάφος του Χριστού, όταν πήγαν οι μυροφόρες, είχε τίποτα μέσα?» Εθαύμασαν όλοι. Η κυρία κράτησε το κεφάλι της για λίγη ώρα και ρώτησε: «Δηλαδή κατάλαβες αυτά που είπαμε?» «Βεβαίως, κυρία», λέει. «Δηλαδή, για πέστε μας με λίγα λόγια». Και είπε το παιδάκι για τη Σταύρωση και την Ανάσταση όπως τα είχε πει η κυρία. Ήταν ένα άλλο σοκ τώρα αυτή τη φορά για τη δασκάλα. Καθόταν και σκέφτονταν ότι το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνέει. Φωτίζει ακόμα και αυτούς που εμείς νομίζουμε ανίκανους να δεχθούν έννοιες, ιδέες και θειοφωτισμό. Μετά από 3 μήνες ο Ιερεμίας εκοιμήθη. Είχε πρόβλημα. Απέθανε. Εκοιμήθη. Επάνω στο φέρετρό του το μικρό ήταν 19 άδεια αυγά. Όλη η τάξη παρούσα και μετά αυτά τα αυγά σήμαιναν ότι ο Ιερεμίας δεν είναι εκεί όπως ο Χριστός, αλλά είναι στον ουρανό και θα αναστηθεί βεβαίως. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να σκέφτομαι δεν είναι μόνο για τους νεκρούς μου, τους προσφυλείς και κοιμημένους, αλλά είναι ότι και εγώ πρέπει να πάρω θέση κοντά στον αναστημένο Χριστό και πρέπει να φροντίσω το σώμα μου. Έχω και θα έχω σώμα. Προσέξτε αυτό, αδελφοί. Έχω τώρα και θα έχω και μεταθάνατον σώμα. Διότι, όπως είπαμε, ψυχή και σώματι θα υποδεχθούμε τον Κύριο στη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ ο ίδιος θα είμαι αυτοπροσώπος. Θα είμαι ενιαίος, όπως τώρα και τότε, με νέες ιδιότητες. Είναι λοιπόν κρίμα τότε το καινούριο σώμα να περιβληθεί με τα κουρέλια της αμαρτίας και να παρουσιαστώ μπροστά στο Χριστό τυποτένιος, βρώμικος, γυμνός, τυφλός, φτωχός, ρακένδυτος ενώπιον όλης της ανθρωπότητος και να διαβάζουν μέσα από το καινούριο σώμα την ψυχή μου άνθρωποι, άγγελοι και δαίμονες. Είναι κρίμα να μην περάσω στις παγκόσμιες τότε εξετάσεις. Γι' αυτό πρέπει να εργαστώ για το μέλλον μου. Μπορεί σε λίγο καιρό να εξέλθω εις απάντηση του νυμφίου. Έρχεται ο νυμφίος Χριστός. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μου και της Εκκλησίας. Θα μας καλέσει, θα με καλέσει, θα καλέσει κάποιον στους βασιλικούς γάμους. Δεν μπορώ να πάω εκεί μη έχουν ένδυμα γάμου. Να μην είμαι προετοιμασμένος και στολισμένος με αρετές. Δέσμιος, λέει το τροπάριο, εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Δεν θα μπορέσω να μείνω στο μεγάλο αυτό γαμήλιο τραπέζι. Έτσι λοιπόν πρέπει από τώρα να φροντίσω πώς θα παρουσιαστώ στην άλλη ζωή. Ο Θείος Λόγος μας λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είμαι ντυμένος στο Χριστό, ναι με το βάπτισμα. Εξακολουθώ να φορώ τα βαπτιστικά φωτεινά ενδύματα. Ενδύσαστε, λέγει ο Παύλος, τον Κύριον Ιησούν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείτε εις επιθυμίαν. Μην ασχολείστε, λέει, με επιθυμίες. Ντυθείτε το Χριστό, ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, ντυθείτε τα όπλα του φωτός. Ο καθένας μας πρέπει να έχει μια πνευματική αρματοσιά. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχω και τι βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή. Ακούστε. Χρειάζομαι λοιπόν για να παρουσιαστώ στην άλλη ζωή, στη Δευτέρα Παρουσία, ο αναστημένος άνθρωπος χρειάζεται το κολύριον του Θείου Λόγου, να έχει καθαρά μάτια. Χρειάζεται το χρυσάφι της αγάπης, να είναι γεμάτες οι τσέπες του με το χρυσάφι της αγάπης. Χρειάζεται το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης, τα υποδήματα του Ευαγγελίου, να έχει μιλήσει για το Ευαγγέλιο, το θώρακα της δικαιοσύνης που είναι η ευσέβεια, τον φυρεό της πίστεως να πιστεύει και να μην κυμαίνεται. Πώς θα παρουσιαστείς εκεί? Την περικεφαλαία της ελπίδος, την μάχαιραν της αληθείας, τον χιτώνα της πνευματικής χαράς και τις αποσκευές της αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από μας χρειάζεται τα φωτεινά ενδύματα του βαπτίσματος και τα χαρίσματα του Αγίου Χρίσματος, τα πνευματικά, να τα έχει πάντοτε σε καθημερινή πρακτική, πάντοτε να έχει ψηλά το βάπτισμα και να προσέξει να μην λερώσει τον χιτώνα του βαπτίσματος και πολύ περισσότερο να μην τον κουρελιάσει και πολύ περισσότερο να μην τον απεκδηθεί. Να κρατήσει δηλαδή το ένδυμα αυτό του Χριστού μέχρι τέλος και με το ένδυμα αυτό να παρουσιαστεί επάνω στο Χριστό. Λέει, αυτοί που θα σωθούν έπλυναν τις στολές της ψυχής τους εν το αίματι του αρνίου. Οι άνθρωποι που θα παρουσιαστούν στον ουρανό θα έχουν ζώνη, λέει, προς το στήθος τους, φήνη και στα χέρια και λευκές φορεσιές, όπως το βάπτισμα, έτσι και τότε. Αυτό λοιπόν σημαίνει πνευματική καλλιέργεια, σημαίνει αγώνα κατά των παθών, σημαίνει αγωνιστική διάθεση κάθε στιγμή να ξεπερνώ τον εαυτό μου. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση το τέλος, και σε όλους κάνει, του Αγίου Συσσόητου Μεγάλου. Ο άνθρωπος αυτός δούλεψε πάρα πολύ στον εαυτό του και είχε ένα ευλογημένο τέλος. Έλαμψε, λέει,

αυτήν την φωτοχυσία με την ελπίδα της Αναστάσεως και της καινούργιας ζωής. Είναι λάθος η αιρετική άποψη ότι υπάρχει αφθαρσία των νεκρών σε όλους γενικά, αρκεί να το πιστέψει κάποιος. Και εδώ στην πόλη μας υπάρχει μια αιρετική παραφιάδα που λέγεται αδελφότητα θείας ζωής και αναγεννήσεως. Είναι αιρετική αυτή η παραφιάδα μιας παλιότερης οργάνωσης που λέγεται Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης ΧΟΕ, οι οποίοι λένε, ξέρεις, λέει, δεν θα πεθάνουμε όλοι, ή όσοι πεθάνουν δεν θα λιώσουν όλοι, αρκεί να το πιστέψουμε. Αυτό είναι δαιμονική πλάνη. Την αφθαρσία στα λείψανα, όπως τον πατέρα Βυσσαρίωνα, την δίδει ο Θεός σε αγιασμένους ανθρώπους. Συγκεκριμένα αυτοί οι αιρετικοί δεν εξομολογούνται. Και το δεύτερον, είναι λάθος και αυτό που λένε οι Χιλιαστέ και οι Εχοβίτε, ότι το σώμα του Αναστημένου Κυρίου διελήθη σε αέρια και ότι και εμείς όσοι δεν σωθούμε θα διαλυθούμε και θα χαθούμε. Πρεσβεύουν την ανυπαρξία για τους κολασμένους για να μην οδηγηθούν σε μετάνοια. Μισεί ο διάβολος τη μετάνοια και την εξομολόγηση και με τις αιρετικές αυτές δοξασίες δεν θέλει ο άνθρωπος να μετανιώσει. Και φτάνομαι και στο τρίτο. Αν θέλω λοιπόν να συμμετάσχω στη Βασιλεία των Ουρανών και στην Ανάσταση των νεκρών και να ζήσω κοντά στο Χριστό, θα πρέπει να ανασταίνομαι καθημερινά και διαρκώς. Τότε στη Δευτέρα Παρουσία αναγκαστικά θα αναστηθώ, θέλοντας και μη, είπαμε όλοι. Αλλά για να συμμετάσχω εις την ζωή θα πρέπει τώρα να σηκώνομαι, να ανασταίνομαι πνευματικά. Εάν κάποιος είναι αβάπτιστος, και αυτό σας παρακαλώ να το προσέξουμε, φροντίστε να του πείτε να βαπτιστεί. Οι αβάπτιστοι δεν έχουν αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μια χριστιανική κοινωνία, ακούνε τις καμπάνες και τα κηρύγματα και βλέπουν τους χριστιανούς, δέχονται ισχυρά ερεθίσματα να προσέλθουν στο βάπτισμα. Δεν είναι χαμένοι κάπου στο βάθος του πρωτογονισμού και δεν τους βρίσκει κανείς? Εδώ κυκλοφορούν άνθρωποι που δεν έχουν βαπτιστεί. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν βαπτίσει τα παιδιά τους. Υπάρχουν άθεοι γονείς οι οποίοι δεν θέλουν δήθεν να δεσμεύσουν τα παιδιά τους και να τα οδηγήσουν στο βάπτισμα, και παραμένουν τα μικρά τα παιδιά και μεγαλώνουν χωρίς βάπτισμα, και πηγαίνουμε πολλές φορές στα σχολεία να κάνουμε ευχέλου ή εξομολόγηση και αυτό το παιδί αισθάνεται άβολα, έχει γίνει ένας νέος, ένας έφηβος, όλοι αν είναι βαπτισμένοι και συμμετέχουν, και αυτός δήθεν οι γονείς για να μην τον δεσμεύσουν δεν τον έχουν βαπτίσει. Ας πείσουμε, σας παρακαλώ, αυτές τις περιπτώσεις, ότι οπωσδήποτε οι αβάπτιστοι δια του βαπτίσματος πρέπει να εγκεντριστούν εις την καλλιέλεον της Εκκλησίας εάν θέλουν να λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, οι αμετανόητοι πρέπει να μετανοήσουν. Οι πεσμένοι κάτω πρέπει να σηκωθούμε. Λέγει το πατερικόν, έπεσες εγύρου. Ο Σάκης αν πέσεις εγύρου ή να μη εμείνεις εις την πτώσιν. Όσες φορές πέφτεις σήκω, και όσες φορές πέσεις ξανασήκω. Μη μείνεις την πτώση, το γάρ πίπτην ανθρώπινον, το δε εμένιν εν την πτώση σατανικών. Πρόσεξε, λέει, άνθρωποι είμαστε, έπεσες σήκω. Όπου και να σταθείς και να βρεθείς, κάνε κάτι και δείξε τη μετάνοιά σου. Μακάρι να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι στη μετάνοια. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που το βράδυ στον ύπνο τους αισθάνονται ένα ψυχοπλάκωμα και δεν μπορούν να σηκώσουν το χέρι τους να κάνουν το σταυρό τους, και προσπαθούν να διώξουν αυτήν την δαιμονική κατάσταση, μερικοί, προσπαθώντας να κάνουν το σημείο του σταυρού με τα βλέφαρά τους. Ό,τι κάνουμε, ας το κάνουμε για το Θεό και για την ψυχή μας. Και ένας αναστεναγμός

0: Και ένα δάκρυ, και παράλυτος να είσαι, μπορείς να μιλήσεις και να δακρύσεις. Και τυφλός να είσαι, μπορείς να ακούσεις και να πεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όσες φορές αμαρτάνουμε, αμέσως να μετανοούμε. Αυτό είναι ευλογημένο. Ο Θεός δεν στενακορείται τόσο πολύ από την αμαρτία, διότι σβήνει την αμαρτία του ανθρώπου, όσο από την αμετανοησία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην αμετανοησία, αυτός ο άνθρωπος βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και προσβάλλει την θυσία του Κυρίου μας. Στο νοσοκομείο της Πεντέλης, κάποιος που δεν προλάβαινε εξομολογήθηκε στο γιατρό με τη δέσμευση να τα πει ο γιατρός μετά στον πνευματικό. Έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν προλάβαινε, δεν μπορούσε να έρθει γιατρός, έφευγε. Τα είπε στο γιατρό, γιατρέ λέει, θέλω να σου εξομολογηθώ, μα θέλω σε σένα να τα πω, να φύγουν από μένα. Και εσύ θα τα πεις στον πνευματικό μετά. Στον Καναδά, σε ένα χριστιανικό χωριό που είχε πέσει επιδημία και δεν πρόλαβε να πάει ο Ιεραπόστολος ο Ιερεύς να τους εξομολογήσει και να τους κοινωνήσει, είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός, οι μεγάλοι είχαν, λέει, από μια φλούδα δέντρου εδώ στο στήθος που έγραφε μόνο για τον ιερέα, είχαν γράψει εκεί τις αμαρτίες τους, να τις διαβάσει ο Ιερεύς και μετά θάνατο να τους συγχωρήσει, διότι δεν προλάβαινα. Ο Κύριος θέλει να πιαστεί από το παραμικρό. Ας κάνουμε και το παραμικρό χάρη της σωτηρίας μας. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θα συμπορευθούν μετά του Χριστού εις τον Παράδεισο όλοι οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι του Αγίου Βαπτίσματος και του Μυστηρίου της Μετανοίας. Όχι μόνον, κυρίως αυτοί που είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό τον Αναστημένο και μεταγγίζεται μέσα του το φως και η ζωή της Αναστάσεως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να σωθεί, με άλλα λόγια, πρέπει να είναι βαπτισμένος, εξομολογημένος και κοινωνημένος. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το Αναστημένο, το ζωηρόν αίμα, έχει ζωή μέσα του, έτσι το λένε οι ιερείς, το ζωηρόν αίμα του Κυρίου, δίνει μέσα στον άνθρωπο ζωή, όχι μόνο τώρα υγεία και φως και λοιπά, και μελλοντική και αιώνια ζωή. Μορφώνει τον άνθρωπο, τον διαμορφώνει όπως το πρόσωπο του Χριστού, γίνεται ο άνθρωπος Χριστοφόρος και Χριστοειδής και μπαίνοντας στον Παράδεισο δεν σταματάει ούτε από τα δαιμόνια ούτε από τα τελώνια. Μοιάζει του Χριστού, έχει μέσα του τον Χριστό, ο Χριστός που συνέτριψε τις πλάκες του τάφου έχει συντρίψει τις δικές του πλάκες και ο άνθρωπος αυτός περνάει από όλες αυτές τις συμπληγάδες και μπαίνει στον Παράδεισο, διότι έχει την εικόνα του Χριστού μέσα του και είναι ενωμένος με τον Χριστό. Είναι γνωστός το Χριστό, τον γνωρίζει, οι άλλοι ουκίδα ημάς. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να σωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να κοινωνά και να κοινωνεί σωστά και συχνά. Όσοι κοινωνούν συχνά, να παρακαλέσουμε να κοινωνούν και σωστά. Όσοι κοινωνούν σωστά αλλά αργά, να κοινωνούν και συχνά. Όσοι κοινωνούν επιπόλαια, να κοινωνούν σωστά και συχνά. Και όσοι μέχρι τώρα δεν κοινωνούσαν, να ταλανίσουν τον εαυτό τους και να βάλουν δύναμη να ξεπεράσουν με το πνευματικό τους τα εμπόδια για να κοινωνούν συχνά. Όσοι δε τώρα είναι σε σωστή βάση, να ικτυρίσουν τον εαυτό τους για τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στην άγνοια και στην αμαρτία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλίμονο λέει, εάν κάποιος θεωρεί κοινών και συνηθισμένο το ποτήριον της Αγίας Τραπέζης. Αυτός ο άνθρωπος είτε δεν πλησιάζει γιατί πίνει από άλλα ποτήρια, είτε πλησιάζει με ακάθαρα τα χείλη και βάζει φωτιά μέσα του. Όσοι δεν κοινωνούν προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες, μη καθυστερήσουν καθόλου. Όσοι κοινωνούν συχνά, να προσέχουν κάθε φορά. Όποιος συχνά και σωστά κοινωνεί, ζει και σώζεται. Και το τελευταίο. Πάντοτε η Ανάσταση του Κυρίου μας σήμαινε και συμβόλιζε πολλά πράγματα. Είπαμε, είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, είναι ένα πνευματικό γεγονός, είναι ένα μελλοντικό γεγονός. Θα πρέπει και εγώ να σκέφτομαι το μέλλον μου το αιώνιο, να ανασταίνομαι δια της μετανοίας που είναι η πρώτη Ανάσταση, για να λάβω μέρος και στη δεύτερη Ανάσταση, να μπω στον Παράδεισο. Θα πρέπει να φροντίσω την ψυχή και το σώμα μου, να εξομολογούμε, να σηκώνομαι από τις πτώσεις μου, να κοινωνώ και να παίρνω μέσα μου τη ζωή και την Ανάσταση. Φως και ζωή και Ανάσταση και χαρά και ζωή αιώνιος είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά η Ανάσταση όμως με εμπνέει να κάνω και κάτι άλλο. Η Ανάσταση είναι νίκη κατά των μεγάλων εχθρών μας, του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι νίκη κατά του φόβου. Και κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων οι μαθητές, μόλις έμαθαν την Ανάσταση, έσπασαν το φράγμα του φόβου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που έρχεται στο μυαλό μας η Ανάσταση, ο άνθρωπος κάνει πολλές σκέψεις και παίρνει δύναμη να νικήσει όλα τα εμπόδια, και τον εαυτό του και το περιβάλλον του και τα εμπόδια του κόσμου και την αμαρτία και οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα η νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου εμπνέει τον κάθε άνθρωπο να νικήσει τώρα εδώ και στο μέλλον βέβαια, αλλά και εδώ και τον διάβολο και την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο. Λέει ένας ωραίος συγγραφέας τα εξής: ήρθαμε, λέει, για να λαξεύσουμε τον εαυτό μας, να σκορπίσουμε γλυκύτητα φως και αρετή, να υμνούμε το Θεό, να ζούμε σαν θνητοί και να ενεργούμε σαν αθάνατοι. Ήρθαμε, λέει, να γίνουμε και όχι να έχουμε, να είμαστε και όχι να κάνουμε, να δοξολογούμε και όχι να φλιαρούμε, να δώσουμε και όχι να χτίσουμε, να ετοιμαστούμε και όχι να ετοιμάσουμε, να αγιάσουμε και όχι να πεθάνουμε. Ήρθαμε να κερδίσουμε το αιώνιο, όχι το τώρα. Και όταν περάσουμε από αυτήν τη γέφυρα του βίου, να μπούμε στην αιώνια ζωή, να αντικρίσουμε το φως του Πατέρα και να είναι η αγκαλιά του ο τόπος της διαρκούς διαμονής μας. Σε αυτόν τον ωραίο αγώνα για αυτήν την πνευματική αναγέννηση και ζωή μας βοηθάει ο αναστημένος Χριστός. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, θα είχαμε έναν καλό άνθρωπο που μας είπε μερικά πράγματα, τέλειωσε στον τάφο, θέλετε δεν βρανθήσετε, θέλετε μαραθείτε. Όποιος θα άκουγε, αυτός μπορούσε κάτι να έκανε. Τώρα με την Ανάσταση παίρνουμε δύναμη και προχωράμε μπροστά. Δεν είμαστε μόνοι, καμιά δειλία. Μαζί μας συμπορεύεται ο αναστημένος Χριστός. Και μέσα, λέει, στην κάμινο του πυρός και μέσα στον λάκο των Λεόντων και στην εχμαλωσία της Βαβυλώνος και όπου βρεθούμε είναι μαζί μας ο Κύριος. Δεν φοβόμαστε τίποτε. Μπορούμε, λέει, να υπομένουμε και να διαβαίνουμε τις έρμες στράτες, να υπομένουμε και να σπέρνουμε άνθιστους διαβάτες, να υπομένουμε και σκυλάει βουβά το δάκρυ, να υπομένουμε και στέκομαι χρόνια σε κάποια άκρη, να υπομένουμε, να επιμένουμε και να νικούμε. Γιατί Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έτσι λοιπόν, όποιος πιστεύει στο Χριστό τον Αναστημένο, μπορεί να πει και στον άλλον άνθρωπο λόγων παρηγορίας και ενισχύσεως: αδερφέ μου, μπορεί να πονάς, αλλά δεν καταβάλλεσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να πονάς, αλλά μη γογγίζεις. Μπορεί να πονάς, αλλά μην είναι σταθερός. Μπορεί να πονάς, αλλά χαμογέλα. Αυτό σου το δίνει ο αναστημένος Χριστός. Έτσι λοιπόν, όσοι ανήκουν στο Χριστό και στην Εκκλησία έχουν μέσα τους αυτήν την δύναμη της Αναστάσεως. Δεν φοβούνται. Πάρτε παράδειγμα τους μάρτυρες. Πάρτε παράδειγμα τους ασκητές, ποιος ζει μόνος του και παλεύει με τα δαιμόνια. Οι ερημίτες μέσα στην άγνοια, στη μόνωση, μακριά από τον κόσμο, μεταξύ ουρανού και γης. Ποιος τους ενισχύει? Μια ώρα δεν μένουν οι άλλοι μόνοι τους. Αυτοί όμως μαζί με τον Χριστό ξεπερνάνε όλα αυτά τα εμπόδια. Και κυρίως εκείνο το οποίο πρέπει να μας δώσει περισσότερη δύναμη είναι ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, στο βασίλειο του σκότους, και εκεί εκήρυξε στα φυλακισμένα πνεύματα. Δεν υπάρχει πιο δυνατή αλήθεια. Γι' αυτό και η πρώτη Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου αυτό το γεγονός τιμά. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το πρώτο γεγονός ότι κατέβηκε στον Άδη, εκεί που βασίλευε ο εχθρός, το σκοτάδι, και πήγε λοιπόν εκεί και εκήρυξε στα φυλακισμένα πνεύματα. Και τι είπε μετά στους μαθητές? Πάτε στα πέρατα του κόσμου, μου εδόθη εξουσία σε όλη τη γη, και κηρύξατε σε όλο τον κόσμο, κάντε μαθητές όλο τον κόσμο, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν πρέπει, αδελφοί, να κλείνουμε το στόμα μας, ότι δεν πρέπει να σταματάει το έργο μας, ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε, ούτε να φοβόμαστε, αλλά να κάνουμε αυτό το έργο που μας είπε ο Κύριος, που έκανε ο Χριστός τον Άδη. Ακόμα και μέσα εκεί που φαίνονται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και αρνητικά, Άδης, σκοτάδι, κόλαση, και εκεί μπορούμε στις δυσκολίες, σε ένα σπίτι που συγκλονίζεται από έρηδες, σε μια περιοχή όπου υπάρχει αρνητισμός, σε ένα σχολείο όπου ο καθηγητής λέει άθεα πράγματα, στο στρατό ή σε μια παρέα όπου όλοι είναι αντίθετοι, ακόμα και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χριστό και να φέρουμε αποτέλεσμα. Και αυτό έχει γίνει στην πατρίδα μας, και θα ήθελα να το συνδυάσω, γιατί εδώ και έναν αιώνα που η πατρίδα μας, περισσότερο βεβαίως, βγήκε από τους καπνούς και τα ερείπια της Επαναστάσεως του 21, οι άνθρωποι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο. Και όπως έγινε μια προσπάθεια στον κρατικό, στον εθνικό, στο βιομηχανικό τομέα να βγούμε μπροστά και να περπατήσει η πατρίδα μας, οι Έλληνες, έτσι έγινε και μια ηρωική προσπάθεια να πάρει ο κόσμος να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ακούσει το Λόγο του Θεού, να μαθητεύσει στο σχολείο του Χριστού. Και μέσα σε αυτή την πατρίδα την ευλογημένη αναπτύχθηκε ένα μεγάλο δίκτυο με τον Λόγο του Θεού. Ποιος πίστευε μετά από τόσα χρόνια να υπάρχουν σήμερα τόσο πολύ διαδεδομένα τα Λόγια του Θεού, οι Καινές Διαθήκες, τα χριστιανικά περιοδικά, οι άνθρωποι να παίρνουν έστω και ένα χριστιανικό περιοδικό στο σπίτι τους, να ακούν μια κασέτα, ένα κήρυγμα, να έχουμε ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Αυτό είναι μια ανάσταση, μια πνευματική νεκρανάσταση, που ήμασταν στο σκοτάδι, στην τορκοκρατία, στην άγνοια, και τώρα ο Λόγος του Θεού άδερψε άπαντο πρόσωπο της πατρίδος μας και του κόσμου. Λέει κάπου για τους τρεις ιεράρχες, «Η την γην ουρανώσαντες», έκαναν τη γη ουρανό, «και άπαντο πρόσωπο της γης θείς νάμαση καταρδεύσαντας». Όπως τότε λοιπόν, έτσι και τώρα, με τον Λόγο του Θεού, με τις ομιλίες, τα κηρύγματα, τις συνάξεις, τους κύκλους, τρέχει και διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, ο Λόγος του Θεού κάνει και πολλές άλλες ευεργετικές, έχει αποτελέσματα ευεργετικά και συνέπειες. Με τον Λόγο του Θεού έγινε όχι μόνο μια πνευματική επανάσταση και ανάσταση στην ψυχή και στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά βελτιώθηκε όλη η πνευματική ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, αυτό το στράτευμα που ακούει τον Λόγο του Θεού βοηθάει σήμερα στην Εκκλησία, στα γηροκομεία, στα ορφανοτροφεία, στους ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές, στα μικρά παιδιά, στα κατηχητικά, στις ενορίες, στις εκκλησίες, και ζυμώνεται όλη η κοινωνία με τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει ο Λόγος του Θεού, και δεν πρέπει ποτέ να κρύψουμε μέσα στον τάφο και μέσα στο χώμα την δύναμη και τον Λόγο και την χάρη του Αναστημένου Κυρίου μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα περιστατικό, ίσως κάποτε να το έχουμε πει, θα το υπενθυμίσουμε και οι άλλοι θα το ακούσουν για πρώτη φορά. Όταν στη Ρωσία ήταν η μεγάλη αθεία, και όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Μάζεψαν αναγκαστικά τον κόσμο μιας πόλεως μέσα σε ένα θέατρο. Μεγάλη Παρασκευή ήταν. Έβαζαν επίτηδες άλλες ομιλίες και εκδηλώσεις για να χτυπήσουν την πίστη στο Χριστό και την Εκκλησία. Και είχαν φέρει έναν ρήτορα άθεο, ο οποίος στον φοβισμένο αυτό κόσμο, στο πλήθος αυτό όπως ήταν έτσι μαζεμένοι, μίλησε καταιγιστικά και βομβαρδιστικά εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιος τολμούσε να μιλήσει? Την άλλη μέρα θα ήταν στη Σιβηρία. Αφού τέλειωσε, μετά από ένα δίωρο μύδρων εκτοξευμένων εναντίον των χριστιανών και του Χριστού, ρώτησε μήπως κάποιος, λέει, θέλει να πει κάτι. Και δειλά από το τέλος σηκώθηκε ένα χέρι και ήταν ένα γεροντάκι, το οποίο με την ευλάβεια και την ευσέβεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, λέει, εγώ θέλω, λέει, δεν θα σε καθυστερήσω, δυο λέξεις μόνο θέλω να πω. Να έρθω, λέει, επάνω αυτού, να έρθω. Έλα, λέει, τι θα πει ο γέροντας, σκέφτηκε ο καθοδηγητής. Και ανέβηκε ο γέροντας επάνω, ύψωσε το ανάστημά του, τεντώθηκε και με όλη την δύναμη των γεροντικών του πνευμόνων φώναξε σε όλο το φοβισμένο εκείνο πλήθος της πόλεως, μέσα από την ψυχή του, μέσα από τον τάφο του Χριστού: Χριστός Ανέστη! Και αυτοί που άκουγαν επί δύο ώρες εναντίον της Αναστάσεως, όλοι μαζί με ένα στόμα απήντησαν από κάτω όρθιοι: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! Και κατέπεσε όλη η ιδεολογία της αθείας και όλη αυτή η ρητορία του διαβόλου. Αυτό είναι μία απόδειξη και ένα έμπρακτο γεγονός τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, και αν δεν έχουμε κάτι να αρθρώσουμε, και αν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, Χριστός Ανέστη μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα, και να το λέμε παντού, και να μην τρεπόμαστε και τώρα που μερικοί το λένε μέσα από τα δόντια τους, αλλά να το λέμε όλες τις 40 ημέρες κανονικά: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, όχι χρόνια πολλά και επίσης και σε ευχαριστώ πολύ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να ευχηθούμε λοιπόν και σε όλους μας. Η Ανάσταση του Κυρίου μας, που ήταν ένα ιστορικό, είναι ένα πνευματικό και θα είναι ένα μελλοντικό γεγονός, να γίνει και προσωπικό γεγονός, καρδιακό γεγονός μέσα στην καρδιά μας. Ο καθένας από μας, με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, με την αγάπη στον Αναστημένο Κύριο, με την ακολουθία του Ιησού Χριστού, να νικήσει όλα τα εμπόδια, να νικήσει ακόμα και τον θάνατο, και τον πνευματικό τώρα που δειλά-δειλά έρχεται να μας μπλέξει ή στο περιβάλλον μας, και μετά τον θάνατο εκείνον, και να βγούμε όλοι από τον θάνατο στη ζωή και να είμαστε πάντοτε οι παιδιά του φωτός και της Αναστάσεως. Μη φοβόμαστε, μη δηλιάζομαι, μη καμπτόμαστε όποιο και να είναι το πρόβλημα. Ο Χριστός νίκησε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα νικήσει τα μικρότερα? Ο Χριστός νίκησε το θάνατο, εκείνο που δεν μπορούσαμε εμείς. Με τη βοήθειά Του θα νικήσουμε και όλα τα άλλα, αργά ή γρήγορα, αναλόγως της πίστεως και του αγώνος μας. Και σιγά σιγά θα προχωρούμε προς την τελειότητα, και από την τελειότητα στην αιωνιότητα, την οποία ήθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας. Να ευχηθούμε ευλογημένο και ιεραποστολικό καλοκαίρι, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, μην ξεχάσουμε αυτά που είπαμε, να δώσετε συμμετοχή και να δηλώσετε σε εκδηλώσεις του καλοκαιριού, σε κατασκηνώσεις, σε εκδρομές. Μην αφήσετε παιδιά που είναι στη γειτονιά σας, στο σπίτι σας, να μην πάνε έστω και λίγες μέρες σε μια κατασκήνωση να ακούσουν Λόγο Θεού. Να κάνουμε αυτήν την εκστρατεία, να παρακαλέσουμε και τους σεβαστούς πατέρας που ήταν εδώ όλη τη χρονιά και παρακολουθούσαν το Λόγο του Θεού και συμμετείχαν με τις προσευχές τους, και τώρα να προσεύχονται, και να ευχηθούμε σε όλους καλή αντάμωση τον ερχόμενο Οκτώβριο, την δεύτερη μέρα μετά του Αγίου Λουκά. 19 του μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη συνάντησή μας. Όλο δε το καλοκαίρι, αφού πάρετε πολλά βιβλία μαζί σας, εικόνες, ό,τι άλλο χρειάζεται, να είμαστε πάντοτε εφοδιασμένοι με το Λόγο του Θεού, και αυτός ο Λόγος του Θεού να κάνει πρώτα μέσα μας την Ανάσταση και στο περιβάλλον μας αυτήν την ανανέωση και την ανακαίνιση που θέλει ο Κύριος.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Πάσχα και Ανάσταση», που εκφωνήθηκε στις 18 Μαΐου 2008. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολιένου. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης της Βυθινίας κατά τους χρόνους που ο ανθύπετος Ιούλιος προσπαθούσε να επιβάλει την άφρονα λατρεία των ειδώλων. Μεταβαίνοντας ο Άρχων στις θερμές πηγές που βρίσκονταν κοντά στην πόλη για να θυσιάσει στους θεούς ιατρούς Ασκληπιό και την συνευνή του υγεία, εκάλεσε εκεί τον Πατρίκιο και προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων εκείνων οφείλονταν στην πρόνοια των θεών. Ο Άγιος Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι ο Θεός που έκτισε τον κόσμο από αγάπη για τους ανθρώπους δημιούργησε επίσης τη φωτιά και το νερό, ώστε να μην τους λείπει τίποτε για να προετοιμάσει εδώ κάτω τις απολαύσεις των αιώνιων αγαθών. Προβλέποντας όμως ότι αυτοί θα αποτύχαιναν στην κλίση τους, έτσι όπως διαχώρισε το φως από τα σκοτάδια, διαχώρισε επίσης τη φωτιά και το νερό που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, από το πυρ της γέννης και το παγωμένο νερό του Ταρτάρου που βρίσκονται κάτω από τη γη, προετοιμάζοντας τις αιώνιες τιμωρίες που θα δοκιμάσουν εκεί οι ασεβείς μετά την Ανάσταση και όπου κολλάζονται από τώρα οι δαίμονες των ειδωλολατρών. Αφού ανέφερε τη μαρτυρία του Αγίου Πιονίου, ο Πατρίκιος προσέθεσε ότι εστάθη ο ίδιος μάρτυρας του πυρός που αναδύεται από τη γη σε μία έκρηξη της Αίτνας που οι αρχαίοι αποκαλούσαν στόμα του Άδη. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος Στέφανος είχε οργανώσει τότε λιτανία και οι προσευχές των χριστιανών στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τη ροή της λάβας που απειλούσε την πόλη. Ο Ιούλιος, εξοργισμένος από τα λόγια αυτά, πρόσταξε να ρίξουν τον Άγιο στα θερμά νερά για να δει αν θα τον προστάτευε ο Θεός του. Πέφτοντας στο καυτό νερό, ο Πατρίκιος έβρεξε τους στρατιώτες και τους προκάλεσε σοβαρά εγκάβματα, ενώ ο ίδιος έμεινε αυλαβής και κολυμπούσε στα νερά σαν να έπαιρνε το λουτρό του. Ο Ανθύπατος έδωσε εντολή να τον βγάλουν έξω και να τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος, υψώνοντας τα χέρια προς τους ουρανούς, σε μια τελευταία προσευχή ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε δημιουργήσει τις θερμές αυτές πηγές για τη σωτηρία και την ίαση των δικαίων, αλλά και για την τιμωρία των ασεβών. Και αφού πρόφερε το αμήν, γονάτισε και αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους τρεις Άγιους ομολογητές, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολύενο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Χριστιανός της Ερμοπόλεως της Αιγύπτου, ο Άγιος Ακόλουθος, οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Αριανού κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή μάλλον του Διοκλητιανού. Παρέμεινε αθελέαστος στις κολακίες, όπως και ακλόνητος στις φοβέρες, και αφού του κρέμασαν βαριά πέτρα στο λαιμό, τον παρέδωσαν ζωντανό στο πυρ.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης. Μνήμη των 13 μαρτύρων της Μονής Καντάρας εν Κύπρο. Ιωάννου του Ηγουμένου, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Περί το 1228, δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, έφτασαν στην Κύπρο που βρισκόταν τότε υπό λατινική κατοχή. Αφού διέμειναν στις ονομαστές μονές του Μαχαιρά και του Χρυσοστόμου, εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Οι αρετές τους και οι ασκητικοί αγώνες τους έγιναν σύντομα γνωστοί στο λαό, που προσέτρεχε προς αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος, φοβούμενος ότι η φήμη αυτή θα ματέωνε τα σχέδιά του, έστειλε δύο απεσταλμένους του στο μοναστήρι, με σκοπό να καθυποτάξει τους Άγιους Μοναχούς. Στην προσπάθεια αυτών να τους πείσουν ότι η Θεία Λειτουργία έπρεπε να τελείται με άζημα, ο Ιωάννης πρότεινε να τελέσουν χωριστά τα δύο μέρη στη λειτουργία και κατόπιν να μπουν μαζί σε αναμένη κάμινο για να φανερώσει η φωτιά ποια είναι η πραγματική πίστη, αλλά οι Λατίνοι αρνήθηκαν και αποχώρησαν. Οι 13 πατέρες πέρασαν την επόμενη νύχτα με ευχαριστήριες προσευχές και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία. Στο δρόμο ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Ομολογητές για να λάβει την ευλογία τους. Μόλις ειδοποιήθηκε για την άφηξη των μοναχών ο Ευστόργιος, τους κάλεσε παρουσία της πολυτελούς αυλής του. Ο Ιωάννης, ο Κόνων και συναθλητές τους αντέκρουσαν τα επιχειρήματα των Λατίνων με λόγους των Αγίων Πατέρων και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, έξαλλος και μη βρίσκοντας τίποτε να τους αντιτείνει, πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή. Για 3 χρόνια υπέμεναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά δεσμά τους, σε σκοτεινή φυλακή, υγρή και αηδιαστική, τρεφόμενοι με ψωμί τρισάθλιο, υβριζόμενοι διαρκώς από τους δεσμοφύλακές τους και υποβαλλόμενοι σε συχνά βασανιστήρια. Παρέμεναν όμως αλήγιστοι σε κάθε πρόταση των απεσταλμένων του Αρχιεπισκόπου και παρουσιαζόμενοι ενώπιον τους στις αρχές του δεύτερου έτους, απάντησαν με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη. Παραδόθηκαν τότε στους Δήμιους. Ο Θεόγνωστος ήταν ο πρώτος ανάμεσά τους που αποκόμισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, κατόπιν δε το σώμα του παρεδόθη στο πυρ. Το τρίτο έτος, οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά σε έναν βοηθό του Ευστόργιου, τον ιεροεξεταστή Ανδρέα, που είχε λάβει εντολή να τελειώνει με αυτούς τους θασιαστές. Του απάντησαν με μια φωνή ότι καφιόνταν να ομολογήσουν με κίνδυνο τη ζωή τους την ορθόδοξη πίστη που προανήγγειλαν οι προφήτες, κήρυξαν οι Απόστολοι και καθόρισαν οι Πατέρες και οι Άγιοι Σύνοδοι. 3 ημέρες αργότερα κλήθηκαν εκ νέου παρουσία του Ερίκ Πρώτου, Λατίνου βασιλιά της Κύπρου, ο οποίος έδωσε την άδεια στον Ανδρέα να τους τιμωρήσει όπως νόμιζε εκείνος. Οι Δήμοι έδεσαν τότε τους Αγίους από τα πόδια πίσω από 12 άλογα που τα άφησαν να καλπάζουν μέσα στους δρόμους της πόλης, προς εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τέλος έλυσαν τα ψυχοραγούντα σώματά τους και τα έριξαν στην πυρά που είχαν ετοιμάσει για αυτούς. Καθώς ο Ιωάννης στεκόταν προσευχόμενος μέσα στις φλόγες, ένας από τους παρευρισκομένους τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, αλλά πέφτοντας ο Άγιος έσβησε τη φωτιά. Οι Δήμιοι τότε άναψαν δεύτερη φωτιά, στην οποία έριξαν σωριδών τα σώματα των Αγίων, μαζί με κόκαλα από ζώα και μετά σκόρπισαν τις τάχτες. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας, που είχε γίνει επίσκοπος Αβίλης της Ισπανίας, καήκε ζωντανός, ενώ είχε αποκοιμηθεί δίπλα στο τζάκι του.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κορνηλίου του εν Κόμελ. Μνήμη του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνος της Μόσχας.

Μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Ιγνατίου του Ενβολογκτά του Θαυματουργού. Ο Άγιος αυτός ήταν γιος του ηγεμόνος του Γκλίτς Ανδρέα Βασίλεβιτς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Είχε χαρακτήρα ήπιο και μετρημένο και έζησε ήσυχα μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. Το 1490 ο μέγας ηγεμόνας της Μόσχας εξοργίστηκε με τον αδελφό του Ανδρέα και τον έκλεισε μαζί με τους δύο γιους του στη φυλακή του Περιγεσλάβ. Ο άτυγος πρίγκιπας Ανδρέας πέθανε 3 χρόνια αργότερα και τα δύο νεαρά αδέλφια μεταφέρθηκαν στη φυλακή του Βολογκτά. Ο Ανδρέας παρηγορούσε τον απελπισμένο αδελφό του με τα λόγια: «Μη θλίβεσαι για τα δεσμά αυτά και τις ταλαιπωρίες. Ο Θεός ενέπνευσε τη διαγωγή αυτή στο μέγα ηγεμόνα με σκοπό να ωφελήσει τις ψυχές μας. Στην πραγματικότητα μας λύτρωσε με τον τρόπο αυτό από τη ματαιότητα του κόσμου». Ας προσευχηθούμε λοιπόν στον Κύριο να μας στείλει την ευσπλαχνία Του για να υπομένουμε με χαρά τις δοκιμασίες τις οποίες υποβαλόμαστε στο όνομά Του και να λυτρωθούμε από τα αιώνια βάσανα κατανήξεως. Έτσι ο πρίγκιπας Ιωάννης έλαβε τη χάρη της συντριβής και της ειρήνης της ψυχής. Έζησε 32 χρόνια φυλακισμένος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 45 ετών, στις 19 Μαΐου 1522, αφού εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος.

Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Εντσουχτόμ. Καταγόμενος από το Καζάν, ο Άγιος Σέργιος έλαβε το όνομα Στέφανος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Λέγεται ότι από τρυφερή ηλικία έδειξε ισχυρή ροπή προς την άσκηση, αρνούμενος το μητρικό γάλα και τρεφόμενος με ένα ρόφημα από κριθάρι. Αργότερα έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και λίγα χόρτα. Έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον μοναχισμό, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον ασπαστεί, γι' αυτό πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε προσκυνήματα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε και ελάτε όλοι μαζί να μιλήσουμε για κάτι που αγγίζει τα πέρατα της οικουμένης. Οι γενοκτονίες είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Και μην τις αναγνωρίζουν επίσημα κράτη και μεγάλοι φορείς, όπως συμβαίνει με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οτιδήποτε άλλο. Η γενοκτονία των ποντίων. Και θα ακούσουμε το κείμενο του νομικού διεθνολόγου και διδάκτορου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Παπαφλουράτου. Έτσι όπως μας το διαβάζουν ο Ευστράτιος Σημαντήρης και η Μαρία Τζαφέστα Σημαντήρη, είναι το κείμενο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 602 που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 στην Ιστορία Εικονογραφημένη.
2: Η γενοκτονία των ποντίων του Ιωάννη Παπαφλωράτου. Οι Έλληνες ακολούθησαν μια μακρά ιστορική διαδρομή με συνεχή δημιουργική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου και της Μικράς Ασίας επί 28 αιώνες, ήτι από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 20ο αιώνα. Δυστυχώς, αυτή τερματίστηκε, τουλάχιστον επισήμως, με την μικρασιατική καταστροφή και την γενοκτονία κατά τις πρώτες δεκαετίες του παρελθόντος αιώνα. Ακολούθως θα εκτεθούν συνοπτικά ορισμένα γεγονότα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού με βάση πρωτίστως μαρτυρίες ξένων αξιωματούχων. Παλαιόθεν, οι Έλληνες του Πόντου διαβιούσαν ανάμεσα σε μια πανσπερμία λαών. Μολα ταύτα, διαφύλαξαν την ελληνική τους υπόσταση και ανέπτυξαν τον δικό τους ελληνικό πολιτισμό κάτω από ιδιαιτέρως αντίξωες συνθήκες. Έγιναν φορείς πανάρχαιων ελληνικών παραδόσεων, οι οποίες διατηρήθηκαν επί μακρόν μαζί με πολλά άλλα αρχαίγωνα ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως η εθνική συνείδηση, η παιδεία, το αρχαιοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και άλλα. Η περιοχή του Πόντου κατακτήθηκε από διάφορους επιδρομείς, Πέρσες, Ρωμαίους και άλλους, μέχρι να τεθεί υπό τον έλεγχο των Βυζαντινών. Μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που απετέλεσε πνευματικό φάρο και προπύργιο του ελληνισμού στην Ανατολή. Υπήρξε το τελευταίο ελληνικό κράτος που κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1461. Έκτοτε άρχισε και για τον Πόντο η μακρά νύχτα της Κλαβιάς. Αθρώοι εξισλαμισμοί, μαζική εγκατάσταση αλλοφύλων και αλλοπίστων, διώξεις, εκτελέσεις, βασανιστήρια, παιδομάζωμα, εμπρισμοί σχολείων και ιερών ναών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Οι περισσότεροι πόντοι πήραν τα βουνά, ενώ πολλοί εξ όσων παρέμειναν στις πόλεις έγιναν κρυπτοχριστιανοί. Τα μόνα καταφύγια τους ήταν τα μοναστήρια και δι όσα ήσαν κτισμένα σε απόκριμνες πλαγιές. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μετά την εφαρμογή του Τανζιμάτ, που ήταν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναδιοργάνωση της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ετέθησαν σε ισχύ με δύο σουλτανικά φυρμάνια, το Χάτι Σερίφ Γιουλχανέ του 1839 και ιδίως με το Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε επί ματέω να αναδιοργανωθεί. Οι συνεχείς στρατιωτικές ήττες της, όμως και η μη παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του Σουλτάνου προκάλεσαν το ξέσπασμα του κινήματος των Νεοτούρκων, το Θέρος του 1908. Το Νοέμβριο του έτους εκείνου διεξήχθησαν εκλογές για το Οθωμανικό Κοινοβούλιο. Οι Νεότουρκοι χρησιμοποίησαν εκτεταμένη νοθεία αλλά και απροκάλυπτη βία, αποκλείοντας πολλούς Έλληνες υποψηφίους αλλά και ψηφοφόρους. Με όλα τα αυτά, 27 Έλληνες εξελέγησαν μεταξύ των 253 πληρεξουσίων. 7 εξ αυτών ήσαν πόντοι, 3 εξελέγησαν στην Τραπεζούντα, 2 στην Αμισό, 1 στη Σινόπη και 1 στο Καράχισάρ. Η αναλογία ήταν ένας βουλευτής ανά 100.000 κατοίκους. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των ποντίων υπερέβαινε σαφώς τις 700.000. Οι Νεότουρκοι εντατικοποίησαν την πολιτική δημογραφική αλλίωση των προκατόχων τους. Από το 1881 έως το 1914 έχει υπολογιστεί ότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι εγκαταστάθηκαν στον Πόντο. μετά την λήξη των Βαλκανικών πολέμων, ξεκίνησαν οι διώξεις του ελληνισμού στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη. Πιο συγκεκριμένα, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η δεύτερη μετά την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ στην Ανατολία το Μάιο του 1919. Κύριος σκοπός των Τούρκων ήταν η εκαθάριση της Οθωμανικής επικράτειας από τους χριστιανούς. Το έργο ανέλαβαν τόσο οι επίσημες αρχές όσο και ομάδες ατάκτων των διαβόητων τσετών. Οι πρώτες έστελαν χιλιάδες Έλληνες στα προαναφερθέντα αμελέ ταμπουρού, δηλαδή τα τάγματα εργασίας, όπου οι συνθήκες διαβιώσεως ήταν άθλιες και οι άνθρωποι πέθαναν κατά χιλιάδες. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στο δεύτερο τάγμα εργασίας εξοντώθηκαν 2.300 εκ των 3.000 το 1917. Στο τάγμα εργασίας του Χαρπούτ επέζησαν 30 πόντοι από τους 3.000 παρανόμως συλληφθέντες, ενώ στο αντίστοιχο της Σεβάστιας 300 από τους 8.000. Ο στρατιωτικός διοικητής Σμύρνης ανέφερε σε επίσημο έγγραφό του με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1921 ότι οι περισσότεροι στρατεύσιμοι που είχαν οδηγηθεί σε τάγματα εργασίας είχαν θανατωθεί. Αμέσως μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος παρουσιάστηκε στον Γενικό Διοικητή Μεχμέτ Τζεμάλ Ασμί Μπέι και εγγυήθηκε για την νομιμοφροσύνη των Ελλήνων της περιοχής του. Ταυτόχρονα, με το ίδιο πνεύμα έδωσε οδηγίες στο ποίμνιό του και οργάνωσε δίκτυο πληροφοριών και συνεννόησης με όλα τα αστικά κέντρα, όχι μόνο της Τραπεζούντας αλλά και των επαρχιών Ροδοπόλεως και Αργυρουπόλεως. Με όλα τα αυτά, οι νεότουρκοι συνέχισαν την εφαρμογή της πολιτικής τους, γεγονός που δεν διέφυγε την προσοχή των ξένων διπλωματών. Την 16η Ιουλίου 1916, ο Γερμανός πρόξενος στην Αμισό, ονόματι Κιούκοφ, συνέταξε αναφορά προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, στην οποία έγραφε τα εξής. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Καστανομής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει από τις αρρώστιες και την πείνα. Την 28 Ιουλίου, ο Αυστριακός διπλωμάτης Τράουντμαν Τσόρφ, ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία της πατρίδος του στην Κωνσταντινούπολη, συνέταξε έκθεση προς το Αυτοκρατορικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία σημείωσε και τα ακόλουθα. Υπέδειξα κατά την τελευταία επίσκεψη στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ποια εντύπωση θα έπρεπε να αναμένει ότι θα προκαλέσουν σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο τέτοια φρικτά μέσα, και του είπα ότι ένας τέτοιος τρόπος ενεργείας θα αποτελούσε ένα ακόμη λάθος, μεγαλύτερο από τα ριζοσπαστικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά των Αρμενίων. Αργότερα, ο ίδιος διπλωμάτης έγραψε σε μια άλλη αναφορά του προς το Αυτοκρατορικό Υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη, μεταξύ άλλων τα εξής. Οι Τούρκοι διαπράττουν με τα νέα αυτά άκρως σκληρά μέτρα κατά του ελληνικού στοιχείου ένα μέγα λάθος και κανείς δεν λυπάται για αυτό τόσο πολύ όπως εμείς, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί, στον λογαριασμό των οποίων θα περαστεί και αυτή η τελευταία βαρβαρότητα των Τούρκων. Την 13η Δεκεμβρίου 1916, ο Γερμανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Ρίχαρντ φον Κούλμαν, έστειλε στον καγκελάριο Τέομπαλτ φον Μπέλτμαν Χόλβεγκ στο Βερολίνο έκθεση, στην οποία αναγράφονται και τα εξής. Οι πρόξενοι Σαμψούντος και Κερασούντος αναφέρουν για τις άμεσα απειλούμενες μετατοπίσεις των ελληνικών παραλιακών πληθυσμών. Έως τώρα δολοφονήθηκαν 250 αντάρτες. Εχμαλώτους δεν κρατούν. 5 χωριά πυρπολήθηκαν. 6 μέρες αργότερα, ο πρέσβης της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρκίσιος Γιώχαν φον Παλαβιτσίνη, ευρύτερα γνωστός στην ελληνική βιβλιογραφία ως Τζοβάνι Παλαβιτσίνη, ανέφερε σε απόρριτη έκθεσή του τα ακόλουθα. 11 Δεκεμβρίου 1916. Λαϊλατήθηκαν 5 ελληνικά χωριά. Κατόπιν κάηκαν. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν. 12 Δεκεμβρίου 1916. Στα περίχωρα της πόλεως καίγονται χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916. Ολόκληρα χωριά καίγονται μαζί με τα σχολεία και τις εκκλησίες. 17 Δεκεμβρίου 1916. Στην περιφέρεια Σαμψούντος κάηκαν 11 χωριά. Η λαϊλασία συνεχίζεται, οι χωρικοί κακοποιούνται. 31 Δεκεμβρίου 1916. 18 περίπου χωριά κάηκαν εξ ολοκλήρου. 15 εν μέρη. Περί τις 60 γυναίκες βιάστηκαν. Λαϊλάτισαν ακόμη και εκκλησίες. Την 28 Δεκεμβρίου 1916 εκδόθηκε διαταγή των νεότουρκων στρατηγών Εμβέρ και Ταλαάτ, η οποία ανέφερε επιλέξη. άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολίας με πρόγραμμα σφαγής και εξοντώσεως. Έκτοτε, αποσπάσματα στρατιωτών και τσετών ορμούσαν στα ποντιακά χωριά για να συλλάβουν όσους άντρες και γυναικόπαιδα δεν είχαν κρυφτεί ακόμη στα δάση και στα βουνά. Σχημάτιζαν αποστολές και τους έστελναν εξορία βαθιά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας για να πεθάνουν από την πείνα και τα δεινοπαθήματα. Τα σπίτια των εξορίστων καίγονταν και η περιουσία τους κατάσχονταν από τα αποσπάσματα ή λαιλατούνταν από τους Τούρκους των γειτονικών χωριών. Την 31η Ιανουαρίου 1917, ο Μπέτμαν Χόλμπεργκ σημείωσε ότι υπήρξαν ενδείξεις πως οι Τούρκοι σκόπευαν να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο όπως είχαν πράξει και με τους Αρμενίους, υιοθετώντας την τακτική του εκτοπισμού. Τα προαναφερθέντα καταδεικνύουν ότι οι εκτοπισμοί ήταν εις γνώση των συμμάχων των Τούρκων, Αυστριακών και Γερμανών, οι οποίοι συχνά τους επέκριναν. Εν τούτης, τις περισσότερες φορές οι κυβερνήσεις στο Βερολίνο και τη Βιέννη επέλεγαν να τις ανέχονται με τη δικαιολογία ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν τους επέτρεπε να δυσαρεστήσουν ή να διακυβεύσουν την απώλεια ενός από τους ελαχίστους συμμάχους τους. Την αυτή περίοδο, σκληρές μάχες έλαβαν χώρα σε πολλές περιοχές του Πόντου, καθώς είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ομάδες αυτοάμυνας των κατοίκων. Αυτές δημιούργησαν το θρηλυκό Ποντιακό Αντάρτικο. Τον Ιανουάριο του 1918, ο προαναφερθής πρέσβης της Αυστρο-Ουγγαρίας Μαρκίσιος Παλαβιτσίνη έγραφε τα ακόλουθα. Είναι σαφές ότι οι εκτοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύονται ουδαμώς από στρατιωτικούς λόγους και επιδιώκουν κακώς εννοουμένους πολιτικούς σκοπούς. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και ορισμένοι Τούρκοι, όπως ο Βεχίμ Πασάς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων ήταν περιττός από στρατιωτικής απόψεως. Την ίδια περίοδο, ο Αυστριακός πρόξενος στην Αμισό, ονόματι Κβιατκόφσκι, ανέφερε σε υπηρεσιακή επιστολή του ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων των παραλίων του Πόντου εντασσόταν στο πλαίσιο του προγράμματος των Νεότουρκων, με το οποίο επιδιωκόταν η εξασθένιση του χριστιανικού στοιχείου. Μόνο κατά τα έτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1914-1918, έχει υπολογιστεί ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων έφτασε τις 483.918 ψυχές, ενώ ο αριθμός των καταστραμμένων χωρίων τα 783. Πιο συγκεκριμένα, η επαρχία Κολονίας καταστράφηκε εξ ολοκλήρου και ελάχιστοι Έλληνες κατάφεραν να διασωθούν. Από τις 167.450 Έλληνες της επαρχίας Χαλδίας Κερασούντος εκτοπίστηκαν οι 90.000, ενώ 45.000 κατέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους διασώθηκε το 2%. Από την επαρχία Τραπεζούντος, στην οποία κατοικούσαν 55.000 Έλληνες, εξορίστηκαν 5.000 άτομα, ενώ 26.000 διέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους επέστρεψαν μόλις 400 Έλληνες. Από την επαρχία Ροδοπόλεως, από συνολικό αριθμό 24.000 Ελλήνων, εκτοπίστηκαν 4.080 άτομα, ενώ 4.800 διέφυγαν στη Ρωσία.
3: Κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος πολέμου, εξοντώθηκαν περίπου 250.000 Πόντιοι. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν ο Δυτικός Πόντος, η Αργυρούπολη και η Τραπεζούντα, ενώ η οικονομική ζημιά ανερχόταν σε εκατομμύρια οθωμανικές λίρες. Στα βρετανικά αρχεία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα. Η επίτευξη της ανακοχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την 30 Οκτωβρίου 1918 φάνηκε να επέφερε προσωρινή πάυση των διωγμών των μελών των μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρκων, οι οποίες διεπράχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών είναι γενικώς αποδεκτό ότι περίπου 1.500.000 Αρμένοι χάθηκαν υπό συνθήκες ακραίας βαρβαρότητος και ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν. Στις αρχές Μαΐου, ένας νεαρός αξιωματικός έφτασε στα βάθη της Ανατολίας, ο Μουσταφά Κεμάλ. Είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά στο πλευρό των Νεότουρκων και είχε συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρετώντας στην Καλλίπολη, στο ρωσικό μέτωπο και στη Συρία. Κατόπιν τοποθετήθηκε στη θέση του επιθεωρητή των Ανατολικών Επαρχιών. Την 6η Μαΐου αποβιβάστηκαν στη Σαμψούντα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Αμέσως ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρτες και ολιγάρθμες ανταρτικές ομάδες. Την 29η Μαΐου ο Κεμάλ συνάντησε τους Τοπάλος Μαν, Ισμαήλ Αγά, Νταρκάλογλου Μπιλάλ και Καρά Αχμέτ. Αρχικός τους είναι χάρη για το έως τότε έργο τους. Κατόπιν επιβεβαίωσε και επισήμως την ενεργή ανάπτυξη του τουρκικού στρατού στη γενοκτονία των Ποντίων. Τους ανέθεσε αρμοδιότητες και τους υποσχέθηκε ότι θα τους πλαισιώσει με αξιωματικούς για να εκτελεστεί αποτελεσματικά η στρατηγική της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Σημειωτέων ότι μόνον οι άνδρες του Τοπάλος Μαν επέδραμαν σε 394 χωριά της Αμψούντας, προκαλώντας 100 βεστημάτων και μεγάλες καταστροφές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις εντολές που έπαιρνε ο Τοπάλος Μαν από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο αναφέρεται στο βιβλίο του Ριζά Νουρ, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας κατά την εποχή εκείνη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, είχαν συναντηθεί με τον Τοπάλος Μαν και του είπε: «Αρχηγέ, καθάρισέ τον καλά τον πόντο». «Καλά τον καθαρίζω», του απάντησε ο Τοπάλος Μαν. «Στα ρωμαϊκά χωριά, πέτρα πάνω στην πέτρα να μην αφήνεις», τον παρότρινε. «Έτσι κάνω, αλλά αφήνω μόνο μερικά καλά κτίρια και εκκλησίες, μήπως και μας χρειαστούν», του απάντησε ο δήμιος του Ποντιακού Ελληνισμού. «Και εκείνα χαλασέτα και τις πέτρες τους σκόρπισέτες μακριά, ώστε να μην μπορέσει κανείς να πει ότι εδώ υπήρχε εκκλησία», συνέχισε τις συμβουλές ο αξιωματούχος του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. «Καλά, αυτό δεν το σκέφτηκα, έτσι θα κάνω», αποκρίθηκε ο Τοπάλος Μαν. Τα εγκλήματα των Τούρκων δεν ξέφυγαν της προσοχής των ηγετών της Δύσης. Ο Γάλλος πολιτικός Ζορζ Κλεμανσό φέρεται ότι δήλωσε τα ακόλουθα τον Ιούνιο του 1919. Θεωρώντας το σχέδιο συστηματικής εξοντώσεως των ελληνικών πληθυσμών που εφαρμόζεται από τις ανακοχής, καταγγέλλω επισήμως ενώπιον όλου του κόσμου τις ανήκουστες ομότητες και διακηρύσω ότι η κοινή συνείδηση δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί όπως οι Έλληνες παραμείνουν στο εξής.

0: Ρωσία είναι χωρίς προηγούμενο στην τουρκική ιστορία. Ξεπερνούν σε σημασία αυτές της εποχής του Γλάφστονος και ακόμη και αυτές που πραγματοποιήθηκαν το 1915. Σημείωσε συγγραφέας εις βάρος των Αρμενίων. Ακόμη και ο Τούρκος συγγραφέας Κεμάλ Γελτσίν έγραψε χαρακτηριστικά. Στην αρχή εξαφάνισαν όλους τους αρτιμελείς άνδρες. Στη συνέχεια στίβαζαν τις γυναίκες, τα κοριτσόπουλα, τα παιδιά. Τους έλεγαν πως δήθες θα τους έστελναν στους άνδρες τους, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν φτάσει στην Ελλάδα. Στην περιοχή ανάμεσα στο Χωνάς και τον Κοτσαμπά, μάθαμε πως βίασαν γυναίκες και κορίτσια στους ακρούς και στα χαντάκια. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ορισμένες τις έσφαξαν στο Σαπαντζά, κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιες επέζησαν.
1: Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συνεχίστηκε το 1920. Την 9η Φεβρουαρίου, ένας Βρετανός πλοίαρχος ονόματι Πέρινγκ, του οποίου το πλοίο ναυολοχούσε στον λιμένα της Τραπεζούντας, έγραψε σε αναφορά του για σφαγές των Ελλήνων αμάχων, τόσο της πόλεως όσο και της περιφέρειας από τους Τούρκους. Το ίδιο συνέβη τον μήνα εκείνο και στην Μερσιφούντα, όπου οι άνδρες του Τοπάλος Μαν εξόντωσαν όλους τους κατοίκους. Επίσης έστειλαν σε πορείες θανάτου αυτούς τους Κωτιόρων και τη Σινόης. Ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν. Πανταχώθεν του Πόντου αγγέλλονται σφαγέ εις Κερασούντα, εις Τραπεζούντα και αλλού. Εάν κατάσταση συνεχιστεί, ελληνισμός Πόντου εξαφανιστήσεται, πριν η διπλωματία προλάβει ασχοληθεί περί αυτού, ανέφερε σε δραματικό τηλεγράφημά της η Επιτροπή Ποντίων. Το έστειλε στον Βενιζέλο τον Ιούλιο του 1920. Στην Πάφρα οι Τούρκοι έκλεισαν τα γυναικόπαιδα μέσα στους ιερούς ναούς. Ο αριθμός τους έφτανε τις 6.000 ψυχές. Σύμφωνα με έκθεση του Τούρκου Νομικού Συμβούλου του Φρουραχείου Κωνσταντινούπολεως, Δεσμάλ Νουζγέθ, έβαλαν φωτιά και έκαψαν πολλούς από αυτούς. Γενικότερα στην περιοχή της Πάφρας και του Ατσάμ, οι Τούρκοι εκτέλεσαν το 90% του πληθυσμού, ο οποίος ανερχόταν σε 25.000 ψυχές. Οι εναπομείναντες εστάλησαν σε πορείες θανάτου. Τον Απρίλιο, τσέτες με επικεφαλής τον περιβόητο Καραμιστίχ, ισοβήτη των φυλακών Τοκάτης, που είχε αποφυλακιστεί με διαταγή του Κεμάλ Πασά, λαιλάτισαν το χωριό Κιόσελη. Βίασαν τις θυγατέρες του ιερέα, ενώ απαιτούσαν λίτρα από τους χωρικούς με την απειλή της ομαδικής εκτέλεσης. Αν και αυτοί τους έδωσαν όσα χρήματα διέθεταν, οι Τούρκοι τους έκλεισαν σε έναν ιερό ναό, τον οποίον πυρπόλησαν. Όλοι οι έγκλειστοι κάηκαν ζωντανοί την 30η Απριλίου. Οι υπόλοιποι σφαγιάστηκαν στην πλατεία του χωριού, ενώ 30 κοπέλες βιάστηκαν και πωλήθηκαν ως δούλες στους αγάδες της επαρχίας. Την 7η Οκτωβρίου, ο διοικητής της Βρετανικής Ναυτικής Μοίρας, τον Εύξηνο Πόντο, έστειλε στην κυβέρνησή του μία αποκαλυπτική αναφορά, στην οποία έγραφε τα ακόλουθα. Στο τέλος Αυγούστου, οι σφαγές των Ελλήνων είχαν προσλάβει μαζικές διαστάσεις. Όλοι οι Έλληνες της Νικαίας εσφάγισαν. Προσωπικά, βρέθηκα ο ίδιος σε σημεία όπου υπήρχαν δεκάδες πτώματα. Τα χέρια και τα πόδια των θυμάτων ήσαν κομμένα. Τους βασάνιζαν. Πρώτα τους έκοβαν τα άκρα και ύστερα το κεφάλι. Ανεγνώρισα πολύ καλά ανάμεσα στα πτώματα γυναίκες και παιδιά. Το 1921 η γενοκτονία εντατικοποιήθηκε. Την 22 Ιανουαρίου συνελήφθησαν από τον τουρκικό στρατό ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος, ο πρωτοσύγγελος Πλάτων Αϊβαζίδης και άλλα μέλη της εκκλησιαστικής ηγεσίας της πόλης. Ακολούθησαν συλλήψεις εκπαιδευτικών, εμπόρων και επιστημόνων της Σαμψούντας. Σε μία βραδιά απορφανίστηκε η ελληνική κοινότητα της πόλης από την ηγεσία της. Οι συλληφθέντες δικάστηκαν στην Αμάσια με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και εκτελέστηκαν δια απαγωνισμού το Σεπτέμβριο του 1921. Ένας Ιταλός καπουτσίνος μοναχός έγραψε στα απομνημονεύματά του για τα τεκτενόμενα στην Τραπεζούντα τον Απρίλιο του 1921. Η τουρκική αστυνομία άρχισε την έρευνα των σπιτιών των Ελλήνων για να βρει στοιχεία που να αφορούν την προτιθέμενη δημιουργία ελληνικής αυτοκρατορίας του Πόντου. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες, αλλά συνελήφθησαν ο κύριος Καπετανίδης, διευθυντής της εφημερίδος Εποχή, ο ιατρός Χατζινότας και ο Μητροπολιτικός Επίτροπος Ματέος Κοφίδης. Οδηγήθηκαν πρώτα στη Σαμψούντα και ύστερα στην Αμάσια, από όπου πορεύτηκαν μαζί με άλλους 79 συλληφθέντες στην περιοχή της Σαμψούντας. Σώθηκε μόνο ο γιατρός Χατζινότας, χάρη στην επέμβαση ανθρώπων με κύρος και καλών πληρωτών, οι άλλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχωνισμό. Την 15η Μαΐου, τσέτες επετέθηκαν εναντίον των ελληνικών χωριών Κιουντσιλάρ, Μαρτάζ, Εκίζ Τεπέ,

0: Καρασέιν και Μουαμλή. Οι ηγέτες των Τσετών Αρναούτ Χουσέιν και Μεχμέτ Τιλίρογλου διέταξαν την πυρπόληση των χωριών και τη συγκέντρωση όσων δεν κατάφεραν να διαφύγουν, τουλάχιστον 350 ατόμων, στο αρχοντικό του προεστού Σάβα Τσιγάλογλου στο Μουαμλή. Κατόπιν έβαλαν φωτιά στο αρχοντικό και τους έκαψαν όλους ζωντανούς, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας Τσιγάλογλου. Στα τέλη Μαΐου συνελήφθησαν 1.200 άνδρες της πόλης Ανδρεάντες. Τους έστειλαν σε μια μακρά και εξαντλητική πορεία προς το χωριό Καβάκ υπό τους προπυλακισμούς των δεσμοτών τους. Την 30η Μαΐου εκτελέστηκαν όλοι δια τη φακισμού. Στο άκουσμα της φρικτής τύχης των συμπατριωτών τους, οι υπόλοιποι Έλληνες διέφυγαν στα δάση της περιοχής. Τις ίδιες ημέρες συνετάχθη η αναφορά του Βρετανού αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη, Σερ Χόρας Ράμπολντ, προς το Foreign Office και τον Υπουργό Εξωτερικών, Λόρδο Τζόρτζ Κέρζον. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν και οι ακόλουθες φράσεις. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι ιδρούν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων. Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφερίας Τραπεζούντος και της Ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα τάγματα εργασίας του Ερζερούμ, Κάρς και Σαρίκαμης. Την 1η Ιουνίου, 550 κάτοικοι του χωριού Σουρμελή κλείστηκαν στο σχολείο του χωριού και κάηκαν ζωντανοί από τους Τούρκους. Στο έγκλημα αυτό συμμετείχαν μουσουλμάνοι, κάτοικοι των γειτονικών χωριών και πρόσφυγες από τους Βαλκανικούς πολέμους. Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων κατοίκων της Σαμψούντας εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια του θέρους του 1921. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι συνεχείς προελάσεις του ελληνικού στρατού απειλούσαν την ίδια την ύπαρξη της Κεμαλικής Τουρκίας. Οι Τούρκοι είχαν αφιονιστεί και εκδήλωναν το μένος τους προς τους αμάχους. Άρχισαν λοιπόν μαζικοί εκτοπισμοί στον Ανατολικό Πόντο και δι στην Τραπεζούντα και την Κερασούντα, από όπου ξεκίνησαν 5 φάλαγγες αμάχων. Η κάθε μία αποτελούνταν από 500 ποντίους που κατευθύνονταν προς τη Μαλάτια και το εσωτερικό της Ανατολίας. Ελάχιστοι εξ αυτών έφτασαν στον προορισμό τους τον Δεκέμβριο του έτους εκείνου.
1: Μαζικοί εκτοπισμοί είχαν ήδη λάβει χώρα στον Δυτικό Πόντο. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1921 οι Τούρκοι είχαν επικεντρωθεί στην Πάφρα, από όπου εκτόπισαν 3.000 Έλληνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 29 κατόρθωσαν να φτάσουν στο μακρινό Βαν. Τότε πυρπολήθηκαν και τα 116 χωριά της Πάφρας. Την 8η Ιουνίου, περίπου 500 κάτοικοι του χωριού Σελαμιλίκ βρήκαν φρικτό θάνατο στα χέρια των Τσετών. Τρεις ημέρες μετά, άλλοι 700 Έλληνες, κάτοικοι της περιοχής Πάφρας, οδηγήθηκαν στο χωριό Σουλού Τερέ, όπου τους έκλεισαν στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου. Κατόπιν οι Τσέτες έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν ζωντανούς. Τη 12η Ιουνίου αναχώρησε μια νέα φάλαγγα 625 ανδρών. Όσοι επέζησαν κατά τη διαδρομή δολοφονήθηκαν από τους Τσέτες όταν έφτασαν στο Τσορούμ την 3η Ιουλίου. Το έγκλημα διαπράχθηκε στο Σεϊτάν Ντερεσί, φαράγγι του διαβόλου. Την 7η Νοεμβρίου ο Βρετανός βουλευτής Ο'Κόνορ υπέβαλε στον Υφυπουργό Εξωτερικών Σέσιλ Χάμσουερθ επερώτηση, στην οποία ανέθετε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα. Ποιες ενέργειες έγιναν για την αποτροπή του απαγχωνισμού των 67 Ελλήνων και 3 Αρμενίων από τις Κεμαλικές Αρχές, αλλά και για τις βιοπραγίες και τις εκτοπίσεις των γυναικοπαίδων? Ποια μέτρα έχει σκοπό να πάρει η κυβέρνηση σε περίπτωση αναχώρησης των Γάλλων στρατιωτών από την Κυλικία για να προστατέψει τον ελληνικό και αρμενικό πληθυσμό σε αυτή την επαρχία, εκτός από τις εναλλακτικές λύσεις της φυγής ή της σφαγής? Την 20 Νοεμβρίου 1921, ογκώδες συλλαλητήριο υπέρ των ποντίων διοργανώθηκε από μέλη της Αμερικανικής Γερουσίας και ακαδημαϊκούς στη Νέα Υόρκη. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες των τουρκικών θηριωδιών περιέγραψαν με γλαφυρότητα τα δεινά του ποντιακού ελληνισμού. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας Αμερικανίδας ιατρού ονόματι Νόστον σχετικά με την τύχη των μικρών παιδιών. Ενεκρίθη ψήφισμα προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Warren Harding, και μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σε αυτό περιγράφονταν τα δεινά των ποντίων και καλούνταν οι παραλήπτες του να παρεύουν άμεσα για τον τερματισμό των τουρκικών θηριωδιών. Το δολοφονικό έργο των Τούρκων επιβεβαιώνεται και από μια αναφορά Γάλλων πρακτόρων με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1921. Σε αυτήν γράφονταν ότι είχε συντελεστεί εκαθάριση όλων των ενηλίκων Ελλήνων των παραλίων του Ευξήνου Πόντου. Λίγες ημέρες αργότερα, την 22 Δεκεμβρίου, το θέμα των αγριοτήτων εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου συζητήθηκε διεξοδικά και σε συνεδρίαση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γερουσιαστής William King απέδειξε με τεκμηριωμένα ντοκουμέντα ότι στόχος τόσο των Νεοτούρκων όσων και των Κεμαλικών ήταν η τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας. Η Αμερικανίδα Έθελ Τόμψον από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, η οποία εργάστηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Περιθάλψος από τον Αύγουστο του 1921 έως τον Ιούνιο του 1922, όταν επέστρεψε στην Αμερική, αφού πρώτα παραιτήθηκε από τη θέση της, έδωσε στη δημοσιότητα, στην εφημερίδα Daily Telegraph και αργότερα σε διάφορους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, μια συγκλονιστική έκθεση. Επίσης, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Επιτροπής Βοηθείας της Ανατολής, ταγματάρχης Dan Yowell, ο οποίος υπηρετούσε στη Σμύρνη, έγραψε τα ακόλουθα σε επίσημη έκθεσή του. Οι εκτοπιστέντες εκ των παραλίων του Πόντου και του εσωτερικού Έλληνες από τα μέσα του 1921 ήρχισαν να καταφθάνουν τον Οκτώβριο του 1921 εις Χαρπούτ, δηλαδή τα απομεινάρια των εκτοπιζομένων, διότι εκ των 30.000 των προοριζομένων για του Χαρπούτ μόλις 5.000 έφτασαν των λοιπόν φωνευθέντων και αποθανόντων καθοδών. Εις εκ των εν υπηρεσία βοηθειών Αμερικανός εμέτρησε καθοδόν 1.500 πτώματα, 2.000 απέθανον επί των δημοσίων οδών ανατολικώς του Χαρπούτ, είδον τα πτώματά των κατακείμενα κατά μήκος των ατελευτήτων οδών, βορρά των σκύλων, των λύκων και γυπαετών, διότι απηγορεύουν οι Τούρκοι εις τους συγγενείς των αποθανόντων την ταφήτων. Όπισθεν των συνοδιών, οι Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτε προβαίνουν εις ανικούστους βιασμούς γυναικών και παρθένων, τας οποίες εγκαταλείπουν οι μηχανείς για να αποθάνουν επί των οδών. Εις ουδέν Αμερικανών επιτράπη να προχωρήσει ανατολικός του Διαρβερκύρ και έκαστος να μαντεύσει τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εν Χαρπούτ δεν μας επέτρεπον να βοηθήσουμε τους πάσχοντας, έκαμνον ό,τι δύναντο για να μας εμποδίσουν. Δεν μας επέτρεπον να προσλάβουμε εις το ορφανοτροφείο μας τα ορφανά τα καθοδόν θνησκόντων Ελλήνων. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι τα 2/3 των εκτοπιστέντων είναι γυναικόπαιδα. Καθοδόν το μήκος των οδών, πας Τούρκος έχει την άδεια να εκλέγει οδήποτε θέλει γυναίκαν είναι άνιδα εκ της τραγικής συνοδείας. Όλε εδημόσιο οδοί είναι εγκατεσπαρμένοι από πτώματα Ελλήνων υπέρ τα οποία ύπτονται σμήνι ορναίων. Είναι απερίγραπτος ο κινησμός των Τούρκων, ομολογούντων τα πάντα. Συλλαμβάνουν εκ της αγέλης των εκτοπιζομένων τας γυναίκας και τας οδηγούν εις τα χαρέμια των ακολύτως. Κατόπιν αναζητούν τους συγγενείς των, εις τους οποίους αναγγέλουν το πράγμα για να αποσπάσουν χρήματα. Πλήστοι Έλληνες πνέονται στα λίσθια, ηρπάζοντο εκ του νοσοκομείου υπό των Τούρκων και ερήπτονται στους δρόμους, για να ψοφήσουν εκεί, ως έλεγον. Τον Ιανουάριο του 1922, ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Lloyd George δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «στον Πόντο δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά απελάβνοντο και πεθαίνουν. Πρόκειται για καθαρά ηθελημένη εξολόθρευση». Εξολόθρευση δεν είναι δική μου λέξη, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Αποστολή.
0: Η προαναφερθήσα Τόμψον είπε τα εξής. Σειρές πεινασμένων Ελληνίδων σέρνονταν στους δρόμους, κουβαλώντας τα σκελετωμένα παιδιά τους στην πλάτη τους. Οι Τούρκοι χωροφύλακες τις έσπρωχναν με τα τουφέκια τους, τις υποχρέωναν να περπατούν ασταμάτητα χωρίς τροφή και νερό μέχρι να πέσουν νεκρές. Φτάνοντας στο Χαρπούτ, βρήκαμε την πόλη γεμάτη από λιμοκτονούντες Έλληνες, πραγματικά ανθρώπινα ερείπια. Μάθαμε ότι προέρχονταν από τη Σαμψούντα του Πόντου. Είχαν περπατήσει για 800 χιλιόμετρα. Μας πληροφόρησαν ότι ο δρόμος από το Χαρπούτ μέχρι τον Μπιτλής ήταν διάσπαρτος με πτώματα Ελλήνων. Χιλιάδες χάθηκαν μέσα στα χιόνια. Θα ήταν πολύ πιο ανθρώπινο να τους αποτελειώσουν με μια σφαίρα για να μην υποφέρουν. Την 8η Μαΐου 1922, ο προαναφερθής Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη Ράμπολντ έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του το ακόλουθο τηλεγράφημα. Οι Τούρκοι εργάζονται επί προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Έλληνες του Πόντου οδηγούνται πεζοί από την Αμάσια στην Κεσάρια και από εκεί ανατολικά προς το Χαρπούτ. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, θα πεθάνουν στα όρη. Οι Τούρκοι επιχειρούν ολοκληρωτική εξολόθρευση πριν τον διακανονισμό για την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Δύο ημέρες αργότερα έστειλε και νέο τηλεγράφημα που ανέφερε ότι «Δεν υπερβάλλουμε για τις αγριότητες που διαπράττουν οι Κεμαλικοί. Εάν η κοινή γνώμη είχε πληροφόρηση, θα υπήρχε υποστήριξη στο να πάρουμε μέτρα εναντίον των Τούρκων και προς βοήθεια των Ελλήνων. Η κοινή γνώμη όμως παραμένει απαθής και η τουρκική προπαγάνδα για δίθεν ελληνικές ομότητες περνάει ανεξέλεγκτη. Επικολούθησε η αποστολή και τρίτου τηλεγραφήματος την 11η Μαΐου. Αυτό ανέφερε τα εξής. Ουδεμία αμφιβολία υφίσταται. Εξοντώνουν όλους τους Έλληνες. Έχουμε καθαρές αποδείξεις ότι οι Τούρκοι είναι ανάξιοι όσο ποτέ να κυβερνήσουν τους εαυτούς τους και άλλους. Είναι ανίκανοι να συμμορφωθούν με τις βασικές αρχές του πολιτισμού. Στις αρχές Μαΐου του έτους εκείνου, η Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας αποφάσισε την ολοκληρωτική εξόντωση όλων των εκτοπισμένων που είχαν επιζήσει. Σύμφωνα με μαρτυρία του αξιωματούχου Ρεφέτ Τζενίτες, δεν είχε απομείνει τίποτα όρθιο σε 500 χωριά του Πόντου στα μέσα του 1922. Στη Μαλάτια μόνο υπήρχαν ακόμη εν ζωή 4.265 Έλληνες. Την 12η Μαΐου αυτοί υποχρεώθηκαν να αναχωρήσουν για τον Μπιτλίς του Κουρδιστάν που απέχει 500 χιλιόμετρα. Είναι άγνωστο πόσοι εξ αυτών κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Προς χάρη της ιστορικής αλήθειας, πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν και ελάχιστοι Τούρκοι βουλευτές οι οποίοι αντέδρασαν στη γενοκτονία. Αυτοί προέρχονταν από περιφέρειες του Πόντου. Στη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου κατήγγειλαν τα εγκλήματα, αλλά ήταν φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής Κυρχεσίρ Γιακιά Γκαλίπ δήλωσε: «Δεν ακούσαμε τίποτα για αντιμετώπιση του προβλήματος του Πόντου με εκτοπίσεις αθώων ανθρώπων. Επικαλούμενοι προσχηματικά τον εκτοπισμό των Ποντίων, κατέστρεψαν το βιός και τον πληθυσμό των χωριών. Θέλω όλοι να είναι μάρτυρες ότι εγώ δεν συμφωνώ με τον εκτοπισμό κανενός. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Θα το πληρώνουμε επί χρόνια». Ο βουλευτής Μερσίνας Σαλαχαντίν Μπέις διερωτήθη: «Μήπως η πραγματική μας επιθυμία είναι να μην απομείνει κανένας μη μουσουλμάνος να εξοριστεί και να εξαφανιστεί μέχρι και ο τελευταίος? Σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε στον κόσμο, γιατί θέτουμε σε εφαρμογή μια πολιτική αφανισμού και καταστροφής, και ο αφανισμός όμως γίνεται με άλλους τρόπους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι». Τέλος, ο βουλευτής Συνόπης Χακί Χαμί Μπέις κατήγγειλε: «Το πρόσωπό μας θα μείνει κυλιδωμένο αιώνια εξαιτίας των εκτοπίσεων. Εάν οι εκτοπισμοί γίνονται προκειμένου να δολοφονηθούν ανθρώπινες ψυχές, τότε κύριε αυτό είναι αποτρόπαιο. Μας κυλιδώνει ενώπιον του σύμπαντος κόσμου. Γιατί τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της? Τα είδα με τα μάτια μου. Έχουν γίνει αθλειότητες, κύριοι, από υπαλλήλους μας, τις οποίες δεν διαπράττουν ούτε οι Άγγλοι». Σημειωτέων ότι και οι τρεις προαναφερθέντες βουλευτές παρεπέμφθηκαν σε εξεταστική επιτροπή με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Την 14η Οκτωβρίου 1922, ο Λόιντ Τζόρτζ δήλωσε σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος του μικρασιατικού και του ποντιακού ελληνισμού: «Οι Τούρκοι εξόντωσαν εν ψυχρό από το 1914 έως σήμερα 500.000 Έλληνες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, χωρίς καμία πρόκληση. Ο τουρκικός στρατός έχει, εκτός από τον ενθουσιασμό της νίκης, αίμα στα χέρια του». Δυστυχώς, οι δηλώσεις αυτές ήρθαν πολύ αργά για τα αθώα θύματα, ο αριθμός των οποίων ουδέποτε υπολογίστηκε επακριβώς. Οι πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των 353.000 θυμάτων δεν λαμβάνει υπόψη του πολλά θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάντως, το γεγονός της ποντιακής γενοκτονίας είναι αδιαφυσβήτητο, αναξαρτήτως του αριθμού των θυμάτων. Το έγκλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Χριστιανών Αράβων της Τουρκίας, των Χαλδαίων και των Ασσύριων. Οι προαναφερθέντες έπεσαν θύματα της πολιτικής του επίσημου τουρκικού κράτους, όπως προκύπτει από νομοσχέδια της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Αγκύρας της 12ης και της 16ης Ιουνίου 1921. Η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε ότι η χιλιόχρονη ελληνική τραπεζούντα υποδεχόταν στη θέση των Ελλήνων στρατιωτών τις σοβιετικές αντιπροσωπείες που πήγαιναν στην Άγκυρα για να οργανώσουν και να βοηθήσουν την κεμαλική κυβέρνηση. Στις περιοχές όπου οι αντάρτες δεν μπορούσαν να δράσουν, οι κεμαλικοί ανενόχλητοι συνέχιζαν το καταστροφικό τους έργο. Καθημερινά τα μηνύματα που έφταναν ήταν τραγικά. Οι συμμορίες, συσπυρώνοντας σε κάθε χωριό τους φανατικούς μουσουλμάνους κατοίκους, πολιορκούσαν τα ειρηνικά ελληνικά χωριά και μαζί με τον αφανισμό των κατοίκων εξαφάνιζαν από το πρόσωπο της γης και την ύπαρξη των κτισμάτων του χωριού. Η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε όριο. Οι συμμορίες λιμένονταν τις περιοχές του Πόντου. Μαζί με τις οργανωμένες και μαλικές ομάδες, συνυπεύθυνος στον ξεσηκωμό του λαού, ήταν και ο Οθωμανικός τύπος, ο αίτιος όλων των δεινών, πασών των συμφορών, ο οθήσας στην ατυχή χώρα εις το χείλος του τάφου, ο βυθίσας εις την άβυσσον το κράτος. Δεν πρέπει κανείς να πέφτει στην παγίδα των Τούρκων και να τους δίνει ελαφρυντικά, κατηγορώντας διάφορους ξένους. Ο τουρκικός στρατός υποστήριξε υλικά τους τσέτες και συμμετείχε στις σφαγές. Η τουρκική δικαιοσύνη παρήχε νομότυπη κάλυψη στην εθοκάθαρση μέσω των εκτάκτων στρατοδικείων. Ο τουρκικός λαός είτε ανέχθηκε την απάνθρωπη πολιτική των ηγετών του, είτε συμμετείχε στο πλιάτσικο και τη σφαγή. Οι μεγάλες δυνάμεις αδιαφόρησαν όταν δεν συνεργάζονταν έστω εμέσως συστηματικά στο συντελούμενο έγκλημα προς εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων τους. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχει αναγνωριστεί από 5 κράτη, πολλούς διεθνείς οργανισμούς και πλήθος πολιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Αυστραλία. Χρέος όλων των Ελλήνων είναι να τιμούν την μνήμη των αθέων θυμάτων, απομονώνοντας τους ελάχιστους ανιστόρητους αρνητές της γενοκτονίας και να μελετούν την ιστορία της πατρίδας τους. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
2: Ακούσαμε τον Ευστράτιο Σημαντήρη και τη Μαρία Τζαφέστα Σημαντήρη να μας διαβάζουν το κείμενο του νομικού διεθνολόγου και διδάκτορου του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Παπαφλουράτου, «Η γενοκτονία των ποντίων». Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος 602 του Αυγούστου του 2018 στην Ιστορία Εικονογραφημένη, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας και την γενοκτονία των ποντίων και ας μην την αναγνωρίζει κανένας άλλος. Καλό ξημέρωμα.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Ιερομάρτης της Ορθοδοξίας Ιωάννης της Σάντα Κρούς 1937-1985. Ο μακαριστός Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης Καρασταμάτης της Σάντα Κρούς ήταν ο πρώτος ιερέας και ένας από τους ιδρυτές του προφήτη Ηλία Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Σάντα Κρούς Καλιφόρνια και ένθερμος κήρυγας της Ορθόδοξης Πίστεως, για το οποίο μαρτύρησε από σατανιστές το 1985. Εορτάζει στις 19 Μαΐου εκάστου έτους.

βίος του. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απικία της νήσου Άνδρου. Σε ηλικία 20 ετών το 1957 πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς, ήρθε στη Σάντα Κρούζ στο ναό του προφήτη Ηλία το 1981 που τον τελειοποίησε και τον εγγενίασε και γίνεται κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από το Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του. Αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Και τη νύχτα ακόμη, όποιος το ζητούσε έμπαινε μέσα και πολλές φορές φώναζαν οι δικοί του γιατί φοβόντουσαν τους κακοποιούς της νύχτας. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα. Αγαπούσε το Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτα για τον Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα ή ήταν Εβραίοι. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι, τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν. Πέφτουν και τα φύλλα και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της, κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, ήξερε το θαύμα αυτό. Ήρθε λοιπόν στο νησί, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από το γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποίηματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίου των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Όταν αργότερα ήρθε στην Άνδρο, η πρεσβυτέρα πήρε κρίνους. Τους φύτεψε στην Αμερική και όταν άνθιζαν, τους έβαζαν στην Παναγία και γινόταν και εκεί το θαύμα, να ξανανθίζουν τα ξερά κοτσάνια. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από μικρός πήγαινε στο μοναστήρι. Εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι στην Άνδρο, μια εικόνα της Παναγίας άρχισε να ρέει αίμα και μύρο. Ο πατήρ Ιωάννης άρχισε με θείο ζήλο να μιλά για τα θαύματα της Παναγίας μας.

άρχισαν τότε να γίνονται ορθόδοξοι και από άλλα δόγματα. Αυτό όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Συνιστούσε στους χριστιανούς να προφυλαχθούν από τις παγίδες του Αντιχρίστου και να μην πάρουν το χάραγμα. Και τότε άρχισαν πιο έντονα τα απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή του. Όμως αυτός δεν λογάριαζε τίποτα. Ο νεοφανής ιερομάρτης, πατέρας Ιωάννης Καρασταμάτης, που στέκεται στην είσοδο της εκκλησίας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου συνάντησε το μαρτυρικό θάνατό του. Στις 17 Μαΐου το 1985 το βράδυ, πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή.

Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με το γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι. Είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Και το σώμα του το κατακρεούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος παρταρούσε, πήραν το σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666. Ήταν σατανιστές.

Η αστυνομία ερεύνησε για τους φονείς του Αγίου και βρήκαν τρία άτομα, ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα. Ήταν ιερείς του Σατανά και πήραν δηλητήριο κόμπρας. Όταν τους συνέλαβαν και οι δύο πέθαναν και ο τρίτος έχασε τα λογικά του και δεν συνεννοείται. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσε να το αντικρίσουν, αφού του φορέσανε την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσημη ακολουθία.

θαυμαστά σημεία πριν το μαρτύριο. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν πρώτου θανάτου του τρία θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας. Μία εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Δεύτερον, η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και τρίτον, επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες, και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα.

Εμφανίσεις μετά το θάνατο. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει στην Άνδρο τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου το 1986 είχαν λειτουργήσει εκεί στο μοναστήρι και ήταν και αρκετοί από την Αθήνα. Περίμεναν το μεσημέρι με το πρωινό καράβι, ένα πούλμαν με προσκυνητές για την Αγρυπνία το βράδυ, για την εορτή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Μόλις λοιπόν τελείωσε η λειτουργία, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Όλους τους κατέλαβε φόβος και δέος. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπούν τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν. Έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Ήρθαν και οι προσκυνητές με το πούλμαν και τους είπαν για το θαυμαστό αυτό γεγονός. Το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά όλοι οι προσκυνητές. Τέλεσαν και η Αγρυπνία το βράδυ και τα έφεραν σε προσκύνηση. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί, ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρος.

Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρος Ιωάννου μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό εκεί. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές, γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα, ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, όπου μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθόδοξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Φεβρουάριο του 1987, ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Όταν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου εσκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους εκεί. Στην Άνδρο σήμερα ζει ο αδελφός του Αγίου με την οικογένειά του και η γερόντισσα μητέρα του, που δεν ξέρει τίποτα για τον παπά και το θάνατό του. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία στον Άγιο. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του τα ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του. Θα συνεορτάζεται μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί αγαπούσε πολύ τον Άγιο.

Αφιέρωμα στον νεομάρτυρ Άγιο Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτερ μου. Ιδού γαρ, αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ψαλμός πεντηκοστός. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανόμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. δώσ' μου την χαρά της συγγνώμη σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσε. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνη.

0: των θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθη εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε, οσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
1: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών.

0: σπουδών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Με φωτισμό προχωρεί πέρα από το γράμμα της γραφής. Άγραφα και άγραφα λες και ξανά λες. Λάθος μεγάλο, αγαπητέ μου. Η γραφή αναφέρει, και πολύ μάλιστα, όσα λέω για το πνεύμα, μόνο που τα καταλαβαίνουν εκείνοι που τη μελετάνε πολύ και με προσευχή. Εκείνοι που δεν στέκονται μόνο στο γράμμα της. Αυτοί που χαριτωθήκανε να διασχίσουν το γράμμα της γραφής, να σκύψουν στο βάθος το άπειρο της αλήθειας που δηλώνει το γράμμα. Αυτοί, αδελφοί μου, που καταβγάζονται από το θείο φως, αξιώνονται να δούνε κάτω από το γράμμα το απόθετο κάλος, την ωραιότητα της αλήθειας, τον ίδιο δηλαδή το Θεό. Να ποιοι μπορούν να μιλήσουν γνήσια και ορθά για το πνεύμα. Να τι σημαίνει να μελετάς και να ερμηνεύεις τη γραφή. Να προχωράς πέρα και κάτω από το γράμμα. Το γράμμα δηλώνει την αλήθεια. Αυτή όμως είναι άπειρη και δεν μπορεί να χωρέσει σε καμία λέξη, σε καμία γλώσσα, σε κανένα σχήμα. Και μακάρι να μην είχαμε κακοδοξίες και αιρέσεις. Θα μας αρκούσαν όσα λέγονται και εξηγούνται στη γραφή. Μπορούσαμε να ζήσουμε και να σωθούμε με αυτά. Δεν μας αφήνουν όμως οι κακοδοξίες. Και πρέπει γι' αυτό να εξηγήσουμε ευρύτερα την αλήθεια, περισσότερο από όσο εξηγείται με το γράμμα της γραφής. Και το κάνουμε αυτό διασχίζοντας το γράμμα και πηγαίνοντας βαθύτερα στην αλήθεια, αλλά στην ίδια πάντοτε αλήθεια. Πρόκειται πάντοτε για την ίδια αλήθεια, τη δηλωμένη στη γραφή αλήθεια. Και η διάσχιση του γράμματος, η αναζήτηση του βάθους, γίνεται μόνο με την καθοδήγηση του ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Με τα λόγια τούτα περίμενε πως θα καθησυχάσει τους ακροατές του. Έγινε το αντίθετο. Δεν μιλούσανε. Μα ο Γρηγόριος είδε στα μάτια τους χίλια ερωτηματικά. Πώς δεν αρκεί για μας η γραφή? Ποιος μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο να προχωράει πέρα από το γράμμα? Ότι μπορεί να πει κάτι για την αλήθεια που δεν δηλώνεται ρητά με το γράμμα της γραφής? Και επιτέλους, γιατί δεν τα είπε όλα ο Κύριος όσο ήταν στη γη? Θέλοντας και μία, έπρεπε να δώσει απάντηση που δεν ήταν εύκολη. Χρειαζόταν και πολλές εξηγήσεις. Πίεσε τον εαυτό του και προσπάθησε να βάλει σε τάξη τα πρέποντα και να τα δώσει με συντομία. Έπρεπε να πάρει το θέμα από την αρχή. Πολύ παραξενευτήκατε με όσα είπα. Όφιλα όμως να τα πω. Κρίσιμο το θέμα. Κρίσιμη εποχή. Βαθιά και η θεολογία. Τέτοιες ώρες σε τέτοια θέματα δεν αρκούν οι προτροπές και οι εύκολες εξηγήσεις. Προσέξτε με τώρα πάλι. Θα σας οδηγήσω πιο βαθιά. Θα βρούμε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονται όσα είπα. Εκείνα δηλαδή για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, με τον οποίο προχωράει ο χαρισματούχος θεολόγος πέρα και κάτω από το γράμμα της γραφής, που αποκτά εμπειρία της αλήθειας ευρύτερη από εκείνη που έχουν οι άλλοι.

Το ενδιαφέρον ιδιαίτερα των μορφωμένων έγινε πιο έντονο. Μαθημένοι γενικά στην προσκόλληση στο γράμμα της γραφής, είχαν καταντήσει σαν τους Ιουδαίους. Αυτοί λατρεύανε το γράμμα και ούτε καν υποπτεύονταν το πνεύμα της γραφής. Τώρα ο Γρηγόριος δοκιμάζει να τους ανοίξει τα μάτια, να δούνε καθαρά την πορεία της Θείας Οικονομίας και ιδιαίτερα τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Δύο ριζικές αλλαγές γίνανε στον κόσμο. Έπειτα ήρθε και τρίτη. Όλες μοιάζουνε με σεισμούς που ταρακούνησαν και μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Φυσικά του Θεού και οι τρεις. Ποιες είναι? Οι δύο διαθήκες και η δράση του Αγίου Πνεύματος από την Πεντηκοστή και μετά. Γιατί τις λέω αλλαγές, μεταθέσεις και σεισμούς? Διότι στην πρώτη διδάχτηκε ο κόσμος για τον ένα Θεό και έτσι άφησε τα είδωλα. Δηλαδή με την Παλαιά Διαθήκη αφαιρούνται τα είδωλα. Οι ειδωλολάτρες γίνανε οι Ιουδαίοι. Λατρέψανε τον αληθινό Θεό. Κρατήσανε όμως τις θυσίες ζώων. Στη δεύτερη ενανθρώπισε ο Κύριος, δίδαξε για τον εαυτό του και υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα. Αυτά γίνανε στην Καινή Διαθήκη, που με τη σειρά της αφαίρεσε κάτι, κατάργησε τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα πια το στάδιο της Θείας Οικονομίας είναι τέλειο. Ό,τι έδωσε ο Κύριος με την Καινή Διαθήκη είναι οριστικό και αμετάβλητο. Αυτό που θα έρθει μετά, με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχει αφαίρεση κάποιο στοιχείο από την Καινή Διαθήκη. Ούτε θα είναι αλήθεια, νέα, άγνωστη και αντίθετη στην αποκάλυψη του Κυρίου. Στους δύο λοιπόν σεισμούς είχαμε και αφαιρέσεις, καταργήσεις. Η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή κατάργησε τα είδωλα και η Καινή Διαθήκη κατάργησε τις θυσίες ζώων. Οι πιο θερμόιμοι δεν είχαν υπομονή και είπανε φωναχτά τις απορίες τους. Γιατί ο Θεός δεν έκανε την αλλαγή μια και καλή? Και αφού με την Πεντηκοστή δεν έχουμε αφαιρέσεις και καταργήσεις, τι έχουμε? Από το σημείο τούτο γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η θεολογία. Ο Γρηγόριος, παρά τους δισταγμούς του, προχώρησε. Άλλοι θα καταλάβαιναν και άλλοι όχι. Αυτός έπρεπε να δώσει λόγο, να κοινοποιήσει τη γνώμη που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε από το Θεό την τακτική αυτή, δηλαδή τη σταδιακή αποκάλυψη και φανέρωση της αλήθειας, γιατί ο άνθρωπος είναι και αδύνατος και ελεύθερος. Με μιας δεν μπορούσε να τα καταλάβει και να τα αφομοιώσει όλα. Θα πάθαινε πνευματικό κορεσμό. Θα βαριστομάχιαζε. Δεν θα αφομοίωνε. Δηλαδή, δεν θα συνειδητοποιούσε την αποκαλυμμένη αλήθεια. Κι ως ελεύθερος πάλι, χρειαζόταν χρόνο, προετοιμασία για να δεχτεί ελεύθερα με τη θέλησή του όσο το αποκαλύπτονταν σταδιακά. Ο Θεός δεν εξαναγκάζει. Έπρεπε όμως να τους εξηγήσει και τη διαδικασία που ακολουθείται από την Πεντηκοστή και μετά. Προσπάθησε όσο γίνεται να πλουστεύσει. Είπαμε ότι στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη έχουμε αφαιρέσεις, καταργήσεις. Εδώ αντίθετα έχουμε προσθήκες. Από την Πεντηκοστή και μετά, η σταδιακή πορεία της Θείας Οικονομίας προχωρεί με προσθήκες, όχι πλέον αφαιρέσεις. Διότι όσα έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι γνήσια και οριστικά. Και για να καταλάβετε την τακτική των προσθήκων, σας επισημαίνω τούτο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός Πατέρας αποκαλύφθηκε με σαφήνεια, φανερός, ενώ ο Υιός αμυδρά, ελάχιστα. Η Καινή φανέρωσε τον Υιό και μόνο υπέδειξε τη θεότητα του Πνεύματος. Τώρα όμως το Πνεύμα που πλέον ενεργεί σε εμάς, δηλαδή στην Εκκλησία, φανερώνει σαφέστατα ό,τι για το ίδιο Πνεύμα λέχθηκε στην Καινή, χωρίς να αλλάζει κάτι από αυτά που λεχθήκαν εκεί. Βλέπετε πώς το φως της Αγίας Τριάδας καταβγάζει την ανθρωπότητα σταδιακά. Με τις προσθήκες έχουμε προόδους και προκοπή στη Θεία Δόξα. Αυτό ισχύει και για τους μαθητές του Κυρίου. Σταδιακά δεχτήκανε το φωτισμό και προοδευτικά καταλάβανε την αλήθεια.

Σε άλλους τα λόγια του τα φανήκανε λογικά και σε άλλους περίεργα. Δεν είχε και ο Γρηγόριος αυταπάτες, ανάγκη πάσα να στηρίξει όλα αυτά στη γραφή. Και το έκανε με σαφήνεια μοναδική που δεν είχε ξαναγίνει στην Εκκλησία. Μην αμφιβάλλετε, αγαπητοί μου, τις προσθήκες για τις οποίες μίλησα, τις υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Θυμηθείτε μόνο τι έλεγε στους Αποστόλους όταν πια έφτανε η ώρα των Αγίων Παθών του και τι ακριβώς τους υποσχέθηκε. Ότι όταν φύγει από τη γη, θα τους στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Για να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί, μα και για έναν ακόμη λόγο πολύ σπουδαίο. Ο Κύριος τους είπε ότι έχω κι άλλα πολλά για να σας διδάξω, αλλά τώρα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Το Άγιο Πνεύμα που θα στείλω, αυτό θα σας διδάξει και θα σας φωτίσει και θα σας εξηγήσει όλα όσα εγώ σας είπα. Αυτό θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Προσέξτε καλά τους λόγους του Κυρίου. Αφήστε τους Αποστόλους να καταλάβουν ότι το Άγιο Πνεύμα θα συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Δεν θα παρουσιάσει όμως διδασκαλία αντίθετη από του Κυρίου. Θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Θα διαφωτίσει εκείνα που λέγονται και αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη. Μία λοιπόν από τις διδασκαλίες αλήθειες που ο Κύριος δεν είπε, επεξήγησε στους Αποστόλους, είναι η περί της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή μας τη δίνει τώρα με το φωτισμό του το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί πρόσφατα και άλλοι να φωτίστηκαν για τη θεότητα του Πνεύματος, μα εγώ θα την ομολογώ πάντα και είμαι έτοιμος να θυσιαστώ για αυτήν, διότι την έχω κυριολεκτικά με έλαμψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό με οδήγησε εκεί, αυτό μου φανέρωσε τη θεότητά μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, κρατώ τη διδασκαλία τούτη ως δώρο θείο. Με αυτήν ζω και με αυτή θα πεθάνω, δοξάζοντας και προσκυνώντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα που έχουν μία κοινή θεότητα. Τέλειωσε και την ομιλία του για το Άγιο Πνεύμα. Έκανε με το παραπάνω το καθήκον του ως διδάσκαλος. Ηρέμησε. 2-3 ημέρες περάσανε γαλήνιες. Κάτι συνέβη όμως που δεν το γνωρίζουμε. Κάποιες συζητήσεις, κάτι αντιρρήσεις και την επόμενη Κυριακή έκρινε ότι πρέπει να επανέλθει στο θέμα της θεολογίας. Ποιος πρέπει να θεολογεί και πότε να θεολογεί. Έτσι ξανατόνισε στο Ναό της Αναστασίας. Αλίμονο σε όποιον θεολογεί χωρίς καθαρότητα και άσκηση. Προσπαθώ και η επιθυμία μου είναι να γίνω μέσα μου πεντακάθαρος καθρέφτης για να καθρεφτιστεί εκεί ο Θεός, η αλήθεια. Και επειδή έβλεπε στο ακροατήριο κάποιον ζηλωτή που χωρίς φόβο μίλαγε για οποιοδήποτε σημείο της αλήθειας, σταμάτησε το λόγο και του είπε: «Θες κάποτε και εσύ να γίνεις θεολόγος? Φύλαγε τις θείες εντολές, πορέψου εφαρμόζοντας τα προστάγματα του Κυρίου και μην ξεχνάς ποτέ, για να ζήσεις τη θεωρία θα περάσεις από την πράξη. Πρώτα η άσκηση και έπειτα έρχεται η θεοπτία».

Οι μέρες περνούσαν αργά, βήμα σημειωτών. Ο Γρηγόριος είχε να κάνει πολλά, μα οι σωματικές δυνάμεις του λίγες. Η πόλη ολόκληρη, για να μην πω η αυτοκρατορία όλη, είχε το νου στον αυτοκράτορα και το στρατό του. Ο Θεοδόσιος από τον Ιούλιο άφησε τη Θεσσαλονίκη και τράβηξε αποφασισμένος βόρεια. Οι Γότθοι που είχαν εισβάλει και είχαν υποδουλώσει τις περιοχές όλες μέχρι ψηλά στο Δούναβι ποταμό, πολέμησαν γενναία. Κάπως άτακτα, μα γενναία. Η αποφασιστικότητα όμως και η τέχνη του Θεοδοσίου νίκησαν. Έδιωξε τους Γότθους ψηλά. Τους υποχρέωσε να περάσουν το μεγάλο βουνό Έμος και να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, ανάμεσα στον Έμο και το Δούναβι. Δεν μπορούσε να τους αποθήσει περισσότερο. Ο νεαρός αυτοκράτορας της Ανατολής, ο Θεοδόσιος, ήθελε πια να γευτεί τα καλά της νίκης του. Ένιωσε ακατανίκητη επιθυμία να πάει στη φημισμένη πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη. Την άκουγε, μα ποτέ δεν την είδε. Είχε γεννηθεί στην Ισπανία, έγινε στρατιωτικός, διακρίθηκε, αποσύρθηκε για λίγα χρόνια και ο αυτοκράτορας Γρατιανός τον ζήτησε για βοήθεια. Στις 19 του Γενάρη το 379 τον ανακήρυξε αυτοκράτορα της Ανατολής. Μα ούτε λεπτό δεν ησύχασε από τους Γότθους και ούτε από μακριά δεν είδε την πρωτεύουσά του. Το 380 λοιπόν, μετά τα μέσα του Νοέμβρη, κίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι κάτι πληροφορήθηκαν, μα επίσημα δεν είχε ειδοποιήσει. Έφτασε στη Θράκη, πέρασε από την Ανδριανούπολη, εκεί που 2 χρόνια πριν σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Ουάλης, και προχώρησε για την πόλη. Στρατοπέδευσε πριν φτάσει να περάσει τη νύχτα. Και την άλλη μέρα το πρωί, στις 24 του Νοέμβρη, μπήκε από την Εγνατία οδό στην πόλη. Ήταν η μέρα Τρίτη. Προχώρησε παραλιακά και μόλις έφτασε στα τείχη του Κωνσταντίνου, ο θαυμασμός του μεγάλωνε. Δρόμοι, κτίρια, κυστέρνες, καταστήματα. Ο φόρος του Κωνσταντίνου με τις στοές, τα λιμανάκια της Προποντίδας, όλα περίκαλα και μεγάλα. Έφτασε καμιά φορά η βασιλική άμαξα στο Ιερό Παλάτιο. Στρατός και αξιωματούχοι τρέχανε, ζητοκραυγάζανε. Οι υπεύθυνοι σαστισμένοι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Φθινόπωρο καθώς ήταν, η μέρα πέρασε γρήγορα. Το σκοτάδι, ευκαιρία να ξεκουραστεί ο πρώτος οπλίτης, ο αυτοκράτορας. Ζήτημα κι αν μπήκε στο λαμπρό χρυσοτρίκλινο, την πιο επίσημη χρυσοστόλιστη αίθουσα. Την άλλη μέρα, Τετάρτη 25 του μήνα, έβαλε μπροστά το πρόγραμμά του. Να τακτοποιήσει τη φρουρά, το στρατόπεδο, τις χιλιάδες των στρατιωτών. Άκουσε τον έπαρχο της πόλης, τον Φλάβιο Νεωτέριο, για όλα τα προβλήματα. Για να ησυχάσει όμως η πόλη, έπρεπε να κάνει κάτι στα εκκλησιαστικά. Είχε βαφτιστεί πριν από λίγους μήνες από τον επίσκοπο Ορθόδοξο, τον Ασχόλιο Θεσσαλονίκης. Το Γενάρη του ίδιου έτους είχε βγάλει διάταγμα υπέρ των Ορθοδόξων. Τον είχαν ενημερώσει. Οι Αριανοί εδώ και 40 χρόνια. Πήρανε με τη βία όλους τους ναούς και τους κρατάνε πεισματικά. Και ο Γρηγόριος, ο σπουδαίος αυτός Καπαδόκης θεολόγος, λειτουργεί και κηρύττει σε ένα πρόχειρο ναίσκο την Αναστασία. Δεν χρειάστηκε άλλα και έδωσε αμέσως εντολή. Να φέρουνε στο παλάτι με τη μυτική συνοδεία τον Γρηγόριο. Πολιτικοί αξιωματούχοι σπεύσανε στο αρχοντικό του Αυλάβιου λίγο πιο πάνω από το φόρο του Κωνσταντίνου. Η άμαξα μπήκε στην αυλή. Ρωτήσανε και τους έδειξαν το χαμηλό σπιτάκι, όπου και το δωμάτιο του μεγάλου θεολόγου. Ήταν εξασθενημένος και μόλις που μπορούσε να μιλάει. Δεν έκανε στους αξιωματούχους καμία εντύπωση. Τον περιμέναν έξω να ετοιμαστεί. Άκουσε από ψηλά και ο άρχοντας Αυλάβιους και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Συζήτησε με τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα που άρχισαν λίγο να μαθαίνουν για τον Γρηγόριο. Βοηθήσανε τον άρρωστο Γρηγόριο να ανέβει στην επίσημη άμαξα. 2 άλογα καλπάσανε περήφανα στο πλακόστρωτο. Περάσανε τα τείχη του Σεβίρου και μπήκανε στην περιοχή του στρατώνα. Δεν αργήσανε να φέρουν το μεγάλο θεολόγο σε ένα μεγάλο αυτοκράτορα. Η συνοδεία πέρασε τη μεγάλη κόρθα και έφτασε στην αίθουσα της ακρόασης. Του κάνανε νόημα και εκείνος προχώρησε. Ο πανίσχυρος και ρωμαλαίος Θεοδόσιος, ασυναίσθητα και αντίθετα στο πρωτόκολλο, σηκώθηκε από το θρόνο. Δέχτηκε με σεβασμό τον ασθενικό ιερόν άνδρα, αν και δεν γνώριζε πως είχε μπροστά του έναν θεόπτη. Καθίσαν οι δύο και συζήτησαν. Ο Θεοδόσιος ήταν λιγόλογος, δεν ήξερε άλλωστε πολλά. Έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γρηγόριο, του είπε μάλιστα επένους και εγκόμια που κάνανε το θεόπτη ασκητή να σκύψει το κεφάλι από ντροπή. Ο Γρηγόριος δεν ξεπαζόταν από τιμές και βασιλιάδες και προπαντός. Δεν αισθανόταν άνετα με τέτοιους επένους. Έτσι εξασθενημένος και αμήχανος, ψιθύρισε στο βασιλιά ετούτα. «Μεγάλε άρχοντα, σε ευχαριστώ. Μα μη μου λες τέτοιες κουβέντες. Ταπεινός είμαι και μικρός. Το παν για μένα είναι ο Θεός. Ό,τι έκανα και ό,τι θα κάνω, πάντα για το Θεό. Και ήθε αυτός να στέψει την ευσέβειά σου, που είναι μεγάλη και χρήσιμη τις ώρες τούτες για την Εκκλησία του Χριστού».
Μπήκανε στα τρέχοντα θέματα. Έπρεπε να είναι παρόν και ο έπαρχος της πόλης, ο πιο ισχυρός άνθρωπος μετά τον Αυτοκράτορα. Φωνάξανε το Φλάβιο Νεοτέριο και ο Θεοδόσιος έδειξε πως η αντιμετώπιση των Αριανών θα ήθελε να γίνει με πειθό και όχι με βία. Πολύ σύμφωνος και ο Γρηγόριος, αν και γνώριζε ότι ο σκληρός επίσκοπος του Δημόφιλος και οι άλλοι αρχηγοί δεν θα υποχωρούσαν με τίποτα. Δεν θα δίνανε τους ναούς που πήρανε βία πριν 40 χρόνια και πλέον από τους Ορθοδόξους. Συμφωνήσανε λοιπόν να κληθεί αμέσως ο Δημόφιλος και να του ζητηθεί ορθόδοξη ομολογία πίστης. Η συνεργασία για την ώρα τελείωσε. Αλλά ο Θεοδόσιος είχε και κάτι ακόμα. Έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός, έπειτα ορθώθηκε, έδωσε στη φωνή τόνο επίσημο και είπε στον Γρηγόριο: «Με το δικό μου χέρι σου δίνει ο Θεός το μεγάλο ναό. Αμοιβή στους πόνους και τις θυσίες σου για την ορθή πίστη». Για ποιο ναό μιλούσε ο Θεοδόσιος, δεν εξήγησε. Στο άκουσμα της προσφοράς σάστησε ο ταπεινός ασκητής. Η αναπάντεχη μεγάλη προσφορά του έφερε σχεδόν τρόμο και η καρδιά του χτύπησε δυνατά. Ήθελε να τρέξει στη μικρή του Αναστασία και το φτωχό κελάκι να προσευχηθεί. Βιαστικά, μα εγκάρδια πολύ ευχαρίστησε και έφυγε. Ο Θεοδόσιος είχε το σχέδιό του.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ίδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την πνευματική μας επικοινωνία και την συμμελέτη ιερών θεμάτων της αμμομή του ημών πίστεως. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τώρα σήμερα με ένα ερώτημα. Εκκλησία σήμερα, σε αυτόν τον καιρό, σε αυτόν τον κόσμο? Μια άρνηση, μια έντονη άρνηση θέλω να είναι το ξεκίνημα αυτών των ταπεινών μου λόγων. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι. Αν μου δίνετε το δικαίωμα να συνομιλήσω μαζί σας σε έναν τόνο καθαρά φιλικό, να σας κάνω μετόχους της προσωπικής μου ανησυχίας και να συζητήσω τη δική σας, εγγενιάζω το διάλογό μας με μια σαφή αρνητική τοποθέτηση, με τη δήλωση πως με κανένα τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευτώ την ύπαρξή μου στις σύγχρονες κατεστημένες κατασκευές. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στους παράγοντες εκείνους, τους οποίους ο 21ος αιώνας φώτισε με τους υπερμεγέθης τεχνητούς προβολής του και τους πρόβαλε σαν τους μοναδικούς ρυθμιστές της ζωής και της ιστορίας των ανθρώπων. Η άρνησή μου αυτή ίσως φανεί σε κάποιους παράξενη. Παρακαλώ και ζητώ την ευγενή σας άδεια και την άνεση του χρόνου να την ερμηνεύσω. Δεν πιστεύω λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας και δεν εμπιστεύομαι στη σύγχρονη τεχνική. Η ταχύτητα των βημάτων της προκαλεί ήλιγκο. Οι επιτυχίες της, η μία πίσω από την άλλη, αυξάνουν συνεχώς το θαυμασμό και αλλάζουν το πρόσωπο της γης και τις συνθήκες της ζωής μας. Σήμερα μας φέρνει στη Σελήνη, στον Άρη, και αύριο μας υπόσχεται να μας ανεβάσει με τις μηχανές της εκεί που δεν έφτασαν μέχρι τώρα ούτε τα φτερά της πιο ασίδωτης φαντασίας. Είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην συμφωνεί ότι η τεχνική είναι το θαύμα του περασμένου και του σημερινού αιώνα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψατε μου να επιμείνω στην άρνηση. Δεν πιστεύω λοιπόν και δεν εμπιστεύομαι την ύπαρξή μου στην τεχνική. Αν δέχεστε και αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανή και ότι ο κόσμος της ψυχής του είναι βαθύς και αβόλιστος όσο το χάος, τότε θα ομολογήσετε μαζί με μένα τον ελάχιστο και ταπεινό ότι η μηχανή τον εξυπηρετεί στην κίνηση και στην οργάνωση της ζωής του, δεν του λύνει όμως το μυστήριο. Δεν του εξασφαλίζει το παραμικρό φως στο σκοτάδι της αγνωσίας του και δεν ανοίγει καμιά διέξοδο στην αγωνία της υπάρξεώς του. Δεν απαντάει στα υπαρξιακά ερωτήματα «Ποιος είμαι? Γιατί είμαι? Πού πηγαίνω? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Γιατί ζω?» Την τεχνική μπορεί να τη δεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος σαν θεραπενίδα των αναγκών του, όχι όμως και σαν χειραγωγό της προσωπικότητός του. Είναι μια ανεκτίμητη προσφορά. Στα τεχνητά και τεχνικά προβλήματα της γήινης ζωής, όχι όμως και απάντηση στα ερωτήματα και στα προβλήματα και στις αναζητήσεις της ψυχής του έσω ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου. Ακόμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στον ακροβάτη φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία είναι πτήση του πνεύματος, είναι απόπειρα της σκέψης, να δρασκελίσεις το άπειρο. Είναι διακριτός βηματισμός εκεί που δεν χωράει η έρευνα, εκεί που δεν μπορεί να αγγίξει το δάχτυλο και να έρθει σε άμεση επαφή ακόμη και η τελειοτάτη ανθρώπινη μηχανή μας. Η φιλοσοφία δεν είναι εμπειρία, δεν είναι βεβαιότης, δεν είναι το ναι και δεν είναι το αμήν. Δηλαδή η απόλυτη αλήθεια και η ξεκάθαρη πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία η ανθρώπινη ύπαρξη νιώθει άνετα και μπορεί να λύσει το μυστήριο, να σχεδιάσει, να οραματιστεί, να δράσει, να πορευτεί προς τον τελικό προορισμό της. Γι' αυτό και η φιλοσοφία δεν μπόρεσε ποτέ στο διάβα των τόσων αιώνων να κυβερνήσει και να οδηγήσει. Το όνειρο του Πλάτωνα να κυβερνήσουν κάποτε οι φιλόσοφοι έμεινε όνειρο, χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα στη ζωή και στην ιστορία. Και ένας σημερινός άνθρωπος εγώ ταπεινός, εσείς, οποιοδήποτε δεν νιώθει την άνεση να πει στη φιλοσοφία «έλα να με καθοδηγήσεις, σου εμπιστεύομαι τον επανάληπτο θησαυρό που είναι η ύπαρξή μου». Δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευθώ την ύπαρξη και την ιστορία μου, ούτε στον ιστορικό υλισμό του Engels, ούτε στην υπαρξιακή αγωνία του Kierkegaard, ούτε στο μηδενισμό του Sartre, ούτε στον οποιοδήποτε άλλο συγκρατημένο ή τολμηρό στοχαστή. Η ανησυχία τους είναι σεβαστή, τις ιδέες που διατυπώνουν μπορεί κανείς να τις αναζητήσει και να τις συζητήσει, όμως και αυτοί ακόμη οι ίδιοι δεν τολμούν να ισχυριστούν πως ο κόσμος των ιδεών τους και το σύνολο των θεωριών τους αποτελούν δείκτη και πλήρωμα ευτυχίας και εκπλήρωση προορισμού για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω πως δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στην ευημερία, στο γοητευτικό σύνθημα της μεταπολεμικής εποχής. Η ευημερία είναι γεύση της ύλης και ακολουθείται από τον χορτασμό και τον κορεσμό. Και ακόμη η ευημερία είναι τροφή και ρούχο ή το πολύ και ψυχαγωγία. Είναι άνεση του σώματος. Δεν είναι αναπόφευκτα και ευημερία της ψυχής. Και δεν αποτελεί απάντηση και φως στα καυτά προβλήματα του ανθρώπου, του αληθινού που είναι η ψυχή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα φαίνονται να αποτελούν μια πλήρη άρνηση. Ένα πεισματικό ερμητικό κλείσιμο στους παράγοντες της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος που σήμερα σκέπτεται και αγωνιά, ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει και να αξιοποιήσει τη μια και μόνη ζωή του, αγκαλιάζει τους παράγοντες και τη δημιουργία του πολιτισμού, δαμάζει την τεχνική. Δέχεται σαν ευλογία τα αγαθά, χρησιμοποιεί τη σκέψη, αλλά όλα αυτά δεν τα κάνει άρθρο και ομολογία πίστεως, θεμέλιο ζωής και κόσμο και αναζήτηση της ψυχής του και του είναι του. Δεν επιβιβάζεται σε αυτό σαν σε σκάφος του πνεύματος για να πλεύσει προς την χώρα των ονείρων του. Το σκάφος για το σύγχρονο κόσμο δεν είναι ούτε η μηχανή, ούτε η ύλη, η άλογη, η ασυνείδητη. Άλλωστε και αν τα ίδια τα ψυχρά στοιχεία μπορούν να πάρουν μιλιά, θα μας αρνιόνταν μια τέτοια υψηλή ευθύνη. Προσωπικά, πιστεύομαι, η ταπεινή, όλοι εμείς που συγκροτούμε το σκάφος της Εκκλησίας, πως ένα τέτοιο αληθινό σκαρί είναι η Εκκλησία. Ξέρω ότι πολλοί δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν ανεπιφύλακτα μια παρόμοια τοποθέτηση και βέβαια σέβομαι απόλυτα το δεσταγμό τους. Γι' αυτό και δεν τους καλώ σε μια απριόρι παραδοχή, αλλά σε συζήτηση, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Θέλω να θέσω πρώτα μπροστά τους αυτό που αποτελεί περιεχόμενο της Αποκαλύψεως του Θεού, της Αγίας Γραφής, και πίστη της Εκκλησίας και πείρα της ιστορίας. Και μετά να τους αφήσω ελευθέρους να πουν το ναι ή το όχι τους. Περιορίζομαι λοιπόν σε ένα ξεκαθάρισμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τον επίσκοπο ή τους επισκόπους μόνους. Δεν εννοούμε τους κληρικούς μόνο ή ένα άθροισμα ανθρώπων που απαρτίζεται από κληρικούς και λαϊκούς. Ακόμη, δεν εννοούμε απλώς το μεγαλοπρεπές ή απέριτο οικοδόμημα μέσα στο οποίο η Εκκλησία ζει τη λατρεία της. Η Εκκλησία είναι κάτι το βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού κατά τον μεγαλειώδη ορισμό του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι σύμφωνα με την πυκνή και περιεκτική έκφραση των Αγίων Αποστολικών Διαταγών «Θεού φυτεία, η Καθολική Εκκλησία και αμπελών αυτού εκλεκτός, υπεπιστευκότες εις την απλάνη θεοσέβειαν αυτού, η την αιώνιον καρπούμενη διαπίστως βασιλείαν αυτού, δύναμην αυτού οι λιφώτες και μετουσίαν Αγίου Πνεύματος, οπλισμένη δια Ιησού και ενστερνισμένη των φόβων αυτού, ραντίσματος μέτοχη του τιμίου και αθώου αίματος του Χριστού, η παρησίαν οι λιφώτες στον Παντοκράτορα Θεόν Πατέρα Καλήν, συγκλήρων όμοιοι και συμμέτοχοι του αγαπημένου παιδός αυτού. Είναι από την εισαγωγή των διαταγών των Αγίων Αποστόλων. Η φυτεία του Θεού είναι η Εκκλησία, φίλοι και φίλες. Είναι η οικογένεια αυτών που ζουν τη γνήσια και απλανή θεοσέβεια και καρπώνονται με την πίστη τους την αιώνια βασιλεία. είναι η κοινωνία των ανθρώπων που γίνονται μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και έχουν το θάρρος και την παρησία να ονομάζουν τον Θεό Πατέρα, οι οπλισμένοι με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και προορισμένοι να χαίρονται για πάντα, μα για πάντα, μαζί Του. Για να συναντήσει κανείς αυτή την πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία, πρέπει να υψωθεί πάνω από τις κατεστημένες εφήμερες αντιλήψεις για τη ζωή και τον πολιτισμό, πάνω από τα σχήματα των ανθρώπων και την προπαγάνδα των ιδεολογικών ή εμπορικών ανταγωνισμών. Να φτάσει στον χώρο του Πνεύματος και της Αποκαλύψεως, στον χώρο της παρουσίας του αληθινού, του ζώντος Θεού. Ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια απάντηση στη σύγχρονη αγωνία, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά αποτελεί το μεγάλο δώρο του ουρανού στην προσκαιρότητα, στη μικρότητα και στην ασάφεια και στην περιπλάνηση της γήινης ζωής μας.

Η Εκκλησία, φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η κυβωτός της αληθείας. Δεν ξέρω αν ζείτε έντονα ή αν σας προβληματίζει το γεγονός. Υπάρχει σαφήνεια και συνάντηση απόψεων και ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου στους υπολογισμούς που κάνουμε στην περιοχή των φυσικών επιστημών και της τεχνικής, και υπάρχει πλήρης ασάφεια και σκοτάδι και σύγκρουση αντιλήψεων στον χώρο των ιδεών και των πεπιθήσεων για τον Θεό και τον άνθρωπο. Στα προβλήματα του φυσικού κόσμου, ένα από τα πολύπλοκα μηχανήματα της εποχής μας μπορεί να κάνει αστραπιαία σειρά ατέλειωτη υπολογισμών και να μας δώσει απόλυτα σωστό εξαγόμενο. Στα προβλήματα της υπάρξης του Θεού και του ανθρώπου, η ανθρώπινη σκέψη, όταν μένει μόνη της, περιπλανάται σαν σε άγονη έρημο. Οι ανθρωπολογικές επιστήμες, η φιλοσοφία, η προσωπική εμπειρία κατά καιρούς έχουν μιλήσει επάνω σε αυτά τα θέματα. Είπαν αυτό που νόμισαν πως ανακάλυψαν σαν έβριμα πολυχρόνιας μελέτης ή αυτό που κατόρθωσε να συλλάβει η τολμηρή ή η αρρωστημένη διαίσθησή τους. Γνώμες, υποθέσεις, διαξυφισμοί που κρατούν πάντοτε αμύωτο το ενδιαφέρον και δεν φτάνουν ποτέ σε περιχώρηση και σε συμφωνία. Αυτό το γεγονός, φίλοι και φίλες, δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει. Αν πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι το μέγα πάθος της ζωής μας και αν δεχόμαστε ότι η αλήθεια στα βασικά αυτά προβλήματα αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να οικοδομήσει και τον οραματισμό και τη δράση του, τότε η σύγχυση και η πλάνη δεν σκηνοθετούν ασήμαντη περιπέτεια. Οδηγούν σε αστοχία ζωής. Το να περιπλανάσαι ψάχνοντας το πυκνό δάσος των ιδεών και να μην βρίσκεις μονοπάτι και να μην ανακαλύπτεις την αλήθεια είναι οδύνη από τις πιο αβάσταχτες και δοκιμασία που ισοδυναμεί με καταστροφή. Ιδιαίτερα στον αιώνα μας, τον 21ο αιώνα, η δοκιμασία της συγχύσεως και της απώλειας της τροχιάς που οδηγεί στην αλήθεια έχει πάρει έκταση και ένταση και κατάντησε να είναι το δράμα των ψυχών και των λαών. Οι μηχανές με τη δύναμή τους μηδένισαν τις αποστάσεις. Πετάγεσαι σε 9 ώρες στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και ξαναγυρίζεις πάλι σε 9 ώρες πίσω. Γάζωσαν τη γη λοιπόν με τα ταχύτατα συγκοινωνιακά μέσα. Έκαναν το ταξίδι ανάμεσα στις Ηπείρους, περίπατο γειτονιάς. Και τώρα φέρουν από αστέρι σε αστέρι και ίσως από κόσμο σε κόσμο. Και η επικοινωνία δεν είναι μόνο κυκλοφορία ειδήσεων, επίσκεψη τόπων, εμπορική συναλλαγή. Τα οχήματα που μεταφέρουν ανθρώπους μεταφέρουν πρώτα από όλα ιδέες. Ζυμώνουν τις αντιλήψεις οποίες εδώ και εκεί ο ανήσυχος νους των ανθρώπων είχε συλλάβει. Κάνουν ένα κράμα από επιστήμη, από φιλοσοφία, από τοπικές παραδοσιακές ιδεολογικές κατασκευές, από θεωρίες με πολιτικές επιδιώξεις και από πολιτική κρυμμένη στον αποκρυφισμό. Και μέσα σε όλο αυτό τον όγκο ενταφιάζεται η αλήθεια. Μέσα στις ανθρώπινες κατασκευές και στις πλάγιες επιδιώξεις χάνεται το χρυσάφι. Η αλήθεια που είναι το πάθος και η πιο μεγάλη κατάκτηση της ζωής μας. Ο σημερινός πολιτισμός γκρέμισε τις μεσοτυχίες. Έκανε την ανθρωπότητα να κατοικεί σε ένα μεγάλο σπίτι, έκανε τον κόσμο ένα μεγάλο χωριό και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δευτερόλεπτα. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν σε όλο το πλανήτη Γη. Ζούμε όλοι κοντά ο ένας στον άλλο κι όμως μας έχει κυριέψει με τρομερή σύγχυση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση ούτε στο ερώτημα από πού ερχόμαστε, ούτε στο ερώτημα πού πάμε. Κουβεντιάζουμε, αλλάζουμε απόψεις, μαχόμαστε για τις ιδέες μας, μα δεν βρίσκουμε άκρη στους συλλογισμούς μας και δεν καταλήγουμε σε συμφωνία. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία είναι το ίδιο σπίτι, η οικουμένη, στο οποίο όμως φυλάγεται με επιμέλεια η αλήθεια και μεταβιβάζεται με δέος από τη μια γενιά στην άλλη γενιά. Ίσως η διατύπωση να φαίνεται απόλυτη και να προκαλεί αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν, μέσα στην τρομερή ιδεολογική σύγχυση του αιώνα μας, η Εκκλησία να ισχυρίζεται ότι κρατάει με επιμέλεια το θησαυρό της αλήθειας? Πώς μπορεί να την ξεδιαλύνει μέσα στα σκοτάδια της αγνωσίας και στην ορμητική παλήρεια των αντιλήψεων, χιλιάδων μα χιλιάδων αντιλήψεων και θέσεων? Για να βρούμε την απάντηση θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα συλλογισμών.

Ο πρώτος συλλογισμός. Η αλήθεια στην πρωταρχική και γνήσια μορφή της. Η αλήθεια για τον άνθρωπο και τη ζωή και την αιωνιότητα, σαν φανέρωση και σαν πλήρωμα, είναι αδύνατο να πηγάσει από την αδύνατη και περιορισμένη ανθρώπινη σκέψη. Η αλήθεια για τον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά ανθρώπινα πλαίσια και απόλλονται στην αιωνιότητα δεν μπορεί παρά να είναι μια αποκάλυψη του όντως όντως του Θεού, του υπερκοσμίου, του αιωνίου, του αυθήτου, του αθανάτου Θεού. Ο Θεός είναι η άπειρη γνώση και η άπειρη αγιότητα. Επομένως, εκείνο που φανερώνει στον κόσμο είναι το υπάρχον, η καθαρή πραγματικότης, η αλήθεια. Ο Κύριος είπε με σαφήνεια, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης των λόγων του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι νοητική προσέγγιση, η ερμηνευτική προσπάθεια κάποιων προσωπικών μας αντιλήψεων. Είναι πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Η ερμηνεία της φράσεως του λοιπόν αυτής δεν πρέπει να δοθεί βέβαια με τα ανθρώπινα μέτρα. Ότι δηλαδή αυτό που λέγει είναι πέρα από το ψέμα, πέρα από τη σκηνοθετημένη παραποίηση της πραγματικότητας. Λέγοντας ο Κύριος πως είναι η αλήθεια και πλαισιώντας τη βεβαίωσή του με τη μαρτυρία ότι είναι ταυτόχρονα και η οδός και η ζωή, θέλει να μας πει ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Όχι μόνο στον καθημερινό διάλογο, αλλά στις βασικές και μεγάλες αναζητήσεις και προοπτικές, στην αγωνία για την ύπαρξη, για τη ζωή και το θάνατο και το βύθισμα στην αιώνια πραγματικότητα. Στην πέρα από τα ορόμενα, στο επέκεινα αυτής της μικρής και ταπεινής παρουσίας μας επάνω στον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Ό,τι αυτός αποκαλύπτει είναι αυτό που όντως υπάρχει και που αποτελεί απάντηση και λύση στον ανθρώπινο προβληματισμό. Ο δεύτερος συλλογισμός. Η Εκκλησία ακριβώς αυτή την αποκάλυψη την παρέλαβε από τα χείλη και από τα ματωμένα χέρια και την λοχισμένη πλευρά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, και την κράτησε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό της. Την κράτησε για να τρέφεται πνευματικά στους αιώνες, όσο υπάρχει ζωή και ιστορία. Όσο ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματο, όπως λέει ο ουρανοβάμων Παύλος, στην 1η προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, στίχος 12. Και έχουμε ανάγκη από τον παράκλητο για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, όπως βεβαιώνει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους αρχαιοτάτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, γράφει. Είναι από τον εξαιρετικό του έργο «Έλεγχος ψευδονύμου γνώσεως». Τούτο το κήρυγμα, παριληφία και ταύτην την πίστη η Εκκλησία, επιμελώς φυλάσσιος ένα κοσμονικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδίαν και σύμφωνος ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωσιν ως ένα στόμα και κεκτημένη και γάρ εκατά των κόσμων διάλεκτη ανώμοιη αλλά η δύναμη της παραδόσεως μία και η αυτή. Τούτο το κήρυγμα, μας λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, και αυτή την πίστη παρέλαβε η Εκκλησία και τα φυλάτη με επιμέλεια, σαν να κατοικεί στο ίδιο σπίτι και προστατεύει με προσοχή τον ίδιο θησαυρό. Και πιστεύει η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο, σαν να έχει μια ψυχή και μια καρδιά. Και προβάλλει με το κήρυγμά της την ίδια αλήθεια, σαν να έχει το ίδιο στόμα. Είναι διαφορετικές οι γλώσσες που μιλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά η δύναμη της παραδόσεως της αλήθειας είναι μία. Σαν ένα ποτάμι αλήθεια πηγάζει από το στόμα του Θεού και πορεύεται για να ζωογονεί στην οικουμένη και την ιστορία. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμόμαστε όλοι εκείνη την τρομερή περιπέτεια της ζωής κατά τον κατακλυσμό του Νόε. Κινδύνεψε να εμφανιστεί μέσα στο χάος των υδάτων. Μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, στο 7ο κεφάλαιο, στίχη 19-22. «Το είδωρ επεκράτης φόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά, αείν υπό κάτω του ουρανού, και πάντα όσα έχει πνοήν ζωής και παν, ο ίν επί της ξηράς απέθανε. Και η μικρή κυβωτός, καθώς επεφέρετο επάνω του ύδατος, φύλαγε τον ατίμητο θησαυρό της ζωής από το χάος και τον αφανισμό, για να
την παραδώσει μετά τον κατακλυσμό στην πολύπαθη γη μας, ώστε να απλωθεί και να χτίσει την ιστορία και τον πολιτισμό. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της και φυλάγει την αλήθεια, την αποκάλυψη του Θεού, τη στιγμή κατά την οποία τα κύματα των ιδεών και οι θύελες των ανταγωνισμών, των αιρέσεων, των διαφόρων ιδεολογικών σχημάτων δημιουργούν ένα πέραντο και τεράστιο χάος. Μέσα στο χώρο της γίνεται ένα μυστηριώδες ανέβασμα. Σιωπάει η φιλοσοφία, σιωπάει η διέστηση, περιορίζεται στη θέση της και στη δυνατότητά της η υλική επιστημονική εμπειρία και ακούγεται η φωνή του Θεού να μιλάει στον άνθρωπο και να του λέει ποια είναι η θέση του στην πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Βέβαια, φίλοι και φίλες, την παλιά εκείνη εποχή όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζωντανά δεν μπήκαν στην Κιβωτό. Όσοι όμως μπήκαν, σώθηκαν. Ίσως και σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να μπουν στην Εκκλησία και να έρθουν σε άμεση κοινωνία με την αλήθεια Χριστό, την οποία η Εκκλησία επιμέλως φυλάσσει. Είναι σεβαστή η ελευθερία τους και είναι σεβαστή η εκλογή τους. Αλλά επειδή είμαστε ελεύθεροι, είμαστε και υπεύθυνοι. Όμως εκείνοι που μπαίνουν δοκιμάζουν στην αρχή μια έκπληξη, η οποία με τον καιρό μεταβάλλεται σε εμπειρία ζωής και σε γεύση ευτυχίας. Αισθάνονται ότι μέσα στην ιερή αυτή Κιβωτό βρήκαν την αλήθεια πρόσωπο, την αλήθεια Χριστό. Ότι συναντήθηκαν με το Θεό που είναι κατά τον αψευδή λόγο του η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Ο κόσμος είναι μάζα, μηχανικό άθροισμα μονάδων που εξωθωνώνει την προσωπικότητα. Αυτή η αβυσσόδης διαφορά προβάλλει ολοφάνερη από τη μελέτη των κειμένων και ιδιαίτερα από την ιστορική εμπειρία των δύο τελευταίων αιώνων. Οι αιώνες αυτοί, και αναφέρουμε στο 19ο και στον 20ο αιώνα, ενώ προώθησαν σε αφάνταστο βαθμό την επιστημονική γνώση και ανέβασαν το βιωτικό επίπεδο, έπνιξαν την προσωπικότητα και δημιούργησαν μάζες, κοπάδια ανθρώπων και όχι κοινωνίες ψυχών. Λέγοντας αυτά, δεν έχω στο νου μου και στο μυαλό μου μονάχα τον ιστορικό υλισμό σαν θεωρία και σαν κολεκτίβα στην πράξη. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία η κολεκτίβα εφαρμόστηκε, ο άνθρωπος μπορεί να έφαγε ψωμί, μα έχασε την ανθρωπιά του. Κατάντησε ψυχρό και άβουλο εξάρτημα μιας πελώριας μηχανής που ζει αποκλειστικά και μόνο για να παράγει έργο και έχει τόση αξία όσο και η παραγωγή που βγαίνει από τα χέρια του. Πέρα όμως από αυτό, η μαζοποίηση είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα οικουμενικό πρόβλημα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας οι άνθρωποι κάθε μέρα και περισσότερο χάνουν την ατομικότητά τους και ενσωματώνται σε μια παγκόσμια άψη και απρόσωπη μηχανή. Προσέξατε με πόσο άψυχο και άπονο τρόπο αναφέρει ο ημερήσιος ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με μάζες ανθρώπων. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ή εκατομμύρια ανθρώπων απεργούν για τούτο, για εκείνο το λόγο. Σμήνοι ανθρώπων πεθαίνουν στις χώρες που υποσιτίζονται. Τόσες χιλιάδες άφησαν ή αφήνουν τα κορμιά τους στα θέατρα του πολέμου. Όλα αυτά αναφέρονται με ψυχρότητα και τονίζονται μόνο οι πλευρές των εξελίξεων που φωτίζονται, οι αντιδράσεις που εξυπηρετούν την πολιτική σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό παιχνίδι των ισχυρών της ημέρας. Ο προβληματισμός του ενός συγκεκριμένου προσώπου, ο πόνος του, η χαρά του, η αγωνία του δεν βρίσκουν εύκολα το συμμέτοχο και το συμπαραστάτη. Μείζωνα προβλήματα δεν είναι εκείνα που συγκλονίζουν την ύπαρξη, αλλά εκείνα που στατιστικά απασχολούν μεγαλύτερο όγκο ανθρωπίνου στοιχείου. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού στα σύγχρονα αστικά κέντρα κάνουν ταχύτερο το ρυθμό της μαζοποιήσεως και της αποπροσωποποιήσεως των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τα μοναδικά αυτά πλάσματα του Θεού, κινούνται σαν μονάδες άγνωστες στις πλατείες λεωφόρους, σηκώνοντας χωρίς καμιά συντροφιά και καμιά συμπαράσταση την αγωνία και τον πόνο. Το έργο τους ενσωματώνεται και σβήνει μέσα στην κοινή παραγωγή. Οι σκέψεις τους δεν δείχνει να είναι υπολογίσιμη, ικανή να επηρεάσει το ποτάμι της ιστορίας. Όλα όσα τους απασχολούν γίνονται στατιστικοί, γίνονται μηχανή, γίνονται κοινή αντιμετώπιση και λύση που δεν υπολογίζει την ψυχή αλλά βλέπει μονάχα το γήινο περιβλημά της.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατό να ξεφύγουμε από αυτόν τον πνικτικό εναγκαλισμό της μηχανής και να βρούμε λύση στο καυτό τούτο σύγχρονο πρόβλημα? Προσωπικά καταθέτω την απόλυτη πεποίθησή μου, την σχηματισμένη πια βεβαιότητα, ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μονάχα η Εκκλησία, λόγω της φύσεώς της και της αποστολής της, έχει τη δύναμη να μας κάνει να νιώσουμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον μηχανοποιημένο και μαζοποιημένο κόσμο, σαν προσωπικότητες και ξεπερνώντας την άψυχη μάζα, να προχωρήσουμε στην κοινωνία και την περιχώρηση των ψυχών και στη δημιουργία μιας πλατιάς ιερής οικογένειας. Την ωραιότερη σκιαγραφία της Εκκλησίας τη βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η γραφίδα του φλογερού και θεοπνεύστου Αποστόλου, προκειμένου να μας κάνει προσιτή και κατανοητή την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί την εικόνα του σώματος. Μας λέει στην 1η προς Κορινθίους, επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 17, «Εν σώμα υπολιεσμέν», και συνεχίζει την προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, στίχος 29, «μέλιεσμέν του σώματος αυτού», εννοεί του Χριστού. Και στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 18, «και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Και βέβαια στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχη 12-27, «καθά απεργάρ το σώμα, εν εστί και μέλη πολλά έχει, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα εν εστί σώμα, ούτω και ο Χριστός. Και γάρ εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Νυν δε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς η θέλησεν, και συνεκέρασε το σώμα το υστερουμένου περισσότεραν δουστημήν, ή να μη σχίσμεν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώς τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Αν φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν σας έχει δοθεί η ευκαιρία να διαβάσετε αυτά τα κείμενα, παρακαλώ ειλικρινά, κάντε τον κόπο σε μια ήσυχη στιγμή, σε μια στιγμή περισυλλογής και αμερολήπτου εσωτερικού διαλόγου, να τα μελετήσετε. Πάρτε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο της ζωής. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε, ενημερωθείτε. Είναι η φωνή του Κυρίου των πάντων. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο επαναστατικό, το πιο ρηξικέλευθρο κείμενο που υπήρξε, που υπάρχει και που θα υπάρχει για πάντα. Μέσα από αυτό βρίσκει κανείς τον εαυτόν του, την αυτογνωσία του, την πορεία του, την πραγματικότητά του. Θα ανακαλύψετε λοιπόν μια άλλη σκοπιά, μια άλλη θεώρηση, καθαρά πνευματική και ουσιαστική, του προβλήματος της προσωπικότητας και της κοινωνίας. Θα ανακαλύψετε, φίλοι και φίλες, την Οικουμενική Εκκλησία. Την Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και είναι παρούσα στον κόσμο και στην ιστορία 2000 τώρα χρόνια από την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε εν πυρήνες γλώσσες και συνέστησε των υπέρτατων θεσμών της Εκκλησίας και των διοικητών θεσμών αυτών, των θεοίδρυτων, των πανάχραντων, των φωτεινών, 2019 χρόνια τώρα και ως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Όχι οι κατασκευές των ανθρώπων, όχι τα σχίσματα και οι αιρέσεις, οι αλλοιώσεις της αληθείας. Αυτοί που απεκόπησαν από την πραγματική και μοναδική άμπελον που εφύτευσε ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτοί όλοι είναι πλέον ξεραμένα κλίματα που νοσφίζονται, οικειοποιούνται ανεσχύντως το όνομα Εκκλησία χωρίς να είναι. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει η Εκκλησία σώμα Χριστού που διδάσκει άπασαν την αλήθεια εν Αγίω Πνεύματι, και να υπάρχει και μια άλλη δίθεν εκκλησία η οποία να λέει τα αντίθετα από την αλήθεια και να είναι και οι δύο αυτές εκκλησίες. Να, γιατί η εκκλησία είναι μία και μοναδική. Δεν έχει ούτε αδελφές, ούτε εξαδέλφες, ούτε ανιψιές, ούτε θείες. Η εκκλησία είναι μία,
είναι αυτή που έπηξε ο Πανάγιος Θεός δια του αίματος του Υιού του και δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος και έχει ζωή 2019 χρόνια. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων που δογμάτισαν την αλήθεια Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία των Αποστόλων και των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχει ο τονισμός και η αυτοτέλεια της μονάδος και ταυτόχρονα υπάρχει ο εναρμονισμός με τις άλλες μονάδες και με την κεφαλή και ο απαρτισμός του ενός σώματος. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Άγιος, δεν είναι σοφός, δεν είναι μεγαλώνυμος, δεν είναι. Είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή. Η Εκκλησία δεν είναι επισκοποκεντρική, είναι χριστοκεντρική. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων του κεφαλής του Χριστού. Αυτόν διακονεί και δι' αυτόν εργάζεται τη σωτηρία των μελών του σώματός του. Οι χτυπητές φράσεις του Αποστόλου Παύλου αποτελούν μεγάλες γραμμές, εκφράζουν αυτό που η Εκκλησία πιστεύει και ζει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Αυτό που αποτελεί την επιδίωξή της και το επίτευγμά της. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν εξουθενώνεται και δεν αφανίζεται σαν προσωπικότητα. Είναι ένα μέλος του σώματος με αυτοτέλεια και με συγκεκριμένη θέση και αποστολή. Η παρουσία του και η διακονία του στο όλο σώμα, όσο και αν φαίνεται εξωτερικά ταπεινή, είναι μια λειτουργία του σώματος πολύτιμη και αναντικατάστατη. Όπως το έργο που κάνει το χέρι είναι έργο της όλης ανθρώπινης προσωπικότητας και η υπηρεσία που προσφέρει το μάτι δεν μπορεί να απομονωθεί, να παραμεληθεί σαν ξένη και άχρηστη, έτσι και η παρουσία και η ζωή και η διακονία του οποιοδήποτε μέλους Εκκλησίας είναι πολύτιμη και εναρμονισμένη στη ζωή ολοκλήρου του σώματος. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει αυτοτέλεια μέσα στην Εκκλησία και ο τονισμός της προσωπικότητος, υπάρχει και η κοινωνία και η περιχώρηση των ψυχών. Η ενότηση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μηχανική συνένωση ανθρώπων που την δημιουργούν εξωτερικοί παράγοντες, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ο ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στον άλλο όχι τυχαία, γιατί συνέπεσε να ζει στην ίδια πόλη ή να εργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο ή να έχει να μένει στην ίδια γειτονιά, να έχει το ίδιο κοντά το σπιτικό του με τον άλλον. Και η πορεία του είναι όλη, η πορεία της κοινότητας δεν είναι τυφλή και άλογη κίνηση της μάζας, την οποία ο πρώτος δημοκόπος μπορεί να παρασύρει και να κινητοποιήσει για να υλοποιήσει τα δικά του όνειρα και τις χαμηλές του φιλοδοξίες. Η κοινότης που λέγεται Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Ορθόδοξος Καθολική του Χριστού Εκκλησία. Είναι η ιερή οικογένεια η οποία σαν αρχηγό και σαν πατέρα έχει το σαρκωμένο και σταυρωμένο και αναστημένο Λόγο του Θεού. Είναι ο σύνδεσμος του Πνεύματος και η πραγμάτωση στη γη της Βασιλείας του Θεού. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη μας, επαναλαμβάνει στεντορίος ο μεγαλώνυμος και ουρανοβάμων Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πνευματικός γεννήτωρ μας δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν. Αυτή λοιπόν, φίλοι και φίλες, την υπερφυσική ευλογία, τον τονισμό και τον σεβασμό της προσωπικότητος και την περιχώρηση της αγάπης, που είναι το καθαυτό κλίμα και η βασική επιδίωξη της Εκκλησίας, θα τα βρείτε διάχυτα στην Ορθόδοξη λατρεία και μόνο. Στο ναό, καθώς μπαίνουμε όλοι μας, ανοίγουμε ένα προσωπικό διάλογο με το Θεό και ξεδιπλώνουμε μπροστά του τα καυτά προβλήματα της υπάρξεώς μας. Και παίρνουμε την άκτιστη Θεία Χάρη. Τις άκτιστες ενέργειες του Τρισυποστάτου Θεού τις απολαμβάνομαι δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τις προσλαμβάνομαι και γινόμαστε κι εμείς θεοφόροι και θεοειδείς. Ψυχές ξεχωριστές που ζούμε την αγωνία ή την ευτυχία, προχωρούμε και στεκόμαστε με δέος και εμπιστοσύνη μπροστά στο θρόνο του Δημιουργού μας. Για να μιλήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι μας απασχολεί και να δεχθούμε την πατρική του αγάπη. Και ακόμη κάτι πολύ, μα πάρα πολύ υπέροχο και μοναδικό.
να γίνομαι εμείς ηχοικοί, σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Χριστό. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που γεννήθηκαν εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας και της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού, του μαρτυρίου, στο Γολγοθά, των κρανίου τόπων. Το ίδιο σώμα που τέθηκε νεκρό στον τάφο, στο κενό μνημείο, και που ανέστη εκ των νεκρών συντρίψας θανάτου το κράτος, ο Υιός του Θεού, ο λατρευτός Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο νικητής της φθοράς και του θανάτου. Αυτό το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που πνευματοποιημένα και αυθαρτισμένα, ενωμένα στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση, παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός στον αιώνιο και απερινόητο θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, αυτό το παίρνουμε μέσα μας και εισέρχεται μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο του σώματος και της ψυχής μας και μας κάνει, όπως είπαμε, σύσσωμους και σύνεμους με τον Χριστό.

0: Φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, την ίδια ώρα ζούμε και το μυστήριο, όπως είπαμε, της κοινωνίας και της οικογένειας του Θεού. Μέσα από αυτή την μοναδική και ανεπανάληπτη εκχώρηση της ζωής του Θεού σε μας. Αδελφομένοι, ενωμένοι σε ένα σώμα, δεχόμαστε τη θαλπορή της στοργής του ίδιου Πατέρα και πλησιάζομαι, όπως είπαμε, και γινόμαστε μέτοχοι στην ίδια τράπεζα, στο μυστικό δείπνο. Πάλιν και πολλάκις. Ο Άγιος Υπόλυτος, συγγραφέας του Δευτέρου αιώνος, σε ένα εξαιρετικό του έργο εις τον προφήτη Δανιήλ, γράφει «Πάντας γάρι μας, ήμενον ο λόγος περί το εαυτού σώμα, τη δι αγάπη, ο ζώνην σφίξας βαστάζει. Το γάρ σώμα αυτού, το τέλειον, αυτό συν. Ημείς δε αυτού μέλη, ως εν τελείο σώμα τεινωμένη και υπ' αυτού του λόγου βασταζόμενη». Τι όμορφη παραμοίωση, τι υπέροχος λόγος. Όπως λέει, με φοβερή αγάπη, όπως φύγεις τη ζώνη σου και έτσι συγκροτείς το σώμα σου, ο Πανάγιος Θεός μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει σφίξει, ενωμένους δια του λόγου του στο ένα και μοναδικό σώμα του. Φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτός είναι το τέλειο σώμα της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και όλους μας βαστάζει γύρω του και μας φύγει με την αγάπη του. Μας αγκαλιάζει όλους. Σε αγκαλιάζει, αδελφέ μου και αδελφή μου που με ακούς την ώρα αυτή. Και παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός να ανοίξει και εσύ τα χέρια σου και την αγκαλιά σου να ανταποδώσει αυτό το σφιχταγκάλιασμα της αγάπης του και της λατρείας του σε μας. Γιατί η αγάπη του είναι απέραντη, απερινόητη, άφατη. Και εμείς είμαστε λοιπόν μέλη δικά του και βασταζόμεθα από την αγάπη του. Φίλοι και φίλες, αυτό το θαύμα προσφέρει η Εκκλησία στον ανήσυχο άνθρωπο του 21ου αιώνα και όλων των αιώνων που θα ακολουθήσουν και των αιώνων που πέρασαν. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η ανοιχτή, η τρυφερή, η ζωντανή αγκαλιά του Θεού για κάθε άνθρωπο που το θέλει και το επιζητά. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Θεσυποστάτου Θεού να σας περιβάλλει πάντοτε με την ευλογία και την αγάπη του. Εύχομαι πραγματικά να ζείτε αυτή την περιχώρηση της μεγάλης αγάπης που είναι ο Κύριος μας. Ανταποκριθείτε, αδελφοί, σε αυτή την αγάπη. Υψώστε την καρδιά σας στον Κύριο των απάντων. Γεμίστε από το πνευματικό οξυγόνο της αγάπης του την ψυχή σας και την ύπαρξή σας. Θα δείτε πως όλα μα όλα τα προβλήματα της καθημερινότητος, όλες οι δυσκολίες της αποκαροδοκίας του κόσμου της θωράς, θα δείτε όλα να παρέρχονται μπροστά σε αυτή την καυτή λυτρωτική παφλάζους αγάπη. Αδελφοί μου, ο Θεός μας αγαπά εις τέλος. Ανταποκριθείτε λοιπόν και παρακαλέστε και τον Κύριο να με βοηθήσει και εμένα τον αμαρτωλό να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Σας εύχομαι να έχετε την αγάπη του Θεού στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Ίδωρ εκ πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.